0: ειδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Σε εξέλιξη, η ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Η νέα επιδρομή ακολουθεί τη δήλωση Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για την ανάπτυξη στην Ουκρανία χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα, καθώς και ότι παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, δυτικά της Τρίπολης. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία Εισαγγελέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, κύριε Καλός και Φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
5: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
6: Και ο μικρός.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς, και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι, σε ρεύμα.

0: χαρές.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτηρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επήγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το φωνικό σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Κουβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, δυτικά της Τρίπολης. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα για τα παιδικά εμβόλια της Ιλαράς, της Παροτίτιδας και της Ερυθράς που θα πρέπει να χορηγούνται σε ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις. Οι ειδικοί στη Δημόσια Υγεία έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απόσταση μεταξύ των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο τα παιδιά να μολυθούν από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο πριν την επόμενη επίσκεψη στο γιατρό. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, ανεμοιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη. Yeah!

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολοβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτηρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, η Ισπανία, η Βραζιλία και ο Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και τις λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το στρατό της Ιεμένης που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη μέρους των μαχητών του PKK που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί για πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζει την τύχη του Αμπντουλάχ Ωτζαλάν, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία στα βορειοδυτικά της χώρας. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Καλή, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, από τα οποία τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου πρόεδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής σε στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Κουβάρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Στην Ιεμένη, επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και στις λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το στρατό της χώρας που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στη Ζαούγια, στα δυτικά. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ο οποίος εκτείει ισόβια κάθειξη σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσης του συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμοιβόρει στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Να το πούμε πλήρες. Και δεν είναι μόνο το 105,8, υπάρχουν και δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Μπορεί βεβαίως να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε από το Earth.co, είτε από το earthnews.gr, είτε το earth.gr, σκέτο. Ποιος να ακούτε, ο Γιάννης ο Πρίντεζης μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι στην κονσόλα του ήχου, στην πολυεδρική κάτι που λέει ο Παπασταματίου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Λείπει σε ρέντι και έχω δύο μικρόφωνα, σε όποιο θέλω κάθομαι. Εσείς τη συντροφιά μας, ποιοι εσείς τώρα? Οι περισσότεροι είστε στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο, εκεί που ζείτε και εργάζεστε ή εκεί που έχετε πάει διακοπές. Γιατί εδώ στην Αθήνα, νάδα. Παιδιά, έρχεσαι το πρωί στις 5.30 εδώ για να έρθεις στο Ραδιομέγαρο να ετοιμαστείς και τα λοιπά και τα λοιπά και την εκπομπή. Βγαίνεις στο δρόμο στη Μεσογείον. Όχι σε κανένα δρόμο, κανένα στενάκι, έτσι, ξέρω εγώ, στο Χαλάνδρι, στο αυτό, στην Αγία Παρασκευή, μικρό στενάκι. Στη Μεσογείον. Σταματάς το αυτοκίνητο, κατεβαίνεις κάτω, κάνεις 5 push-ups για να έτσι λίγο να πάρεις τα πάνω σου, να ξυπνήσεις. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, συνεχίζεις. Δεν έχεις δει ψυχή. Μ' αρέσει όμως που υπήρχαν και κάτι sites μεγάλης επισκεψιμότητας, τα οποία λένε δεν έφυγε κανείς από την Αθήνα. Δεν πήγαν διακοπές οι Έλληνες. Δεν ξέρω για τους Έλληνες, δεν πήγαν διακοπές οι Αθηναίοι. Που ποιοι Αθηναίοι δηλαδή? Τέλος πάντων, 6 και 12 το πρωί της 3ης, 11ης Αυγούστου του 2026. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, εσείς όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας, τι χαρά που το παραλαμβάνουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, χωρίς το 105,8, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Νομίζω είμαι σαφής και κατανοητός. Σήμερα λοιπόν, 11η Αυγούστου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Και έβλεπα χθες ότι ανακοινώσεις μετεωρολογικών σταθμών κτλ. Ότι είχαν και ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι κοντά στα 11-12 μποφόρ, έτσι. Δηλαδή, πολύ πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, μέχρι αυτά θα φτάσει. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 37 και στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε εντωμεταξύ αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι, που δεν είναι ακριβώς αεράκι, αλλά τέλος πάντων το λέμε εμείς χαριτολογώντας, κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πιο χαμηλή. Δηλαδή, είναι, δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο, στη γωνία κτλ. Δείχνει 37-38, αλλά η αίσθηση είναι ότι εντάξει, ανοιξούλα, κάπου εκεί είμαστε, σε αυτό το μήκος. Πλασματικό είναι. Διότι άσφαλτος, τείχη, μπετά, τζάμια κτλ. Κτλ. Πυρακτώνονται. Και το απόγευμα πάνε να περπατήσεις ξυπόλυτος. Κούφια η ώρα. Κακός. Δεν έπρεπε. Και καίνε όλα. Το
Τώρα τα λέμε εμείς αυτά που έχουμε και το ευεργετικό αεράκι, το μελτεμάκι, που λένε ότι είναι το φυσικό air condition του Αιγαίου και της Ελλάδας. Τι να πούνε και δίπλα μας, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Εκεί περιμένουν το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έχουν χάσει το μέτρημα, κύμα καύσωνα. Δηλαδή, όταν λέμε κύμα καύσωνα, εννοούμε 39. Αλλά 39 εκεί, μιλάμε τώρα ότι είναι σαν αίσθηση εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 47. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και τα ποτάμια τα οποία πέφτει όλο, πέφτει στάθμη. Λένε κάποιοι στη Γερμανία, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες, ότι τα ποτάμια κινδυνεύουν να κοπούν στα δύο. Δηλαδή να δημιουργηθεί μία, πώς βλέπετε εδώ πέρα καμιά φορά, άμα πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη, το γάλα, γαλλικό αξιόλουδι αλιάκμονα, πώς τους βλέπετε κάποιους από αυτούς άδειους, δεν έχουν καθόλου νερό και κάτι τρόχαλα, κάτι βράχια είναι ενδιάμεσα, έτσι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Κάνουν όλοι κούρα εν ώψη του 15 Αύγουστου. Είναι όμως Παγκόσμια ημέρα στήλπαν. Τι είναι το στήλπαν τώρα? Δεν ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα. Είναι ένα μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad et Tobago. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται πανίστς και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από πανίστς συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Αυτά τα τύμπανα στην αρχή δεν ήταν μουσικά όργανα. Χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση ειδικού κώδικα. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Τρίνιντατ. Για να συνεννοούνται μεταξύ τους, είχαν αρχίσει με τα τύμπανα να στέλνουν σήματα ο ένας τον άλλον. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε σε μουσικό όργανο. Φαντάζομαι, αν έχετε δει τίποτα ταινίες από που δείχνουν λίγο καραϊβική, λίγο έτσι, κουλέρ λοκάλ, τέτοια Τζαμάικες, Τρινιντάτ και τέτοια, θα έχετε δει αυτά τα ειδικά έτσι βαρέλια με τον ανάποδο πάτο, τον οποίο τον έχουν γαλβανίσει και χτυπάνε με τα, αυτά τα, τις μπαγκέτες, σε βάση περιπτώσει, που είναι λαστιχένιες, και βγάζουν ωραίο κατά κάποιους λόγο, ήχο, για άλλους δεν τους αρέσει καθόλου. Να μην τα πολυλογώ σήμερα, τιμάται αυτή η μέρα. Εντάξει, λοιπόν, στο Τσάντ γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Είναι στη Βουλγαρία η μέρα του πολεμικού ναυτικού και στην Αρμενία είναι η μέρα της αρμένικης εθνικής ταυτότητας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα που ήδη έχουν 27. Καλημέρα στο συνονόματο στις Αίρες, στο Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, μου λέει ο κύριος Γιώργος, στο αφήγημα της κυβέρνησης λεφτά υπάρχουν και όλοι οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Μπράβο. Πολύ καλό. Ωραίο ξύπνημα έχετε, 6 και 20. Πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ. Το 1716 σαν σήμερα, τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενία αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το
1875, σαν σήμερα, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης στο εξής: η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνον σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Ήταν 11η Αυγούστου του 1988 που ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Πολλοί τότε δεν του είχαν δώσει την απαραίτητη προσοχή, εν πάση περιπτώσει, θα το μάθαιναν λίγο αργότερα, την 11η Σεπτεμβρίου. Το 1990, σαν σήμερα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. You 30 χρόνια αργότερα θα γινόταν μια εκδήλωση προς τιμήν του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, που ένας κύριος που θεωρεί τον εαυτό του εκλεγμένο και είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής εκπρόσωπος του κυπριακού λαού, εμφανίστηκε με βερμούδα, άσπρο πουκάμισο, άσπρες αθλητικές κάλτσες κλπ. Στην Κύπρο έχει γίνει θύμα, εκεί πρέπει να γίνει. Εδώ απλώς το επισημαίνουμε. Σαν σήμερα, το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, βρε, το τρίτο μνημόνιο. Και βλέπω μια φωτογραφία να κοσμεί το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι χαμογελαστή ο κύριος Ντάισελμπλουμ με τον κύριο Τσακαλώτο. Είναι τότε που ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Καταλάβατε που υπόθηκε και χθες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή, πιανού λέτε εσείς, της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Και το 1950 γεννιόταν ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1956 ο Τζάκσον Πολ. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1950.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που κάνει διακοπές αλλά μας ακούει και λέει πόσο αγαπημένο τραγούδι το Firework. Αλήθεια. Το τιμούμε γιατί είναι εδώ και η Κέιτι Πέρι. Το ξέρετε, έχει κάνει βόλτα στα νησιά. Μαζί με τον Τριντό, παρακαλώ. Και μας λέει η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας, περιμένουμε την Πέμπτη 34 και την Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, χωρίς air condition να θυμίσω, και κάποιοι όπως και εμείς χωρίς μπαλκόνι, με τα νερά από τα ποτάμια να εξατμίζονται και να βρισκόμαστε μόνιμα σε ωραιότατη σάουνα. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία το πρώτο κύμα ζέστης ήρθε φέτος τον Ιούνιο, πριν ακόμα ζεστάνει στην Ελλάδα. Υπομονή μέχρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Με το καλό.

Μα στέλνει μήνυμα και ο Σταμάτης από το Χίο που λέει: Καλημέρα από Χίο. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν για να τελειώσει το καλοκαίρι και να πάρουμε ανάσα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Αύγουστος να κάνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Συνήθως ζέστες είχε ο Ιούνιος και μετά έπιαναν τα μελτέμια. Μα λέει ο Σταμάτης από το Χίο. Έχουν αλλάξει αυτά προ καιρού. Θυμάμαι που σας έλεγα από την εκπομπή, το συζητούσαμε και με την Κατερίνα. Υπήρχε πριν από κάμποσα καλοκαίρια ένας Ιούλιος, ο οποίος το πρωί είχε μελτέμια. Είχαν φύγει κάποιοι για να προλάβουν να μην τους χτυπήσουν τα μελτέμια του Αυγούστου, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν να βρίσκουν όποια παραλία θέλουν κτλ. Τον Ιούλιο λοιπόν τα μελτέμια τους είχαν αλαλιάσει. Κάθονταν και κάναν αμοβολή στην παραλία. Δεν βρίσκαν παραλία που να μην πήγαιναν, έψαχναν κάποια παραλία με βράχους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Τα μελτέμια, μπας και βρουν λίγο ησυχία. Και το απόγευμα, κάποιες ώρες, 2-3 ώρες, έπιανε καταρακτώδης βροχή. Ήταν πριν λίγα καλοκαίρια. Το είχα απολαύσει, διότι τα απογεύματα, όπως καταλαβαίνετε, έβγαινα για να χορέψω στη βροχή. Η Φωτεινή θα πάει σήμερα στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Αγαπημένη Πιερία.

Λοιπόν, την άλλη Σμέρτον ακούμε. Αν την λέω σωστά, μπορεί και να μην την λέω σωστά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα χθες. Θα τα συζητήσουμε όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ανοίξουμε έτσι την βεντάλια της ενημέρωσης. Αλλά τώρα πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είτε μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίκον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν φίλο, καρδιακό φίλο, ειλικρινά. Τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λιβάδι, ο οποίος ζει στην Πιερία, λέει ωραία η Πιερία, αγαπημένη, 25,5 βαθμούς, αλλά μόνο πάνω είναι τέλεια αυτόν τον καιρό. Το πάνω, όταν λέμε εμείς πάνω, είναι το Λιβάδι. Έτσι, όπου ο Γιάννης προχθές παρουσίασε και μια εργασία για την ιστορία του χωριού μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι, καλά δεν το είχα μάθει και εκ των προτέρων, αλλά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο εν όψει και πανηγυριού 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις ο Γιάννης παρουσίασε την ιστορία του χωριού. Μπράβο ρε Γιάννη. Ευτυχώς που υπάρχει το Facebook και τα μαθαίνω. Πάμε λοιπόν στην δισκογραφία της ημέρας. Η πρώτη είδηση, κατά τη γνώμη μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι ο φοβερός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έγινε στην Κολομβία. Πέφτει μακριά η Κολομβία. Ωστόσο, οι εικόνες που φτάνουν μέχρι και εδώ, πάρα πολύ, με αστραπία ταχύτητα, πάρα πολύ γρήγορα, είναι συνταρακτικές. Ο κόσμος που έβγαινε και έτρεχε για να σωθεί και με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, νομίζω ότι είναι από τις εικόνες της χθεσινής ημέρας που δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 111 νεκρούς από αυτόν τον σεισμό, 87 τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Έβλεπα, υπάρχουν βίντεο στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα sites, όπου έβλεπες ένα κτίριο σιγά σιγά να ξεκολλάει όροφος-όροφος πριν καταρρεύσει ή ολόκληρες προσώψεις να γκρεμίζονται. Διάβαζα δε ότι οι περισσότεροι εκ των θυμάτων ήταν αυτοί που προσπάθησαν να φύγουν και τους έπεφταν οι τείχοι στα κεφάλια τους εγκλωβίζονταν μετά στα συντρίμια. Οι περισσότεροι νεκροί διάβαζα, δεν ξέρω αν αληθεύει 100%, αλλά είδα και τέτοιες εικόνες, πέθαιναν από τα συντρίμια τα οποία έπεφταν από τους τοίχους, σοβάδες ή οτιδήποτε οποιασδήποτε άλλες κατασκευές έπεφταν πάνω στα κεφάλια τους στην κυριολεξία. Διάβαζα ένα χαρακτηριστικό ότι επειδή στο αεροδρόμιο τους έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά, όσοι έμειναν μέσα στο αεροδρόμιο που υπάρχουν οι κολόνες το ένα το άλλο, κάποιο είδους στήριξη εν πάση περιπτώσει, σώθηκαν. Όσοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο, πολλοί από αυτούς μάλλον, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς βρήκαν τραγικό τέλος.

Έχει ξεκινήσει ήδη μια ολόκληρη παγκόσμια καμπάνια, εκστρατεία για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω ότι θα πάνε πολλές δυνάμεις από τις αυτές που είναι εξειδικευμένες για να βρίσκουν ανθρώπους μόλις που τελείωσαν, αν τελείωσαν, από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί πάνω από 6.000 άνθρωποι επίσης βρήκαν τραγικό τέλος από έναν σεισμό, από έναν διπλό σεισμό, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 1500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιά, 61 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Εν τω μεταξύ είχαν και πολιτική αλλαγή εκεί. Ο πρόεδρος που έχει αναλάβει την εξουσία ανέλαβε την εξουσία μόλις πριν από 3 ημέρες.

Αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη μου και οι προσπάθειες που θα γίνουν για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά κτίρια γκρεμίστηκαν, έπαθαν ζημιές, σοβαρές ζημιές, κάποια άλλα κατακριμνίστηκαν. Άλλο θέμα είναι οι δικές μας πυρκαγιές. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας, με 26 βαθμούς ήδη, παρακαλώ. Στις δικές μας πυρκαγιές χθες ανησυχήσαμε από μια φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής. Μια πυρκαγιά η οποία, λένε τα πρώτα στοιχεία, έτσι, η πρώιμη έτσι, εξέταση των στοιχείων, ότι προκλήθηκε από σπινθήρες, από πυκνωτές ρεύματος ή από καλώδια ρεύματος κτλ. Έτσι λένε τα πρώτα στοιχεία, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Επαναλαμβάνω ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής που θα βγάλει τα αίτια για αυτήν την πυρκαγιά. Θέλω από αυτό το βήμα να πω ότι υπήρχε μια ξεχωριστή στιγμή σε αυτήν την πυρκαγιά. Ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο συνάδελφός μας και φίλος μας, έχει το θλιβερό καθήκον να πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά, να καλύπτει όλες τις φωτιές που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα. Ήταν και στην Αττικοβιωτία, κάθε πρωί μιλούσαμε μαζί του ή τον ακούγαμε στην σύνδεσή του με την τηλεόραση, με το Earth News. Χθες σταμάτησε το ρεπορτάζ και πήγε να σώσει μία χελώνα. Έγινε θέμα φυσικά και καλώς έγινε θέμα που ο Σπύρος έσωσε μία χελώνα από βέβαιο θάνατο μέσα από τις φλόγες. Ήταν ένα από τα ωραία περιστατικά, όσο ωραίο μπορείς να πεις, ένα περιστατικό σε μία πυρκαγιά. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε, είχε γίνει κακός χαμός με μία συνάδελφο η οποία την είχε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, ας πούμε, και είχαν πέσει όλοι να τη σταυρώσουν, βρε αδελφέ. Ναι, τώρα είχαμε μια άλλη εικόνα, μια τελείως διαφορετική εικόνα και αξίζει αναφοράς. Παραμένω στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από αυτές στον Κουβαρά έχουμε και μία απόφαση των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή να επανελεγχθούν οι ανεμογεννήτριες ανά τη χώρα και κατά πόσο εγκυμονούν κινδύνους για πιθανές πυρκαγιές. Θα έχετε ακούσει πιθανότατα, έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για το έργο των ανεμογεννητριών στην Αττικοβιωτία. Από εκεί εικάζεται ότι από τη Βιωτία ξεκίνησε η πυρκαγιά, από το σημείο που ενώνονταν το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες, η παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες, με το δίκτυο του ΔΔΕ. Εκεί κάτι πήγε στραβά, λένε επίσης τα πρώτα στοιχεία. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα τη βρούμε εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει δόθηκε άλλη μία αφορμή για να επανεξεταστούν το πώς έχουν γίνει και αν έχουν γίνει με σωστό τρόπο οι συνδέσεις, τα έργα, οι εργασίες, οι ανεμογεννήτριες αυτές κατά αυτές, όλο το πλέγμα εν πάση περιπτώσει. Επανεξετάζεται σε όλη τη χώρα. Φυσικά βρήκαν πολλοί αφορμοί που μέχρι τώρα έλεγαν ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Μετά λέγανε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν ανεμογεννήτριες. Κάποιοι το έχουν προχωρήσει και λένε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν πυρηνικοί σταθμοί. Και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία θα ακούγονται πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μικρή σημασία έχουν.

υπάρχει για το άλλο θέμα της επικαιρότητας, αυτό που προέκυψε με το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι κατανόμων υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να δούμε αν θα την πείσουν ή όχι. Αλλά έχω ακούσει τελείως διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Για παράδειγμα, ότι είχαν ενημερώσει κανονικά τον πύργο ελέγχου ότι θα πάνε να προσγειωθούν εκεί. Όχι, δεν τον είχαν ενημερώσει. Μα ποιον είχαν ενημερώσει? Γίνεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι. Να δω τι θα γίνει τελικά και να δω και αν, για παράδειγμα, η ποινή, βρε αδελφέ, θα είναι, ξέρω εγώ, πλήρωσε 1000 ευρώ πρόστιμο ή 3000 ευρώ πρόστιμο και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Καλημερίζω με τον Δημήτρη από την ορεινή Φωκίδα. Μα στέλνει δύο υπέροχες φωτογραφίες. Άδειο βλέπω τον δρόμο, δεν έχει σημασία. Ανατολή. Ήλιος πίσω από κάτι συναφάκια. Ωραία φωτογραφία. Ωραίες φωτογραφίες, μάλλον δύο μου στέλνει. Πολλά πράγματα γίνονται στον διεθνή περίγυρο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έχουμε πάλι τις ιστορίες με τον Περσικό Κόλλο που συνηθίζω εγώ να σας λέω τέτοια ώρα το πρωί, να σας ενημερώνω. Δεν έχουμε κάποιο είδους νέα ένταση επί του παρόντος. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το brand affair σε λεκτικό επίπεδο προς το παρόν για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και εάν θα συμφωνήσει το Ιράν ή δεν θα συμφωνήσει. Το Ιράν έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι όχι, δικά μας είναι τα στενά, εμείς θα ορίζουμε ποιος θα, και πώς θα περνάει, πότε θα περνάει και αν θα πληρώνει και τι θα πληρώνει, έτσι λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, επιμένουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι και θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν με τους αποκλεισμούς κτλ. Οπότε θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Το ίδιο και παραμένουν ψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου για να διαβείς τα στενά του Ορμούς ή να ταξιδέψεις στην ευρύτερη περιοχή, τα εμπορικά πλοία δηλαδή. Οι δε τιμές των καυσίμων σκαμπανεβαίνουν, πάμε μία πάνω μία κάτω. Τώρα είναι στα πάνω τους το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μένει ίδιο και απαράνακτο είναι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και κυρίως εναντίον πολιτικών στόχων, δηλαδή πολυκατοικιών, εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλους 5 νεκρούς από επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια. Έχουν βρει το κενό οι Ρώσοι, έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Οι βαλιστικοί πυράβλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, για παράδειγμα από τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα Patriot τα λεγόμενα, αυτά που έχουμε και εμείς. Αλλά έχουν τελειώσει οι πυράβλοι που χρησιμοποιούν αυτά τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα συστήματα αεράμινας, να το πούμε σωστά, δεν είναι ακριβώς αντιαεροπορικά. Τα συστήματα αεράμινας χρειάζονται πυράβλους, έτσι. Οι πυράβλοι αυτοί έχουν τελειώσει, διότι έχει σταματήσει ο εφοδιασμός της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές κατά τα φαινόμενα δεν έχουν επάρκεια, διότι έχουν ξοδέψει όλο το απόθεμα. Οργιάζει ο παγκόσμιος τύπος επ' αυτού, αν και το αρνείται ο κύριος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξοντώσει, έχουν εξαϊλώσει όλο το απόθεμα που είχαν σε πυράβλους ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, προηγμένα συστήματα εναντίον του Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας και έτσι η Ρωσία ανεμπόδιστη χτυπάει πόλεις, πολυκατοικίες. Διάβαζα για την ιστορία μιας οικογένειας, οχταμελούς οικογένειας, σύζυγος, οι δύο σύζυγοι και 7 παιδιά. Έτσι, εννιαμελής οικογένεια. Έχει μείνει μόνο ο άντρας της οικογένειας, όλοι οι άλλοι σκοτώθηκαν στον ύπνο τους. Παιδιά από ηλικία από 3 ετών έως 15. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει και δεν ξέρω πώς θα σταματήσει, αν θα σταματήσει ποτέ. Στην Ρωσία προς το παρόν οι αρμόδιοι, δηλαδή όλη η πολιτική ηγεσία, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το στόχο μας, δηλαδή την κατάληψη όλου του Ντονμπάς, και μετά βλέπουμε, θα δούμε εάν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνει, μιας και δεν υπάρχει προέλαση επί του εδάφους τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κούντα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται, όπως και συνεχίζεται ο θάνατος, για να μην πω, η σφαγή των αμάχων.

Η Φωτίνη λέει: «Εν γνώμη μου, οι Ουκρανοί κρατούν τις Θερμοπύλες της Ευρώπης, έχουν χάσει τόσο κόσμο, έχουν δεχτεί τρομακτική βία και εμείς οι Ευρωπαίοι πετάμε χαρτά ετώ». Καλημέρα στον Ιερώνυμο από την Αλεξανδρούπολη με 23 βαθμούς. Χθες κάποια στιγμή αισθάνθηκα σαν να ήμουν στη γείτονα χώρα την Τουρκία. Μόνο τουρκικά άκουγα. Την καλημέρα μου στον Φούρναρη, στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκ και σε όλους τους αρτοπιούς. Έχει πολύ τουρισμό από δίπλα, είναι η αλήθεια. Το συζητούσαμε και χθες, για όποιον θυμάται, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, ένα μεγάλο τρόπος του λέγεται, ένα 10%, αυτό μας είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ότι το 10% των Τούρκων είναι η μεσαία και ανώτερη τάξη. Αυτή εισοδηματικά μπορεί και να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές και να αυτό, και έρχεται στην Ελλάδα, της αρέσει, ούτως ή άλλως βρίσκει και πιο φτηνές υπηρεσίες και καλύτερη ενδεχομένως, καλύτερες καταστάσεις από ό,τι δέχεται στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει κατά χιλιάδες. Και στην Ξάνθη πολλοί Τούρκοι, μας λέει η φίλη μας η Φωτεινή. Καλημέρα στην Αντωνία, είπα, στα άσπρα σπίτια. 25 βαθμούς θερμοκρασία εκεί.

Από το αστυνομικό δελτίο, αυτό που η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες είναι με έναν αστυνομικό ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσικό του αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή, Τρίτη σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο μέσα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η σύντροφός του. Και φέρει και κάποια σημάδια, εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, μελανιές στα χέρια, το όχημα ήταν κλειδωμένο, είναι ένα μυστήριο στο οποίο θα κληθούν να δώσουν τις απαντήσεις οι αστυνομικές αρχές φυσικά. Και υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τα εξής. Καταρχήν είχαμε μία συνέντευξη χθες του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι τώρα ξέρω τον τρόπο. Παλιά δεν ήξερα τον τρόπο, ήξερα τι ήθελα, αλλά δεν ήξερα το πώς. Τώρα ξέρω και το πώς. Αυτό δεν ξέρω τι λέει για αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν πριν από κάμποσα χρόνια ή τι λέει και για τον ίδιο που ζητούσε την εμπιστοσύνη του κόσμου πριν από τόσα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ο καθένας τα αξιολογεί με τον δικό του τρόπο. Φυσικά η συνέντευξη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σας έχω επισημάνει εδώ και καμιά εβδομάδα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τακτική απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Εκεί που τον είχε στο απειρόβλητο, δεν ασχολιόταν μαζί του και έκανε αυτό το λεγόμενο μονομέτωπο αγώνα. Από τότε που ξεκίνησε η ιστορία για τα οικονομικά των κομμάτων, έχει βάλει για τα καλά στο στόχαστρο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αν θυμάμαι καλά. Την Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή μια φράση του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ τα έβαλα με τα συμφέροντα. Του είπανε με ποια συμφέροντα τα έβαλες. Εδώ το κόμμα σου είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία μέτοχη είναι η ελληνική διαπλοκή και εσύ είσαι απλά ο διευθύνων σύμβουλος ή κάτι τέτοιο. Θα κρατήσει αυτό να μου το θυμηθείτε. Γι' αυτό και σας το επισημαίνω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται η διαρροή στελεχών όσο μπορεί κάποιος να τα πει στελέχη, με την έννοια ότι δεν είχαν δοκιμαστεί κάπου, με αυτή την έννοια το λέω. Από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού εξακολουθεί να φιλορροεί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω μια απορία. Συγχωρήστε με, επειδή τώρα είμαστε μεταξύ μας, αφήστε με να την διατυπώσω. Έχω την εξής απορία. Κατηγορείς ένα κόμμα ότι είναι προσωποπαγιές. Μα καλά, συγγνώμη, δεν ήξερες που πήγαινες. Δηλαδή, ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυτική αρχή, διαιρετική διακήρυξη, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόγραμμα. Βασίζεται όλο γύρω από ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, γύρω από δύο πρόσωπα, δύο Μαρίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ εκεί. Εσύ δεν ξέρεις ότι πας σε ένα προσωποπαγιές κόμμα. Τώρα φεύγεις και τον καταγγέλεις ως προσωποπαγιές. Αυτό για σένα τι λέει ακριβώς? Αυτή την απορία την έχω και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ανατείλαμε και εμείς εδώ. Καλή εκπομπή. Σλάβο Ουκραίνη. Η Ρόιαμ Σλάβα.

Δεν ξέρω ποιος είναι για τα πανηγυρία, Φωτεινή μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Με αυτά που ακούω, βλέπω κλπ. Εν τω μεταξύ υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, επανέρχομαι μόνο γιατί δεν θα βγούμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Λέει δεν είμαι ούτε Μαδούρο ούτε συμβιβασμένος της Μεσογείου όπως έχουν πει. Το Μαδούρο για καλό το λέει. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Έχω και αυτή την απορία. Όλα απορίες έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίκτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικου, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες η ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές, γεια σας. Εδώ είμαστε και πάλι όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα με την ενημέρωσή σας που ξεκινάει από τις 7 μέχρι τις 9 παρεούλα, να πιούμε τον πρώτο καφέ ή το δεύτερο, αναλόγως πόσο νωρίς μου έχετε ξυπνήσει. Θα πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να σας κάνουμε συντροφιά, να μιλήσουμε, να ακούσουμε κυρίως ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε, αυτά τα οποία θέλετε να πείτε, την άποψη και τη γνώμη σας. 99 και 3 μεγάκυκλοι στα FM, εκεί μας βρίσκεται, αυτό είναι το πόστο μας εκεί, καθημερινά είμαστε και σας περιμένουμε. Μπορείτε να κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μας ζωντανά σε πραγματικό χρόνο και μέσα από το AirTeco. Υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο, λάπτοπ. Από τις συσκευές που διαθέτετε εύκολα και γρήγορα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί σας. Παρέα με τον Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζει τους ήχους σήμερα, που είναι 3η 11 του μηνός Αυγούστου. Χρόνια πολλά στην Κέρκυρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Κερκυραίους. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί όλα αυτά τα οποία έγιναν στην Κέρκυρα τις 11 Αυγούστου 1716 επηρέασαν όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα τη σημερινή μέρα. Όσοι δεν εργάζεστε, να κάνετε τη βόλτα σας, να πάτε το μπάνιο σας, να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να δείτε γνωστούς φίλους. Όσοι εργάζεστε όπως εμείς, ξέρετε, η καθημερινότητα είναι σκληρή πολλές φορές, αλλά μια μέρα σαν τη σημερινή που είναι γιορτινή, μας φτιάχνει και λίγο τη διάθεση. Στις 9 η ώρα ξεκινάει η λιτανία του Ιερούς Κηρώματος Αγίου Σπυρίδωνος για εσάς που ρωτάτε και για εσάς που θέλετε να πάτε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ετοιμάζεστε σιγά σιγά για να μην βρείτε και κίνηση στους δρόμους, να πάτε λίγο πιο νωρίς δηλαδή, να βρείτε πάρκινγκ τώρα αυτό. Ναι. Ξέρετε ότι λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν σε αυτή την περίπτωση. Αν και υπάρχουν πάντα λύσεις. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Που μπορείτε να ακολουθήσετε με βάση και αυτά τα οποία σας λένε οι άνθρωποι της αστυνομίας, οι αστυνομικοί, οι τροχαίοι, όσους θα βρείτε μπροστά σας, η σήμανση που θα βρείτε, οι πινακίδες. Ακολουθήστε τες. Εάν θέλετε πάρκινγκ λυρικό, 250 θέσεις, πίσω από το Επάλμαντού και 60 θέσεις, άλσος φυλακών 60 θέσεις και το Κόρφου Park App, το οποίο μπορείτε, είναι μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε το κινητό σας και να σας δείξει που υπάρχει διαθεσιμότητα σε πάρκινγκ, έτσι. Άρα μπορείτε να το κάνετε και αυτό και να δείτε που υπάρχει διαθεσιμότητα.

Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα, να προσέχετε πάρα πολύ. Ήδη η κυκλοφορία διακόπτεται εκ περιτροπής στις οδούς Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ιρών Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Βίκτορος Δοσμανίδης και Καποδιστρίου. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 7 ήδη το πρωί και έως τις 12 στις οδούς Σταματίου Δεσύλλα, από τη συμβολή με τη Γεωργίου Θεοτόκη έως ριζοσπαστών βουλευτών, Ασπιώτη, Ακαδημίας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Βίκτορος Δούσμανη, Λεωφόρος Δημοκρατίας, από το ύψος κολόνας Ντούγκλα έως τη συμβολή της με την οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου στον ΑΟΚ, Γεωργίου Θεοτόκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταματίου Δεσύλλα, ριζοσπαστών βουλευτών, εξηρουμένου του τμήματος μεταξύ των οδών Ιακώβου Πολυλά και Βράιλ Αρμένη, και Βράιλ Αρμένη από την Τίνου Θεοτόκη έως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Απαγορεύεται να σταθμεύεται μέχρι τις 12 στις οδούς Βίκτορος Δούσμανη, Καποδιστρίου, Ιράνου Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Εάν το έχετε αφήσει εκεί, μπορεί και να μην το βρείτε, αν το αφήσατε από το βράδυ. Αν και υπάρχει σήμανση που σας προειδοποιεί ότι αν δεν το πάρετε, πιθανόν να το πάρει ο γερανός. Γιατί πρέπει να περάσει λιτανία από ορισμένα σημεία και τα ξέρουμε εμείς οι Κερκυραίοι. Το λέω γιατί καμιά φορά δείχνουμε με το δάχτυλο τους τουρίστες, τους επισκέπτες που δεν ξέρουν, που δεν δίνουν σημασία κτλ. Αλλά και εμείς οι Κερκυραίοι πολλές φορές αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας όπου να είναι. Και λέμε, έλα μωρή σιγά, τώρα το δικό μου θα πάρει. Θα περνάει μωρή λιτανία, να περνάει Ιταλίκα, όχι λιτανία. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι. Εκεί που υπάρχει απαγόρευση για όλους και πρέπει όλοι να τηρούμε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να σεβόμαστε τις υποδείξεις των αστυνομικών και να, συγγνώμη, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια κανονική ροή της λιτανίας, των επισκεπτικών μας εκδηλώσεων και να μπορέσουμε να περάσουμε καλά χωρίς απρόοπτα και χωρίς εσύ δυσκολίες. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, τι λέτε? Αν και δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε εδώ που τα λέμε για τον καιρό, δηλαδή ναι, δεν μας έχει ευχαριστήσει πολύ. Θα κάνει ζέστη, πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, καθαρός ο ουρανός φυσικά, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω τους 30 και αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Για αύριο Τετάρτη το ίδιο σκηνικό του καιρού, όχι το ίδιο, σήμερα είπαμε 35, αύριο 37, μην μας αφήσει παραπονεμένους. Αύριο 37, Πέμπτη 37, ωραία. Παρασκευή 36, εντάξει. Κάνει ένα βήμα πίσω. Το Σάββατο φαίνεται να δροσίζει λίγο, με την έννοια πια ότι η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ, δηλαδή θα έχουμε και 24 βαθμούς το βράδυ. Μπορείς να πάρεις μια ανάσα, δηλαδή να δροσιστεί ο άνθρωπος. Το ίδιο θα επικρατήσει και την Κυριακή. Άρα περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο λίγο για να πάρουμε ανάσες. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες μέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο, σκολάσεως παιδιά. Πολύ ζέστη. Πολύ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανέμους, εντάξει, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Πάντως, όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, 3η 11η Αυγούστου, είμαστε στο πορτοκαλί, όχι στο πορτοκαλί Παναγία μου, στο κίτρινο είμαστε. Μπερδεύτηκα εδώ γιατί χάζευα την Αττική και την Εύβοια. Είμαστε στο κίτρινο, είμαστε στην κατηγορία 3, στην υψηλή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε πολλές περιοχές της χώρας που είναι στην κίτρινη κατηγορία. Είναι η Κρήτη, τα μισά νησιά του Αιγαίου, γιατί τα υπόλοιπα νησιά Νότιο Αιγαίο είναι κίτρινο. Δυτικά είναι πορτοκαλί, όπως πορτοκαλί είναι ένα μέρος της Πελοποννήσου, η Αττική και η Εύβοια. Πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή και για μας και γενικά. Πάρα πολύ προσοχή. Και δεν θα πάψουμε να το λέμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, δεν τα καταλαβαίνετε, δεν θέλετε να τα καταλάβετε, δεν σας ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν έχω απάντηση σε αυτό.
Και το λέω γιατί κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, για να μην είμαι και υπερβολική, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Είτε έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών από αμέλεια, είτε έχουμε πράγματα τα οποία κάνετε και δεν πρέπει να τα κάνετε. Για παράδειγμα, τι σας λέμε? Μην ψήνετε. Πώς θα το κάνουμε? Κοντά σε δασική έκταση πουθενά δεν πρέπει να ψήνετε. Αλλά πήγατε και μου ψήσατε πλησίον δασικής έκτασης. Πήρατε το διοικητικό πρόστιμο των 1.968 ευρώ, τόσο κοστίζει το μπάρμπεκιου στην Κέρκυρα. Και παραπάνω, εάν θέλετε να ξέρετε. Αν και δεν μας ενδιαφέρει το πρόστιμο, μας ενδιαφέρει να μην κάνετε τις ενέργειες. Δεν μας ενδιαφέρει καταστολή, μας ενδιαφέρει πρόληψη. Βέβαια, η καταστολή γίνεται έτσι όπως πρέπει, με βάση τις διατάξεις, κείμενες διατάξεις, την νομοθεσία, όσα προβλέπονται από την ελληνική πολιτεία. Και καλώς γίνονται. Αλλά πρέπει να μην το κάνετε. Δηλαδή, μην έχουμε πάντα στο μυαλό μας το πρόστιμο, το μαστίγιο. Να έχουμε και στο μυαλό μας ότι αυτό που κάνουμε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε συνανθρώπους μας. Να κινδυνεύσουν ζωές, να καταστραφεί το περιβάλλον, να χαθούν περιουσίες. Το έχουμε δει άπειρες φορές στο παρελθόν και μάλιστα στο πολύ πολύ πολύ πρόσφατο. Μην το κάνετε λοιπόν, παιδί μου. Πόσο μυαλό πρέπει να χρειάζεται για όλο τούτο εδώ? Είχαμε πρόστιμο από την πυροσβεστική σε αλλοδαπό, ο οποίος έκανε χρήση συσκευής barbecue, όπως το λένε, ναι, κοντά σε δασική έκταση, με δίκτυο επικινδυνότητας 3 στον υψηλό. Τι είπαμε? Απαγορεύεται το άναμα φωτιάς και η χρήση συσκευών ψησίματος σε περιοχές κοντά σε δασικές εκτάσεις κατά τις ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Το λέει το άρθρο 8 της υπαριθμών 9-24 πυροσβεστικής διάταξης. Και το είχαμε δει αυτό το περιστατικό την Κυριακή που σας είπαμε ότι ήταν ένας λάθος συναγερμός που κινητοποίησε την πυροσβεστική. Και μάλιστα βιάστηκαν τα αθηναϊκά μέσα να γράψουν ότι είχαμε φωτιά στον Αγίο Γιώργη Κασιόπη. Τα λέγαμε αυτά χθες. Έχετε ενημερωθεί και για αυτά, για όλα είστε ενημερωμένοι. Ναι, κινητοποιήθηκε λοιπόν άμεσα πυροσβεστική. Σηκώθηκε το αεροσκάφος για να δει τι γίνεται. Μέσα σε τριάρι, στην υψηλή κατηγορία. Και ήταν μπάρμπεκιου. Ωραία. Γιατί, μωρέ παιδιά? Γιατί? Απαγορεύεται, απαγορεύεται και απαγορεύεται, έτσι. Και σήμερα το ίδιο είμαστε στο τριάρι και υπάρχει η απόφαση που εκδίδεται σε κάθε τις περιπτώσεις από πλευράς της Περιφερειακής Ένωτας Κέρκυρας και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που μας λέει ότι απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως πορίζονται από τις σχετικές διατάξεις. Και μιλάμε για Κεδρόδασος, Ίσο, Αμαθήνης Κορισίων, Δάσος Αγίου Μαρθαίου, Αρκουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτος, τοπικής κοινότητας Παυλιάνα, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, Νήσος Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Αγιδέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμων, της τοπικής κοινότητας Το Γαρούνα, της κεντρικής Κέρκυρας, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, Νήσος Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Αγιδέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμων, της τοπικής κοινότητας Το Γαρούνα, της κεντρικής

Λέγουν οι ότι μένουν εκεί. Λοιπόν, να το έχετε στο νου σας. Δεν κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο. Δεν καίμε. Δεν ανάβουμε πέθρες ψισταριές. Αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροσυγκόληση. Το είδαμε αυτό τις προάλλες πάλι εδώ στην κεντρική Κέρκυρα να γίνεται από συμπολίτη μας ο οποίος έβαλε τροχό. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Το έχουμε δει και αυτό. Έχετε πάρει πρόστιμο. Να τα ξαναπούμε, να τα ξαναπούμε. Και τα λέμε. Βάλτε λίγο μυαλό μας. Βάλτε τα όλα αυτά στο μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Μην πετάτε σκουπίδια. Μην πετάτε μπουκάλια πλαστικά, μπουκάλια γυάλινα. Γυαλιά, γενικά αντικείμενα και υλικά που μπορεί να προκαλέσουν και μόνα τους φωτιά, έτσι. Δεν θέλουμε με τίποτα να γίνει κάτι. Το ξανάπαμε, ελπίζουμε. Τι να πω. Να μην έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πούμε και για τα θρησκευτικά μας και για τα ιστορικά μας, γιατί δεν έχει μόνο θρησκευτική σημασία η σημερινή εορτή, έχει και το ιστορικό της σκέλος που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό και πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα. Άντε να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, να πιείτε το καφεδάκι σας. Αν έχετε ήδη ξεκινήσει ή βρίσκεστε στο δρόμο στο αυτοκίνητό σας, προσέξτε μου λίγο στους δρόμους. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες που έχουν νοικιάσει αυτοκίνητο ή έρχονται με το αυτοκίνητό τους, οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν τους δρόμους, αλλά δεν τους ξέρουν. Νομίζουν ότι γνωρίζουν πώς μπορούν να κινηθούν στην Κέρκυρα, αλλά δεν το ξέρουν. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται ζητήματα. Να έχετε το νου σας, τα μάτια σας, έχουμε πει στο δρόμο. Στο δρόμο, ναι, στο δρόμο. Πουθενά άλλου. Δεν χρειάζεται ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Σας βλέπω πολύ συχνά με τα κινητά στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο, πάνω στις μηχανές. Παιδιά στα μπροστινά καθίσματα. Μωρά στις αγκαλιές στα μπροστινά καθίσματα. Μωρά στις αγκαλιές στα πίσω καθίσματα που είναι το ίδιο. Μικρά παιδιά πάνω στις μηχανές χωρίς την ανάλογη προστασία. Και θέλει και λίγο υπομονή για να φτάσετε στην πόλη της Κέρκυρας και να κάνετε τη δουλειά σας, να παρκάρετε δηλαδή κυρίως, για να πάτε να κάνετε τη δουλειά σας όποια και αν είναι αυτή. Μου λέγανε φίλοι για το θέμα του ανεφοδιασμού των καταστημάτων μέσα στην πόλη, το οποίο εξακολουθεί να γίνεται. Να σας πω κάτι, μπορεί κάποιες στιγμές και κάποιες φορές να γίνεται μέσα στο χρονικό αυτό πλαίσιο το οποίο έχει προβλέψει ο Δήμος, η τροχιά κτλ. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο γίνεται. Είναι δυνατόν να μπαίνουν μεγάλα φορτηγά μέσα στους πεζόδρομους? Είναι, σας ρωτάω, δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε τα περισσότερα, θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση. Είναι δυνατόν? Μου λέγανε λοιπόν συμπολίτες μας, και θα το έχετε παρατηρήσει και θα το δούμε, γιατί δεν είναι κάτι που κρύβεται, ότι αρχίζουν πάλι πλάκες των ληστών να υποχωρούν, να ξεκολλάνε. Και είναι λογικό, γιατί οι πλάκες αυτές έγιναν για πεζόδρομο. Να πατάω εγώ, εσείς, τα παιδιά μας. Αυτά. Όχι να έρχεται το φορτηγό τώρα φορτωμένο και να περνάει δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα από εκεί. Να παρκάρει, να σταθμεύει δίπλα από το κατάστημα που πρέπει να ανεφοδιάσει και να τον ανεφοδιάσει. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Γιατί αυτό με το ωράριο έχει καταπατηθεί άπειρες φορές. Μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν στην ώρα τους, αλλά είναι και κάποιοι που δεν το κάνουν αυτό και επαναλαμβάνουν.

Βάνο, δεν δικαιολογείται αυτός που είναι στην ώρα του μέσα στο χρονικό αυτό πλαίσιο που έχει οριστεί να παίρνει το φορτηγό του, το βαρύ όχημα και να μπαίνει μέσα στο πεζόδρομο και μάλιστα με ταχύτητα να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Την άλλη φορά είχαν αρπαχτεί, είχαν πιαστεί στα χέρια οι φορτηγατζίδες γιατί περνούσε ο ένας και πέρασε ο άλλος και αυτό και κουμπίσε ο ένας τον άλλον και κάμε πίσω να περάσω εγώ, όχι κάμε πίσω να περάσω εγώ στον πεζόδρομο. Στον πεζόδρομο πάτε καλά. Τι είναι όλο τούτο εδώ? Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Μήπως υπάρχει κάποιος να βάλει ένα σέστο σε αυτή την έρμητη χώρα? Θέλετε να κάνετε ανεφοδιασμό, μάλιστα συγκεκριμένες ώρες και με συγκεκριμένο τρόπο. Όχι τα φορτηγά μέσα στους πεζόδρομους. Όχι τα φορτηγά μέσα στην παλιά πόλη. Να σταθμεύουν εκτός των πεζόδρομων και να παίρνουν αυτό το, πώς λέγεται. Έλα βοηθήστε λίγο. Αυτά τα καροτσάκια, ναι, τα ειδικά καροτσάκια που έχουν για αυτές τις περιπτώσεις. Βάζετε πάνω τα, ξέρω ότι είναι ειδικά για μπουκάλια, για τελάρα, για δεν ξέρω τι, πώς τα λένε. Για κυβότια, για καφάσια. Για άλλο είδος προϊόντα υπάρχουν ειδικά τέτοια καρότσια. Τα παίρνει, υπάρχουν και σπαστά κιόλας, πτυσσόμενα. Τα έχω δει στο εξωτερικό, τα έχω δει. Δεν μπορεί να τα έχουν οι άλλοι και εμείς να μην ξέρουμε. Να τα αγοράσουμε. Ε, το 2026, δεν ξέρουμε. Μια χαρά ξέρουμε. Δεν μπορείτε, ας πούμε, να νεφοδιάζετε καταστήματα μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, όχι στην παλιά πόλη, στη νέα πόλη της Κέρκυρας, στο Σαρόκο, ας πούμε. Ή στη Γερασίμου Μαρκοράη, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στις 12 και στη 1 η ώρα. Στη Σταματιούδε Σίλα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μα δεν μπορείτε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα τα πούμε όλα. Μένετε εδώ, σε εμάς συντονισμένοι. Δεν πάτε πουθενά. Εδώ, κοντά μας. Όλα θα τα δούμε, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα αναλύσουμε. Περιμένοντας πάντα και τις δικές σας παρεμβάσεις, περιμένοντας να ακούσουμε τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη και η γνώμη σας. Τηλεφωνικές γραμμές για να επικοινωνούμε, να σας ακούμε κυρίως και στη διάθεσή σας τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτή την εβδομάδα δεν θα κυκλοφορήσουν οι τοπικές εφημερίδες. Παίρνουν οι συνάδελφοι την άδειά τους, εντός εισαγωγικών αυτή η άδεια, με την έννοια ότι είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα, δεδομένου ότι έχουν τα site τους, τις ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο, οι οποίες είναι πάντα ενημερωμένες και φροντίζουν γι' αυτό οι συνάδελφοι. Έχουμε ένα διάλειμμα όσον αφορά το έντυπο, την κυκλοφορία του εντύπου, του τοπικού τύπου, όχι όμως, επαναλαμβάνω, την ενημέρωση των πολιτών, των Κερκυραίων, για την οποία φροντίζουν οι συνάδελφοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι λοιπόν θα δούμε λίγο τα site τους, τις ιστοσελίδες τους, όπως το kerkyrasimera.gr, να δούμε τι μας λένε. Πρόστιμο 1968 ευρώ σε αλλοδαπό για ψήσιμο κοντά στη δασική έκταση. Στέφανος Πουλημένος για όλοι και δεν μπορούν να μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Τα καρνάγια και η απόσυρση του αιτήματος. Έκανε δηλώσεις χθες ο Δήμαρχος, ο κύριος Πουλημένος, σχετικά με τα καρνάγια και το θέμα με το πλήσιμο των αγαλμάτων στην πόλη της Κέρκυρας. Άλλο θέμα στο kerkyrasimera.gr. Δύο 19χρονοι στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών, πάνω από ένα κιλό κάναβης και κοκαίνη στην κατοχή τους. Συνελήφθησαν 3 μέλη εγκληματικής ομάδας σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Πουλημένος για μνημεία, μεγάλο μας έγκλημα, πρωτοβουλία για καθαρισμούς, με υποδείξεις εφορίας ή παρεμβάσεις. Μάλιστα. Για να δούμε την εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα της όμως, το ενημέρωση.com. Η εκκλησιαστική παράδοση για τη σωτηρία της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα σώθηκε και στο Δούναβι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς που απαγορεύει την κυκλοφορία για σήμερα 11 του μηνός. Λάμπουν αλλά πληγώθηκαν, ερωτηματικό, κόντρα για τα γάλματα. Κερκυραϊκό συγχαρητήρια στο Χριστόφορο Λιτσαρδόπουλο. Ο οποίος κατέκτησε τη 10η θέση παγκοσμίως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπράβο στους αθλητές, μπράβο στα παιδιά που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβό βγήκε το μπάρμπεκιου, πρόστιμο 1968 για μια ψησταριά στην Κέρκυρα. Και χρυσό βραβείο και πρώτη θέση για την παιδική νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων στη Σουηδία. Θα το δούμε αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε με την κυρία Καλιαρίδου, τη μαέστρου της χοροδίας, σε λίγο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα, να τα πω έτσι ας πούμε, ναι, τα πρώτα θέματα πιο σωστά που παρουσιάζουν οι ιστοσελίδες των τοπικών εφημερίδων στην πρώτη τους σελίδα. Να δούμε όμως και τις άλλες. Και δούμε και το Κόρφο Πρέσβη, μια που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η καμπάνια στη Ρώμη σε εξέλιξη προβολή στην Αθήνα. Είναι η διαφημιστική τουριστική καμπάνια στοχευμένη που έχει γίνει από πλευρές της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τη Ρώμη και την Αθήνα. Ξεκίνησε ενεργασία στο σχολείο Γουβιών Κοντοκαλίου. Χειροπέδεσε σπήρα από εξαπατούς ηλικιωμένους στην Κέρκυρα. Δύο συλλήψεις 19χρονων για διακίνηση ναρκωτικών. Να δούμε και την κερκυριακή άποψη. Να δούμε και την κερκυριακή άποψη στο kerkyriakiapopsi.gr. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη κατά το ημέρα 10 με 11 Αυγούστου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την 11η Αυγούστου απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση. Στην κορυφή του κόσμου η νεανική χοροδία Άγιος Σπυρίδων σε ένα διεθνές φεστιβάλ χοροδιών στην Σουηδία. Daily Mail στο στόχαστρο η Κέρκυρα για υπερχρεώσεις και κρυφές χρεώσεις στην εστίαση. Αυτό το θέμα σας το είπαμε χθες και το αναλύσαμε κιόλας και είπαμε και την άποψή μας για όλα αυτά τα οποία η Daily Mail καταγράφει με συγκεκριμένα
ονόματα μαγαζιών, καταστημάτων εστίασης και μπάρι, καφέ στην Κέρκυρα

Και θρίαμβος της Γλάφκης 2 στο Ράλι Ιωνίου 2026 στο Βάθρο και το λίγο-λίγο του ιστιοπλοϊκού ομίλου της Κέρκυρας. Μπράβο και στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές τις πολύ όμορφες διαδρομές. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες, τις είδαμε όλες τις εφημερίδες. Παραλαμβάνω, τις ιστοσελίδες των εφημερίδων. Και σιγά σιγά να ετοιμάζεστε, γιατί η Λιτανία, επαναλαμβάνω, ξεκινάει στις 9, ακριβώς. Είναι μια λιτανία που γίνεται σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Αγίου της Κέρκυρας. Και που η παράδοση αναφέρει ότι τη νύχτα της 10ης προς 11η Αυγούστου του 1716 ο Άγιος εμφανίστηκε στα τείχη της πόλης κρατώντας μια αναμένη δάδα. Παράλληλα ξέσπασε και μια ισχυρή καταιγίδα πάνω από το Οθωμανικό στρατόπεδο και το στόλο, προκάλεσε σύγχυση, πανικό στους πολιορκητές, οι οποίοι αργότερα εγκατέλειψαν την πολιορκία, ατάκτους. Και έτσι αμέσως μετά καθιερώθηκε η Λιτανία της 11ης Αυγούστου, που γίνεται ανελιπώς κάθε χρόνο. Αυτή είναι η θρησκευτική προσέγγιση. Υπάρχει και ιστορική, που μας λέει ότι η Οθωμανική πολιορκία της Κέρκυρας δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα τμήμα του Αυστοτουρκικού πολέμου 1716-1718 και γενικά μια αναμέτρηση που είχε ξεκινήσει της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Βενετία και τους Αψβούργους. Στόχος των Οθωμανών έγινε και η Κέρκυρα, ένα από τα ισχυρότερα βενετικά προπύργια στην είσοδο της Αδριατικής. Λίγο νωρίτερα πριν την 11η Αυγούστου, 5 Αυγούστου, κοντά στο Πετροβαραντίν, ο Οθωμανικός στρατός συγκρούεται με τις αυτοκρατορικές δυνάμεις του πρίγκιπα Ευγένιο της Σαβοίας. Η μάχη καταλήγησε στην τριπτική ήττα των Οθωμανών και αυτή η νίκη θεωρείται μια από τις σημαντικότερες της αυστριακής στρατιωτικής ιστορίας. Επηρεάζει την τύχη της Κέρκυρας. Και ενώ οι πολιορκητές είχαν ήδη προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο νησί, η επιχείρηση εγκαταλείφθηκε και οι Οθωμανικές δυνάμεις αποχώρησαν. Η άμυνα της Κέρκυρας κρατούσε όσο μπορούσε υπό τον Γιώχαν Ματίας φον Σούλεμπουργκ και τη Βενετική Φρουρά. Και έτσι όλα άλλαξαν. Όλα άλλαξαν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την ενημέρωση για τις πληροφορίες και ευχαριστούμε την ενημέρωση και για ένα άλλο λόγο, το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Όταν γίνεται μια ιστορική καταγραφή, όταν γίνεται καταγραφή ιστορικών γεγονότων, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν ήμασταν παρόντες, καλό είναι να αναγράφονται οι πηγές. Και η ενημέρωση το κάνει, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αυτή που έχω μπροστά μου τώρα. Καλό είναι να γράφονται ιστορικές πηγές. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν είναι δική μας η γνώση αυτή. Την παίρνουμε από κάπου αλλού. Η ιστορική γνώση δεν είναι δική μας, δεν ήμασταν εκεί. Θα πούμε, ήμουνα εκεί και θα πω αυτό που ξέρω και αυτό που είδα και αυτό που άκουσα. Είναι κάτι το οποίο διαβάζω, είναι κάτι το οποίο μου μεταφέρεται μέσα από πηγές, από υλικό το οποίο επεξεργάζομαι με τον άλλο τρόπο. Άρα καλό είναι να το αναφέρω. Το λέω γιατί κάποιοι δεν το αναφέρουμε και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται και η Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος, σας το ξαναλέμε.
9 ακριβώς. Προκειμένου να ευχαριστήσει η Κέρκυρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον πολιούχο Άγιό της, για τα θαύματα του, για ένα ακόμα θαύμα, αυτό που του αποδόθηκε για την απομάκρυνση, την άτακτη υποχώρηση των Οθωμανών την 11η Αυγούστου του 1716.

λοιπόν, έτσι να πούμε λίγο πριν κλείσουμε και ένα έτσι λίγο πιο πολιτικό και ελαφρό, εντάξει, θα μπούμε στη βαριά πολιτική ακόμα, σχόλιο, γιατί βλέπω στο Earth News που κάνουν συζητήσεις πολιτικές, καθώς τα κόμματα είναι σε θέση μάχης εν ώψη ΔΕΘ, και έχει κάποια πλάνα, τέλος πάντων, από διάφορους πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Τσίπρα. Και σε όλα τα πλάνα που δείχνει από τον κύριο Τσίπρα είναι ο κύριος Μαχημάρης μέσα. Ο δήμαρχος του Βορρά που βρέθηκε πρόσφατα, τέλη Ιουλίου νομίζω ήταν, στην παρουσίαση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση και δείχνει και τη χειραψία με τον πρόεδρο, τον δήμαρχος και ο πρόεδρος και, και είναι ο κύριος Μαχημάρης μέσα σε όλο το πλάνο. Πήγε να ενημερωθεί για την αυτοδιοίκηση. Ήταν ο μόνος, να πούμε έτσι, από τους δημάρχους. Ναι, δεν ήταν άλλος. Όχι. Και μάλιστα άλλαξαν και κουβέντες. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Όχι κουβέντες με την κακή έννοια. Τα αλλάξαμε κουβέντες, δηλαδή τσακωθήκαμε. Είπανε και ναι. Καλά πράγματα και γελούσαν. Χαμογελούσαν. Ήταν ευχαριστημένοι. Και οι δύο. Λοιπόν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ένα δίωρο, δηλαδή ακόμα μια ώρα, να το πω πιο σωστά, εκπομπής, για να δούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Θα μπούμε και στα βαριά χαρτιά της ενημέρωσης, όπως είναι τι γίνεται με την πρωτοβουλία του Δήμου να καθαρίσει τα αγάλματα, εάν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει, αν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί, ποια είναι η θέση της αρχαιολογίας, υπάρχει θέση της αρχαιολογίας, υπάρχει αρχαιολογία κάπου που να μπορεί να πει ότι κάνω αυτό ή αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Θα το πω για ακόμη μια φορά ότι πέρα από την πρωτοβουλία, του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, γιατί προφανώς αυτό δεν προκύπτει μόνο από έναν άνθρωπο, είναι μια πολιτική, είναι μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής να γίνει ο καθαρισμός. Εάν υπάρχει πρόβλημα, βρε παιδιά, εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να βγει η αρχαιολογία και να το πει. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να βγουν ανακοινώσεις από την πλευρά της αρχαιολογίας, να πει ότι σαν αρχαιολογία, σαν το κάναμε αυτό, νομίζουμε ότι ήταν λάθος, νομίζουμε ότι ήταν σωστό, νομίζουμε ότι έγινε φθορά, νομίζουμε ότι δεν έγινε φθορά, το εξετάζουμε, θα το δούμε, θα βγει πόρισμα, δεν θα βγει, πούντο, νάτο. Πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και από πλευρά των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή να δείχνουμε με το δάχτυλο δεν φτάνει. Εάν υπάρχει κάποια αστοχία, να βγούμε και να πούμε, παιδιά, αυτό δεν έπρεπε να γίνει έτσι, γίνεται με αυτόν τον τρόπο, 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα και προκλήθηκαν αυτές οι φθορές, αν προκλήθηκαν ή δεν προκλήθηκε καμία φθορά, αλλά γενικά καλό είναι να αποφεύγεται αυτός ο τρόπος ή δεν έχει πρόβλημα να γίνεται ο καθαρισμός με αυτόν τον τρόπο. Επειδή υπάρχει λοιπόν το θέμα αυτό το οποίο προέκυψε, καλό είναι να βγει και κάποιος υπεύθυνος από αυτούς οι οποίοι λένε διάφορα, να έχουμε μια υπεύθυνη άποψη και μια υπεύθυνη δήλωση. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Μαθαίνουμε, ρωτάμε. Και κάποιες φορές χρειάζεται να βγει κάποιος μπροστά και να δώσει την επιστημονική του απάντηση. Και πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως επίσης όμως θα χρειαστεί να δώσει και μια άλλη απάντηση. Κάθε πότε γίνεται ο καθαρισμός από τον τρόπο τον οποίο οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι είναι ενδεδειγμένος. Κάθε πότε φροντίζονται τα μνημεία μας, κάθε πότε φροντίζονται τα γάλματα. Κάθε πότε καθαρίζονται, κάθε πότε πλένονται, κάθε 10 χρόνια, κάθε 15 χρόνια, κάθε 20 χρόνια, κάθε πότε. Να ξέρουμε και εμείς, να έχουμε μια εικόνα, λέμε τώρα. Α, κοντεύει να κλείσει δεκαετία, άρα όσον, όπου να είναι, όσον ούπο θα μας πλύνουν και τα γάλματα. Να ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά τα θέματα θα τα δούμε όμως
σε λίγο για να έχουμε και λίγο το χρόνο μας, γιατί έχουμε και δηλώσεις. Επαναλαμβάνω, εδώ συνέντευξη τύπου χθες ο Δήμαρχος και αναφέρθηκε και σε αυτό. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι ισχύει, τι δεν ισχύει και να βγάλετε ο καθένας τα συμπεράσματά του, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, θα πάμε στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, πάντα εδώ στη συχνότητα που αγαπάτε, που εμπιστεύεστε και που προτιμάτε κάθε πρωί. 99 και 3 στα FM, Earth Echo, υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο, laptop. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Παγιάτης πολυθυμίζει τους ήχους σήμερα που είναι 3η 11η Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όλη την Κέρκυρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωση Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν αργήσαμε. Όχι. Λοιπόν, στην ελληνική ραδιοφωνία. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Και ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Τρίτη 11 του μηνός Αυγούστου. Πάμε ολοταχώς για 15 Αύγουστο τώρα. Και μετά αρχίζουν λίγο να χαλαρώνουν τα πράγματα μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εντάξει, έχουμε λίγο. Μη βιάζεστε να φεύγει ο χρόνος. Καμιά φορά και εγώ το κάνω. Καταρχάς, ναι, δεν έχει νόημα. Θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Και κατά δεύτερον, κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, κάθε λεπτό που περνάει, δεν επιστρέφει. Και καλό είναι να ζούμε την κάθε στιγμή, αυτό το τετριμένο που λένε όλοι, αλλά πραγματικά έχει νόημα. Και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Ο καθένας με τον τρόπο τον οποίο ξέρει να κινείται, να αντιμετωπίζει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και να μπορέσουμε έτσι λίγο να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Όσο περνάει από το χέρι μας, βέβαια, γιατί δεν περνάνε όλα από το χέρι μας. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν περνάνε όλα. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 9. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο να λέτε τη γνώμη και την άποψή σας.

θα δούμε σε πολύ λίγο τι γίνεται με τα μνημεία μας, τι γίνεται με τον καθαρισμό, αυτή η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει για τον καθαρισμό των μνημείων και τον καθαρισμό των αγαλμάτων, πήρε μια πρωτοβουλία η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και έπλυνε τις πρωτομές και το άγαλμα, μεταξύ των οποίων και το άγαλμα

του στρατάρχη Σούλεμπουργκ. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία γι' αυτό από μια μερίδα πολιτών.

Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με βάση και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος, ο κύριος Πουλημένος, θα μιλήσουμε με τον Λυκούργο πριν παίξουμε το ηχογραφημένο, γιατί έχουμε το ηχογραφημένο απόσπασμα, το ετοιμάζουμε για να το παίξουμε, να το μεταδώσουμε. Θα μιλήσουμε όμως με τον Λυκούργο να μας δώσει έτσι λίγο το ρεπορτάζ και το κλίμα από τη συνέντευξη, για να μας βάλει μετά, ναι, στη διαδικασία να ακούσουμε με άλλη μετά διάθεση την δήλωση του Δημάρχου.

0: Λοιπόν, πάμε να βρούμε, καταρχάς τον Νικόλο Σκαδόπουλο και να μας πει τι συνέβη και τι υπόθηκε χθες αυτή τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος και αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει με τον καθαρισμό των αγαλμάτων. Λικούρια, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Μαρίνα, και σε όσους μας ακούνε.
0: Χρόνια πολλά σε όλη την Κέρκυρα. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλος ντόρος, μεγάλος θόρυβος με τα αγάλματα τα οποία έπλυνε και τις πρωτομές, οι οποίες έπλυνε η υπηρεσία καθαριότητας με πιεστικό. Υπεραμείνθηκε της τακτικής αυτής ο Δήμαρχος χθες, ο κ. Πουλημένος. Και θέλουμε έτσι να μας δώσεις μια εικόνα και για το κλίμα που υπήρξε συνέντευξη τύπου, αλλά και γενικά με τα όσα είπε ο Δήμαρχος.
1: Θα σας πω ότι και οι δημοσιογράφοι, οι ερωτήσεις τους τουλάχιστον ήταν μοιρασμένες σε σχέση με το συγκεκριμένο αυτό γεγονός. Ο κύριος Πουλημένος υπεραμείνθηκε της πρακτικής του Δήμου και μάλιστα κάλυψε πλήρως τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος ήταν εκ δεξιών του, εξεπονίμων ήταν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ο κύριος Αλαμάνος.
1: Επισήμανε δηλαδή ότι στην ουσία πήραν συλλογικά αυτή την απόφαση για καθαρισμό των δύο αγαλμάτων αρχικά. Όπως είπε, θα συνεχιστεί η όλη δράση και με τα υπόλοιπα αγάλματα της και πρωτομές στην πόλη της Κέρκυρας. Μάλιστα, έδειξε χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.
0: Καμία αμφιβολία ότι καταρχάς ήταν πολύ άσχημη κατάσταση και εικόνα.
1: Ναι.
0: Η προηγούμενη ήταν μαυρισμένα όλα τα αγάλματα. Και οι πρωτομές.
1: Ναι. Υπερασπίστηκε λοιπόν της παρέμβασης του Δήμου κατά κύριο λόγο σε δύο γραμμές. Η πρώτη ήταν ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα καμία συντήρηση από την πλευρά της αρχαιολογίας στα συγκεκριμένα αυτά αγάλματα, ιδιαιτέρως στα μεγάλης χρονικής και αρχαιολογικής αξίας, όπως είναι το άγαλμα του πρωτομήτου του Σούλεμπουργκ, όπως είναι του Γκίλφολ μέσα στο κήπο του λαού. Επεσήμανε ότι μία τέτοια δράση θα έπρεπε να γίνει προκειμένου και τα ίδια τα αγάλματα να αναδειχθούν. Είπε λοιπόν ότι η δεύτερη γραμμή υπεράσπισης ήταν ότι έγινε με μία εταιρεία, τη μοναδική που υπάρχει στο χώρο, η οποία συνεργάζεται και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Άρα ξέρει ακριβώς τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου με χαμηλή πίεση, όπως είπε, νερού και όχι υψηλή πίεση, να καθαρίσουν τα συγκεκριμένα αγάλματα.
0: Είχε ενημερώσει την υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία?
1: Όχι, δεν την είχε ενημερώσει.
0: Υπήρχε κάποια ενημέρωση να πει ότι, δηλαδή, απευθύνθηκε σε μια εταιρεία η οποία απλά έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την εφορία?
1: Ναι. Και προφανώς συνεργάζεται και με το Δήμο και μάλιστα είπε ότι αφιλοκερδώς καθάρισε τα δύο συγκεκριμένα αγάλματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό που είπε είναι ότι είναι καλοδεχούμενη η αρχαιολογική υπηρεσία να έλθει προκειμένου να εποπτεύσει τους καθαρισμούς και των υπολείπων αγαλμάτων που θα κάνει στην πόλη της Κέρκυρας. Θεώρησε ότι δεν έγινε κάποια ζημιά στα συγκεκριμένα αγάλματα τα οποία καθαρίστηκαν. Τον ρωτήσαμε αν επικοινώνησε μαζί του η αρχαιολογική υπηρεσία εγγράφος ή προφορικός. Είπε με τον ίδιο δεν επικοινώνησε κανένας. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αλληλογραφία με την αρχαιολογική υπηρεσία, ένα επίσημο έγγραφο.
0: Έγινε
1: δηλαδή
0: όμως αυτοψία?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό που είπε είναι ότι δέχτηκε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ένα τηλέφωνο και μάλιστα από την κυρία Ριγάκου, η οποία ως γνωστόν έχει συνταξιοδοτηθεί. Έχει φύγει, τουλάχιστον επισήμως αυτό γνωρίζουμε, πριν από μερικούς μήνες από την υπηρεσία.
0: Παραμένει βέβαια στην Κέρκυρα η κυρία Ριγάκου και δεν ξέρω τώρα το λόγο του τηλεφωνήματος.
1: Παραμένει ότι ασχολείται κιόλας.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να πει μια κουβέντα, δεν ξέρω εγώ τώρα τι ακριβώς υπόθηκε στο τηλεφώνημα, δεν ήμουν μπροστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ερώτημα είναι αυτό, εάν υπάρχουν φθορές από τον τρόπο αυτό τον οποίο έγινε ο καθαρισμός στα γάλματα. Και δει στο Σούλεμπουργκ, γιατί οι πρωτομές είναι λίγο πιο νεότερες.
1: Προφανώς αυτό δεν μπορεί να το τεκμηριώσει κανείς.
0: Μόνο αυτοί που έχουν την, ναι, την επιστημοσύνη να το κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο. Άρα περιμένουμε, το έλεγα και το πρωί, ότι κάποια στιγμή περιμένουμε και από την αρχαιολογία να βγει και να πει επισήμως τι έχει γίνει. Γιατί το να καθόμαστε να συζητάμε ή να παίρνω εγώ τηλέφωνο, να παίρνεις τηλέφωνα και να μαθαίνουμε από δεξιά και αριστερά τι νομίζει ή εν πάση περιπτώσει τι έχει κάνει η αρχαιολογία, δεν φτάνει. Πρέπει να βγει κάποιος, επειδή υπάρχει ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις, να πει αν πραγματικά αυτός ο τρόπος δημιούργησε πρόβλημα, ναι, ή δεν δημιούργησε.
1: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα, αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να γίνει μετά από μία αυτοψία της αρχαιολογίας.
0: Αυτό
1: μόνο
0: θεωρώ ότι έχει γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό ακόμα και αυτό πρέπει να το πει κάποιος.
1: Επισήμως δεν γνωρίζουμε τίποτα. Το τι μπορεί κάποιος από εμάς.
0: Το επίσημο δεν συνάδει με το ρεπορτάζ.
1: Μαρίνα, να σου πω και κάτι άλλο. Η αυτοψία σε ένα άγαλμα σημαίνει ότι πρέπει ένας συντηρητής να πάει να κάνει την αυτοψία. Τώρα, ένας αρχαιολόγος με την γενικότερη έννοια του ρόλου του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και ο πλέον κατάλληλος, ακόμα και επιστημονικά, να κάνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, αν υφίσταται υπόνοια δημιουργίας προβλημάτων στα συγκεκριμένα αυτά μνημεία, θα πρέπει η αρχαιολογία να βγει με τον πλέον επίσημο τόπο και να το πει. Ναι. Ή να το τεκμηριώσει.
0: Ναι, να το τεκμηριώσει, να πει ότι έγινε ή δεν έγινε.
1: Να μείνω σε μια παρέμβαση που έκανε ο κ. Αλαμάνος, ο οποίος ως γνωστό ασχολείται και γενικότερα με το Λαογραφικό Μουσείο στις Συναράδες και τα λοιπά, είναι και ο ίδιος εκπαιδευτικός και τα λοιπά, είπε ότι μία παρέμβαση με σκαλοσχές και επιστημοσύνη λεπτομερή πάνω από τα αγάλματα και τα λοιπά είναι μία υπόθεση επιστημόνων που θα κόστιζε γύρω στις 25.000 ευρώ για κάθε άγαλμα. Αυτό, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι ευπρόσδεκτη η αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να το κάνει. Προφανώς εννοώντας ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί από την εφορία αρχαιοτήτων αν η συγκεκριμένη παρέμβαση, έστω και με χαμηλή πίεση νερού, είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος και ο πλέον κατάλληλος για να γίνει μια τέτοια παρέμβαση στα αγάλματα.
0: Αν δημιουργεί φθορές, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ακούω από πολλούς συμπολίτες μας να λένε ναι, αλλά και η αρχαιολογία δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση μέχρι τώρα και είναι τα αγάλματα σε κακή κατάσταση. Είτε από τα περιττώματα των πουλιών, είτε από τη θάλασσα, είτε από τις καιρικές συνθήκες, τα καυσαέρια κτλ. Αυτό είναι ορθό, αλλά άλλο να έχεις βρωμιά πάνω στα αγάλματα την οποία μπορείς να συντηρήσεις και άλλο να τους δημιουργήσεις πρόβλημα το οποίο θα μείνει εσάι πάνω σε αυτά. Οπότε καλά είναι τα λόγια και το πληκτρολόγιο, αλλά θεωρώ ότι μόνο η αρχαιολογική υπηρεσία μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Πώς και με ποιο τρόπο συντηρούμε τα αγάλματά μας.
0: Και αν υπήρξε ή δεν υπήρξε φθορά. Γιατί αν υπήρξε φθορά είναι ένα ζήτημα, αν δεν υπήρξε φθορά είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί τώρα κάποιοι λένε ότι υπήρξε φθορά και ότι εν πάση περιπτώσει θα χρειαστεί τώρα κάποια παρέμβαση ιδιαίτερα στο Σούλεμπουργκ. Αλλά επίσης το ότι η αρχαιολογία, η εφορία, δεν ξέρω ποιος, δεν έχουν κάνει κάτι όλα αυτά. Δεν έχουν κάνει κάτι

0: να
1: πείσιμο.
0: Το υπογράψει, το να πείσιμο. Το πει επισήμως.
1: Εντάξει, τώρα μην διαφωνήσουμε για το ότι είναι ρεπορτάζ. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Τι θα γίνει, εάν δηλαδή υπάρχει ή δεν υπάρχει φθορά, εάν ήταν ή δεν ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος και τι θα κάνει από εδώ και μπρος το αρμόδιο τμήμα το οποίο έχει την ευθύνη αυτή. Και αν αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος ότι εμείς θα προχωρήσουμε και σε άλλα, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα μπει ένας επιβλέπων αρχαιολόγος, συντηρητής, δεν ξέρω εγώ τι, να δει πώς θα γίνεται αυτό. Θα υπάρξει μια συνεννόηση, γιατί δεν υπήρξε αυτή η συνεννόηση. Είναι κάποια ερωτήματα τώρα, είναι κάποια ερωτήματα.
0: Όπως ερωτήματα είναι και γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Δηλαδή,
1: κάθε πότε γίνεται, βέβαια.
0: Ναι, ότι
1: κάθε πότε γίνεται.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει παρέμβαση στα αγάλματα. Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο από το Υπουργείο Πολιτισμού και ότι τέλος πάντων έγινε η συγκεκριμένη αυτή παρέμβαση εν ώψη της 11ης Αυγούστου από τον Δήμο.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο. Έχουμε το ηχογραφημένο.
0: Ναι.
1: Απόσπασμα. Να το ακούσουμε, να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας επί του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ, Λικουργή.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Πολλά από αυτά τα αγάλματα, οι πρωτομές και τα μνημεία, ως αποτέλεσμα πολύχρονης εγκατάληψης, δεν ήταν αυτή που περιμένει να δει κανείς σε μια πόλη μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι δυνατόν να μένουμε ασυγκίνητοι σε τέτοιες εικόνες. Εδώ είναι το άγαλμα του Γεωργίου Θεοτόκη στην πλακάδα Ταγιού και αυτή είναι η εμπρόστια όψη του. Πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Δήμαρχος και Κυραίων είναι ο Γεώργιος Θεοτόκης που απεικονίζεται εδώ. Και στην κεντρική, στην πλατεία Δημαρχείου, να τιμάται με αυτόν τον τρόπο ο Ιάκωβος Πολυλάς και ο βιομήχανος και πολιτικός Αλέξανδρος Δεσύλλας μπροστά στο παλιό του εργοστάσιο να έχει αυτήν την εικόνα, για να μην αναφερθώ και σε άλλες εικόνες τις οποίες έχουμε καταγράψει. Αυτές είναι ενδεικτικές του τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή παρακολουθείτε την επικαιρότητα και τα όσα λέγονται και σχολιάζονται, ξέρετε πολύ καλά ότι ουδείς ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά, ή τουλάχιστον ασχολήθηκε με την ένταση και την έμφαση που ασχολήθηκε μετά την πρωτοβουλία που πήραμε ως Δήμος να αναθέσουμε σε μια εταιρεία τον καθαρισμό των αγαλμάτων και των πρωτομών. Η εταιρεία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε ο Δήμος και στο παρελθόν, για τον ίδιο λόγο, και είναι η εταιρεία η οποία έχει την τεχνογνωσία και συνεργάζεται και με την εφορία αρχαιοτήτων. Η ίδια εταιρεία. Μα δεν υπάρχει και άλλη εταιρεία. Μία είναι η εταιρεία. Και αυτή την εταιρεία την παρακαλέσαμε να καθαρίσει αυτά τα μνημεία με την τεχνογνωσία που έχει, χωρίς αμοιβή. Και προσφέρθηκε ο άνθρωπος να καθαρίσει αυτά τα αγάλματα και τις πρωτομές χωρίς την παραμικρή αμοιβή. Και το κάνει και το έκανε με χαρά, με τον τρόπο που πάντα το έκανε, καθαρίζοντας τα μνημεία της πόλης. Με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή με νερό σε χαμηλή πίεση. Αυτό ήταν.
3: Δηλαδή με τις παλαιότερες υποδείξεις σε πορείες
2: αρχαιοτήτων. Με τις ίδιες καταγεγραμμένες και προφορικές. Και καταγεγραμμένες και προφορικές υποδείξεις που έκανε η υπηρεσία. Εκείνο το οποίο πράγματι δεν είχαμε ήταν η επίβλεψη. Η επίβλεψη από έναν ειδικό σε θέματα συντήρησης τέτοιων μνημείων δεν υπήρξε αυτή η πρόνοια. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το καλύψουμε κάλλιστα στις επόμενες φάσεις που θα συνεχίσει ο καθαρισμός με αυτά που σας έδειξα τώρα. Γιατί έχουν δουλειά ακόμη. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Αν θεωρηθεί ότι είναι μια παράληψη, και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον και από την εφορία αρχαιοτήτων και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, μαθαίνω που μετά από αδιαφορία πολλών δεκαετιών τώρα δείχνουν ενδιαφέρον μετά την παρέμβαση που κάναμε. Η παρέμβαση που κάναμε είναι εξαιρετική. Δεν προκάλεσε καμία φθορά στα μνημεία, διότι έγινε με τους κανόνες που ακριβώς η έμπειρη εταιρεία χρησιμοποιεί πολλά χρόνια μετά από ανάθεση που έκανε παλαιότερα και ο Δήμος και η εφορία αρχαιοτήτων. Η πλειοψηφία της κοινωνίας, όπως θα αντιλαμβάνεστε και εσείς, είναι υπέρ της πρωτοβουλίας που αναλάβαμε. Χαίρονται να βλέπουν τα αγάλματα και τις πρωτομές καθαρά. Και θέλω να πω ότι η επιβάρυνση που δέχονται αυτά τα μνημεία, τα μαρμάρινα, από τρεις παράγοντες, κυρίως από τα περιτώματα των πουλιών, τα οποία κάθονται πάνω, από

0: το κοκκινόχρωμα που μας έρχεται από τη Σαχάρα. Με τους νοτιάδες, ιδιαίτερα την περίοδο της άνοιξης. Επικάθενται πάνω, λένε οι ειδικοί ότι είναι και αυτά τοξικά, όπως είναι και τα περιττώματα. Και ένας τρίτος παράγοντας είναι οι καιρικές συνθήκες. Και τα καυσαέρια από την κίνηση των αυτοκινήτων. Αυτά συμβαίνουν σε όλα τα μνημεία τα μαρμάρινα που είναι σε υπαίθριους ανοιχτούς χώρους. Υφίστανται τη φθορά αυτό από όλους αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες. Δεν είναι το νερό σε χαμηλή πίεση που θα φέρει τα αγάλματα. Και είμαι βέβαιος ότι και οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα θα το αναγνωρίσουν αυτό. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο μας έγκλημα είναι ότι πήραμε επιθετικά την πρωτοβουλία αυτή, γιατί νομίζουμε ότι έτσι υπηρετούμε την πόλη μας, την εικόνα της στη δημόσια, την κληρονομιά και τους ανθρώπους που τιμούνται μέσα από αυτά τα αγάλματα και τις προτομές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συνεχίσουμε να είμαστε αδιάφοροι σε τέτοιες εικόνες. Σαν το αυτού του Πολυλά ή σαν του Γεωργίου Θεοτόκη.
1: Πατριωτική θέση.
0: Είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας αυτές τις εικόνες να τις αντιμετωπίσουμε. Εάν μπορεί να είναι και ένας τεχνικός συντηρητής από την εφορία αρχαιοτήτων, καλοδεχούμενος, εμείς θα το επιδιώξουμε να έχουμε μαζί μας και τους ειδικούς και αν έχουν να μας κάνουν κάποια υπόδειξη για καλύτερη διαχείριση της υπόθεσης, θα την δεχτούμε. Αν κάποιος ειδικός μας πει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα ίδια θέματα και στο παρελθόν, γιατί αυτό συνέβη, δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Έχει να γίνει πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Πότε ήταν η τελευταία φορά που
0: Δεν έχει σημασία. Είναι αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Αλλά όταν ο Δήμος ανέθετε ή όταν η εφορία αρχαιοτήτων ανέθετε, στους ίδιους το ίδιο συνεργείο. Ένα είναι. Αυτό κάνει δουλειά. Υπάρχουν βεβαίως και δυνατότητες άλλες. Να στήσουμε σκαλουψίες, να έρθουμε με τα πινελάκια να καθαρίζουμε εκεί πέρα επί μήνες. Να έχουμε και ένα βαλί και ένα καλό προϋπολογισμό στη διάθεσή μας για να καθαρίσουμε τα αγάλματα. Αλλά τέτοια δυνατότητα και τέτοια πολυτέλεια δεν μπορεί να έχει ο Δήμος. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως το κράτος για το Υπουργείο Πολιτισμού να το κάνει και εμείς θα είμαστε σύμμαχοί του όταν το αποφασίσει και το επιχειρήσει.
3: Η εφορία είναι ότι τον δεν σας ζητάει, σας έστειλε κάποιο.
0: Τίποτα δεν μας ζητάει. Όχι. Όχι.
3: Γιατί μια αντίδραση.
1: Τηλεφωνικά, τίποτα.
0: Εγώ εμένα ούτε τηλεφωνικά.
1: Και ούτε καν προϊσταμένη. Η Ριγάκου πήρε τηλέφωνο.
4: Ο χρόνος από τις προηγούμενες παρεμβάσεις μέχρι σήμερα.
1: 10 χρόνια και.
0: Για πες.
4: Ο χρόνος από τότε που κάνανε αυτές τις παρεμβάσεις μέχρι σήμερα, επειδή έχουν αλλάξει όλες τα δεδομένα στη συντήρηση, προφανώς και δημιουργεί πρόβλημα. Για παράδειγμα, στα ανάκτορα δεν επιτρέπεται να ρίξετε πιεστικό.
0: Όχι, είναι αμούσακι. Άλλο
4: στα αγάπη, τα οποία είναι 150 χρονών, πάλι δημιουργούνται τα ίδια προβλήματα.
0: Όχι,
1: αφού έχει ξανακαθαριστεί κατά τον ίδιο τρόπο. Μα καθαρίστηκε.
4: Δεν το κάνανε.
0: Μισό λεπτό.
4: Και τώρα.
0: Μη συγκρίνει τον Μπορόληθο, την Αμουσόπετρα των Αναχτόρων και του μνημείου του Μέτλαντ. Με τα αγάλματα αυτά εδώ, τα οποία είναι ασβεστόλιθος. Είναι ασβεστόλιθος.
4: Έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα συντήρησης όλων.
5: Υπάρχουν αλλάξει. Έτσι.
4: Λοιπόν, οι χρόνοι που μεσολαβούν δεν δικαιολογούν.
5: Το θέμα είναι η εφορία.
4: Δεν το λέω για.
5: Η εφορία.
4: Το πρόβλημα είναι θέμα σεβασμού απέναντι σε έργα τέχνης. Έτσι. Δεν είναι ένα.
0: Αυτό εδώ είναι σεβασμός.
4: Αυτό έπρεπε να καθαριστεί όπως.
0: Από ποιον.
4: Βρείτε τον τρόπο.
1: Αυτό δεν είναι σημαντικό.
0: Λέω.
4: Γιατί τον ότι χτυπάμε με νερό, δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Λες εσύ.
1: Αυτό η τεχνική υπηρεσία της εφορίας αρχαιοτήτων διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ωραία. Ρωτήστε τους, αφού κάνετε ερευνά.
0: Η σύγχρονη μέθοδος καθαρισμού, η πιο οικονομική, η πιο βατή. Έτσι, γιατί άλλο πράγμα είναι να πας να στήσεις καλωσιά και να πηγαίνεις με το πινελάκι και με το ξυστηράκι και να τα καθαρίζεις. Αυτό είναι.
4: Με φυσιτήρια, κακό, με.
0: Ναι, λέω.
5: Επειδή εγώ.
4: Αυτή φεύγει και με.
0: Μα είναι νερό.
1: Και με βροχή.
5: Το πιο σύγχρονο, αν θες να αφαιρέσεις αυτό χωρίς να βλάψεις καθόλου το μάρμαρο, είναι λέιζερ πια.
4: Ναι.
5: Μια τέτοια όμως παρέμβαση, είναι 25.000 ευρώ για το Σουλεμβούργο.
4: Της παρέμβασης που έγινε σε αγάλματα που είναι. Ωραία, εντάξει, αφήστε το.
0: Όχι, ποιο. Για το Σουλεμβούργο.
5: Είναι
1: Για το φόντο, στο φόντο μιλήσω, για το φόντο το γράψω.
5: Υπάρχει δυνατότητα, να το πούμε Ηλία μου, καταλαβαίνω τι λες. Τα δεδομένα της επιστήμης είναι ακριβώς έτσι, έχουν προχωρήσει, στο λέω γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα και προσπαθούμε να συντηρήσουμε ακόμα και το Λαβρωτικό Μουσείο Συνεργάτων, από αυτήν την εμπειρία.
4: Το πόσο είναι τεράστιο. Αν δεν το ξύνετε, ας πούμε, το ξύλο, ας πούμε, πλέον, όπως πριν από 20 χρόνια.
5: Αν δεν πρόσεξε, η συντήρηση που θα κάνει είναι ένας επιστημονικός τρόπος ακριβώς. Υπάρχει όμως και συντήρηση.
6: Είναι η καταπόδειξη συντηρητών που είναι από πολύ μικρότερο κόστος. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ είναι ότι η εφορία ότι και πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Εγώ το έχω γράψει και δεν ξέρω αν ακούει ο Υπουργός, είναι ότι θα πρέπει να μας παρουσιάσει η εφορία αρχαιοτήτων πρωτόκολλα συντήρησης και το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει.
4: Ρωτήστε πριν.
6: Έτσι. Ωραία. Το η μέθοδος αυτή.
4: Το καθαρίζετε. Ωραία. Ναι. Το καθαρίσατε. Τώρα ό,τι έγινε έγινε. Ωραία. Ρωτήστε τα πρώτα. Πώς θα το καθαρίσω σωστά. Να το βαρέσω με νερό.

Λοιπόν, πάμε να πούμε έτσι μια κουβέντα απλά, ότι ακούσαμε τον Δήμαρχο, ακούσαμε τι υπόθηκε, ακούσαμε όλα αυτά τα οποία στοιχειοθετούν τη θέση και την άποψη του Δήμου για το θέμα αυτό. Από την άλλη περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η εφορία. Διαβάζουμε για παράδειγμα τώρα στην ενημέρωση ότι υπάρχει πώς το λένε, αυτοψία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιμένουμε αυτή η αυτοψία να δούμε τι θα δείξει. Υπάρχουν φθορές, δεν υπάρχουν, δεν είναι ενδεδειγμένοι, λένε, από πλευράς εφορίας αυτή ο τρόπος, δεν είναι ενδεδειγμένος αυτός ο τρόπος καθαρισμού. Είχε γίνει και πριν από μερικά χρόνια, από 10 χρόνια ίσως και πλέον, με σκαλοσιές, με χημικά, με διάφορα τέλος πάντων υλικά, με συντηρητές οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι αρμόδιοι για να τακτοποιήσουν τα ζητήματα τούτα. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω να δούμε τι γίνεται και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα, θέλετε, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε αυτά τα οποία επιλέγουμε πάντα να προβάλλουμε στην εκπομπή μας και έχουν να κάνουν με τα όμορφα, με τα πολιτιστικά, με τα θετικά. Τι ωραία αυτά που μας κάνουν, ναι. Και χαμογελάμε. Αυτό, ανοίγει η ψυχή μας.

Θέλαμε να μιλήσουμε με την κυρία Καλιαρίδου. Δυστυχώς όμως κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία δεν μας το επιτρέπει. Θα κάνουμε εμείς, ας πούμε, την είδηση. Αυτό το οποίο, έτσι παραλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να βγει προς τα έξω και να το προβάλλουμε. Θα επιχειρήσουμε πάλι να ξαναβρούμε την κυρία Καλιαρίδου, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Είναι μια διεθνής επιτυχία που σημειώθηκε από πλευράς της Παιδικής Νεανικής Χοροδίας Άγιος Σπυρίδων. Απέσπασε το χρυσό βραβείο, κατέλαβε την πρώτη θέση, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε χοροδιακά σχήματα από όλο τον κόσμο, σε διεθνές χοροδιακό φεστιβάλ. Καθίστε να το πω τώρα. Στο Helsingborg της Σουηδίας. Το είπα. Η μαέστρος, η Χριστίνα Καλιαρίδου, είχε την εποπτεία όλης αυτής της προσπάθειας από πλευράς της χοροδίας. Και είναι μια αναγνώριση όλης της προσπάθειας αυτή των χοροδιών, των ανθρώπων που στέκονται δίπλα στη χοροδία, στην παιδική χοροδία. Γιατί προσέξτε, μιλάμε παιδική νεανική χοροδία, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για οικογένειες. Είναι ένα μεγάλο υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο είναι δίπλα από αυτά τα παιδιά. Και οικονομικά τα στηρίζουν, έτσι, και ψυχολογικά, για να μπορέσουν να βγουν εκτός συνόρων και να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, και μας αρέσει πάρα πολύ να το συναντάμε, να γίνεται αυτό. Και είχαν έτσι και μια πολύ ωραία υποδοχή που τους έκαναν οι άνθρωποι του στο αεροδρόμιο χθες το απόγευμα. Πολύ ωραία, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στη μαέστρο, μπράβο σε όσους δουλεύουν, σε όσους δούλεψαν, όσους θα δουλεύουν, όσοι δίνουν από τον χρόνο τους, από τον εαυτό τους, από.

Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε, πάμε σε ένα τραγούδι να ξαναεπιχειρήσουμε να βρούμε την κυρία Καλιαρίδου. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε.

Δυστυχώς, ναι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Καλιαρίδου και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Βέβαια, την έχουμε στην αυριανή μας εκπομπή, απλά το είχα προγραμματίσει και είχα προετοιμαστεί και ψυχολογικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι ήρθαν χθες το απόγευμα αργά, βραδάκι, και πιθανόν οι άνθρωποι να είναι και κουρασμένοι κτλ. Είναι και λίγο νωρίς τώρα αυτό το 8.30 ώρα, μια παρά, είναι λίγο βάρβαρο κάποιες φορές για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πραγματικά κουραστεί όλο αυτό το διάστημα.

Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, τις κρατάμε τη θέση εδώ για αύριο, για να μπορέσει να μας πει ότι θέλει να προβάλλει για τη δουλειά της, για τη δουλειά των παιδιών της, για όλο αυτό το οποίο είναι μια συνολική, είναι μια δουλειά η οποία γίνεται με πολλούς μαζί. Και πραγματικά όταν γίνεται με πολύ αγάπη, έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, για να πάμε όμως στην πόλη της Κέρκυρας να συναντήσουμε τον Γιάννη Ανδριώτη που βρίσκεται εκεί και ετοιμάζεται για τη Λιτανία. Γιάννη, πώς είναι τα πράγματα, έχει κόσμο καταρχάς, 9 η ώρα.
1: Καταρχήν δεν ξέρω αν ακούς πίσω στο βάθος.
0: Φιλαρμονικές. Ναι, ναι.
1: Που έχει ξεκινήσει ήδη και προετοιμάζεται για να ξεκινήσει τη Λιτανία σε λίγο. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει τη Λιτανία ακόμα.
0: 9 η ώρα.
1: Έχει. Mm-hmm. Ναι, κόσμο έχει. Σε 10 λεπτά, 10-15 θα ξεκινήσει λογικά. Έχει κόσμο, όχι πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως η Λιτανία της 11ης Αυγούστου ποτέ δεν είναι η Λιτανία που είναι την κακό μέθοδο στην πλατεία των ληστών. Είναι από αυτές που είναι λίγο πιο χαλαρές. Γιατί συνήθως είναι η εποχή που όλοι δουλεύουν, είναι η εποχή με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι και σήμερα μια μέρα όπου η υγρασία έχει βαρές κόκκινες, τα 80-85%.
0: Και είναι πολύ ζεστή ήδη, νομίζω στην πόλη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Το πρωί αμέσως τη νιώθεις τη ζεστή πάνω σου. Αλλά έχει κόσμο, τα τραπέζια είναι γεμάτα εδώ. Γύρω-γύρω κόσμος περιμένει να περάσει την γύρα της, την κλασική μικρή σχετικά γύρα. Να θυμίσουμε, Μαρίνα, ότι η Λιτανία πριν από αρκετά χρόνια έβγαινε 11 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και μεταφέρθηκε σε 9 το πρωί ακριβώς. Γιατί
0: λόγω
1: δεν άντεχαν
0: τα
1: παιδιά
0: της
1: Θεσσαλονικής και οι υπόλοιποι να μπορούν να κάνουν αυτό το γύρο στις 11-11.30-12 το μεσημέρι.
0: Δεν είναι εύκολο τώρα με 38 βαθμούς Κελσίου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και είναι μια λιτανία βεβαίως που την οποία αγαπούν οι Κερκυραίοι και μια λιτανία που εμείς που είμαστε λιγάκι τόσο δα μεγαλύτεροι θυμόμαστε και
1: λιγάκι
0: τον κόσμο. Ναι, τόσο δα. Θυμόμαστε τον κόσμο που ερχόταν στη Λιτανία και που διανυκτέρευε εκεί στο Φρούριο δίπλα πάνω από τα Ακτέων κτλ.
1: Ναι, ήταν άλλες εποχές.
0: Ήταν άλλες εποχές. Ήταν κόσμος που ερχόταν από απέναντι.
1: Δεν επιτρέπεται κανένα για να εκτελέσει.
0: Όχι, αλλά έρχεται κόσμος από απέναντι. Αυτό όμως συνεχίζει να υπάρχει βεβαίως αυτή η μέρα. Έρχονται για να προσκυνήσουν τον Άγιο, για να περάσει ο Άγιος από πάνω τους, κάνοντας το τάμα τους, την ευχή τους. Η ελπίδα, είναι η ελπίδα του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ να πούμε ότι είναι και ένα ιστορικό σημείο. Πέραν από τις γιορτές, για να μην ξεχάσουμε ότι η Λιτανία σήμερα γίνεται ως απόδοση θαύματος των πολιούχων του νησιού για την κατατρόπωση των Τούρκων, των Οθωμανών, οι οποίοι ετοιμαζόντουσαν να καταλάβουν την υποενετική κτήση στο Δεκέρκυρα, βούλιαξαν τα καράβια τους και τράπηκαν σε φυγή. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ κομβικό ιστορικό σημείο για την Κέρκυρα, αλλά και για την Κέρκυρα.
0: Για όλη την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη. Διότι εάν τότε οι Οθωμανοί καταλάβαναν την Κέρκυρα, θα ήταν το προπύργιο και η αρχή του τέλους για την Ευρώπη, την ενετική αυτοκρατορία και ίσως και πιο βαθιά το νέο χάρτη το ευρωπαϊκό που διαμορφωνόταν εκείνη την εποχή. Το ότι οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν αυτό το φοβερά στρατηγικό σημείο της Κέρκυρας είναι κάτι το οποίο οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν καλύτερα από το γνωρίζουν οι Έλληνες. Αυτό είναι το παράδοξο.
0: Και από ότι πολλές φορές το γνωρίζουμε και εμείς οι Κερκυραίοι, γιατί ξέρεις καμιά φορά το θρησκευτικό στοιχείο υπερκαλύπτει όλα τα άλλα και μένουμε εκεί. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία.
1: Ναι, γνωρίζουν τουλάχιστον ότι και στο θρησκευτικό και στο ιστορικό η αφορμή είναι η ίδια. Τουλάχιστον γνωρίζουν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν γνωρίζουν τίποτα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, φιλαρμονικές, καλός καιρός, ζέστη, κόσμος στην πλατεία, όπου θα γίνει σε λίγο, θα ξεκινήσει η Λιτανία του Ιερού Σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο θα τεθεί και σε τριήμερο προσκύνημα αμέσως μετά τη λιτάνευση. Λοιπόν,
1: τα μπάσματα θα γίνουν
0: την Τετάρτη,
1: την παραμονή,
0: νομίζω.
1: Την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, για να δω. Α, κλείνουμε σιγά σιγά, Σπύρο. Ήρθε η ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας να κλείσουμε αυτό το 2ωρο της ενημέρωσης που ξεκίνησε από τις 7 και μέχρι αυτή την ώρα το ρολόι εδώ στο στούντιο δείχνει 57 λεπτά μετά τις 8. Η Μαρίνα μας κάτω στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης ρύθμισε τους ήχους. Να είστε καλά, είναι 3η 11 του μηνός Αυγούστου, η Λιτανία ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό. Η Λιτανία του Ιερού Σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος, ανάμειξη του θάνατος 1716 που έτρεψε σε φυγή τους Οθωμανούς από την Κέρκυρα. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περάσετε όμορφα. Εμείς, 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων, ως εκπομπή αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε στιτή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωση Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στα RG1 στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr. 26 610 30 080 39 700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, με ηλιοφάνεια πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος στην πόλη της Κέρκυρας, εις ανάμνηση της λίστης πολιορκίας του 1716. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα, η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε τον υδράργυρο να ανέβει μέχρι τους 36 βαθμούς. Θα έχουμε και πάλι μεταβλητούς ανέμους, αρχικά ανατολικούς θα γυρίσουν σε δυτικούς. Μετά το μεσημέρι έως 3 μποφόρ όμως, καθαρός ουρανός. Καθαρός θα είναι ο ουρανός και την 5η 13 Αυγούστου. 37 περιμένουμε την 5η με ανέμους και πάλι μεταβλητούς έως και 4 μποφόρ. 35 την Παρασκευή, επίσης με καθαρό ουρανό, κάποιες νεφώσεις βλέπω κατά τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο θα πέσει κατά τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Καλό αυτό, να μην έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι αρχικά ανατολικοί θα γυρίσουν σε νότιο-δυτικούς δυτικούς έως 3 μποφόρ το 15 Αύγουστο. Στους 33 και την Κυριακή 16 Αυγούστου, επίσης με ηλιοφάνεια και μεταβλητούς ασθενείς ανέμους. Χθες το βράδυ όσοι βρέθηκαν στην πόλη της Κέρκυρας απόλαυσαν αρχικά την συναυλία, την καθιερωμένη συναυλία της Παλιάς Φιλαρμονικής στο πάλκο της Πάνου Πλατείας στις 9, μία ώρα αργότερα την Βαρκαρόλα στο Φαλιράκι. Ένα έθιμο το οποίο κρατάει από την δεκαετία του 80, από το 84 που πρωτοδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Κυριακών Εκδηλώσεων στη Γαρίτσα, έχει μεταφερθεί στο Φαλιράκι για λόγους λειτουργικότητας, όπως μας λένε από τον Δήμο. Είναι και πιο μαζεμένη περιοχή. Στην Γαρίτσα μας λένε θέλει υπερπαραγωγή. Υπάρχουν και τα ζητήματα με το ποιος θα δώσει τα σκάφη, τις βάρκες κτλ. Από τον Ανεμόμυλο μας λένε και την Γαρίτσα δεν έρχονται από την άλλη πάντα του Καποσίδερου. Έχουμε και τέτοια. Και είναι και προφανώς και πιο ελεγχόμενη κατάσταση και επί των οικονομικών ζητημάτων. Τέλος πάντων, σημασία έχει αυτές οι εκδηλώσεις να συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί για κάποια χρόνια στο παρελθόν δεν υπήρχε Βαρκαρόλα και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο είχε στενοχωρήσει τους Κέρκυραίους αλλά και τους επισκέπτες που γνώρισαν το συγκεκριμένο αυτό έθιμο. Μια Βαρκαρόλα η οποία συνδέεται ιστορικά και με τα γεγονότα του 1716, τη λύση της πολιορκίας. Έχουμε δηλαδή μια μικρή αναπαράσταση σε κάποιο σημείο. Και βέβαια ενδύεται και μουσικά με διάφορους συλλόγους, χοροδίες κτλ. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των σημερινών εκδηλώσεων, εκτός από τη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος, θα έχουμε το βράδυ στις 9 στο πάλκο της Πάνου Πλατείας
την συναυλία της Φιλαρμονικής Ένωσης Μάντζαρος, ενώ στον ίδιο χώρο αύριο θα ολοκληρωθεί το τρίπτυχο των συναυλιών της 11ης Αυγούστου από τις τρεις φιλαρμονικές της πόλης με τη συναυλία της Καποδίστριας. Λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα πρώτο τραγούδι και αμέσως μετά να δούμε και το χρονολόγιο.

Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 11η Αυγούστου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο σαν σήμερα με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με τον τρόπο αυτό, το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Trinidad και τον Μπάγκο και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη. Το Steel Pan, λέει, επίσης γνωστό και ο Steel Drum ή απλά Pan, είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται Panists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από Panists συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Μάλιστα. Χρόνια τους πολλά, λοιπόν. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 11η Αυγούστου και ξεκινάμε βέβαια από το 1716, όπου τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία, ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Ακούγαμε χθες τον Δημήτρη τον Μεταλλινό με την ιδιότητά του ως διδάκτορα της ιστορίας να μας λέει ότι το γεγονός ότι υπήρχε η ευμενής για τους Ευρωπαίους κατάληξη της μάχης με τους Οθωμανούς στο Πετροβαραντίν δεν σημαίνει ότι το έμαθαν αμέσως οι Οθωμανοί πολιορκητές της Κέρκυρας, καθώς οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες τότε. Επίσης το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι πληρώθηκαν από τους Βενετούς οι Οθωμανοί προκειμένου να φύγουν δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα. Έφυγαν σαν κάτι πραγματικά να τους τρόμαξε. Έφυγαν αφήνοντας τους πίσω νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό, ζώα, ζωντανά κτλ. Που τα είχαν για την τροφοδοσία τους, για την επιμελητία τους και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έφυγαν δηλαδή σαν κάτι να τους τρόμαξε, σαν να είναι τρομαγμένοι. Και βέβαια υπάρχουν τότε πάρα πολλά τέτοια αρχεία, όχι από ελληνικές πηγές, αλλά από οθωμανικές και ευρωπαϊκές, που λένε ότι έβλεπαν τη νύχτα κάτι σαν σύννεφο, μία μορφή να ύπταται του χώρου που βρίσκονταν κτλ. Αποδόθηκε λοιπόν σε παρέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, του προστάτη του νησιού, η συγκεκριμένη αυτή λύση της πολιορκίας που ήταν για δύο σχεδόν μήνες. Εδώ πολιορκούσαν οι Οθωμανοί από τον Ιούνιο, έτσι, την Κέρκυρα και έφυγαν, όπως είπαμε, εσπεσμένα. Μάλιστα, σε γράμμα του, ο ίδιος ο Σούλεμπουργκ, ο αρχιστράτηγος, ο επικεφαλής της αμυντικής διάταξης των ευρωπαϊκών δυνάμεων που βρίσκονταν στην Κέρκυρα, σε ένα γράμμα λοιπόν προς τον αδελφό του, λέει, μία μέρα πριν τη λύση της πολιορκίας, λέει ότι οι Οθωμανοί έχουν φτάσει μέχρι τα τείχη και τα έχουν υπερφαλαγγίσει, ίσως είναι η τελευταία επιστολή που σου στέλνω, αν σωθούμε θα οφείλεται στον Άγιο που πιστεύουν εδώ οι ντόπιοι, στον Άγιο Σπύριδωνα. Και το λέει αυτό ένας προτεστάντης, έτσι. Οι προτεστάντες χριστιανοί δεν πιστεύουν στην ύπαρξη Αγίων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το χρονολόγιο. Οι χριστιανοί δεν πιστεύουν στην ύπαρξη Αγίων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.

ιστορικά στα επόμενα χρόνια, ή δεν δηλωμένα. 1988, επίσης έναν αιώνα μετά, ιδρύεται σαν σήμερα από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Η βάση σημαίνει συγκεκριμένη αυτή λέξη στα αραβικά. 1990, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισακ. 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είναι το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλαχ, τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράχας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Και το 1950 γεννιέται ο Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνους μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 2004 η Βάσο Μανολίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2014 ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών νομίζω ότι είναι μια ταινία που όλοι θα τον θυμούνται για τον ρόλο του σε αυτήν.

Να σας πω για όσους κατευθύνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Κέρκυρας προκειμένου να μπουν στο κέντρο ή να παρακολουθήσουν την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος ότι υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή δραστηριότητα. Βλέπω εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά το ρεύμα προς την πόλη στα τρία γεφύρια. Υπάρχει επίσης και στις Κουλίνες μία καθυστέρηση. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά βέβαια, Μιλτιάδου Μαργαρίτη προς Πολυχρονίου Κωνσταντά. Επίσης από την άλλη πλευρά βλέπω μια έντονη δραστηριότητα στην περιοχή της Βίλα Ρώσα, Μητροπολίτου Μεθοδίου, στο Σαρόκο βέβαια, γύρω από το Σαρόκο οι δρόμοι, στο ολόκληρη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς την πόλη. Βέβαια και στην, εκεί στον κόμβο του αγάλματος του Ντάγκλας, καθώς εκεί κόβεται η κυκλοφορία προκειμένου να διεξαχθεί χωρίς πρόβλημα η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος. Γενικά όσοι θέλετε να μπείτε προς την πόλη αφήστε όπου μπορείτε τα αυτοκίνητα περιφερειακά και μπαίνετε είτε με τη χρήση λεωφορείων είτε περπατώντας. Δεν είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, έτσι σε 10 λεπτά. Όπου και να παρκάρεις γύρω-γύρω από την πόλη, βρίσκεσαι στο κέντρο.

Και να σας πούμε βέβαια ότι μπορεί να ξεκίνησε στις 9 η λιτάνευση του Ιερούς Κοινώματος, αλλά κρατάει, οπότε όσοι θέλετε, αρκετά όσοι θέλετε, προλαβαίνετε να μπείτε μέσα στην πόλη και να τη δείτε. Μην ξεχνάτε και πάλι ότι στις 9 στο πάλκο της Πάνου Πλατείας έχουμε την συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντσαρος. Να πάμε σε μια μουσική γέφυρα και αμέσως μετά να δούμε τι έχουμε μαζέψει σε επίπεδο ηχογραφημένου ρεπορτάζ για τις σημερινές εκδηλώσεις θρησκευτικές και πολιτιστικές.

0: Ο Δημήτρης Μεταλλινός, ο Δημοτικός Σύμβουλος αλλά και δάκτωρας ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μας μίλησε χθες για τα γεγονότα του 1716, για την πολυήμερη πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς, έληξε 11 Αυγούστου, από τον Ιούνιο που πολιορκούνταν η πόλη και το φρουριό της. Όπως τόνισε ο ίδιος, είχε κάνει μια εργασία για το Πανιόνιο Συνέδριο με αντικείμενο ένα πλήθος αρχιακού υλικού πρωτογενούς από Οθωμανικά και Ευρωπαϊκά αρχεία που αποδείκνυαν ότι δεν δικαιολογούνταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγαν οι Οθωμανοί ούτε από τη γνώση για το τι ακριβώς έγινε στο Πετροβαρατίν, την μάχη που έχασαν δηλαδή πάνω στα βόρεια της Αδριατικής, που θα έκανε πάρα πολλές μέρες ως πληροφορία για να έρθει στην Κέρκυρα, αλλά ούτε και από την φημολογούμενη, από το φημολογούμενο χρηματισμό των Οθωμανών από τους Βενετούς για να φύγουν. Έφυγαν αφήνοντας οπλισμό, νεκρούς, τραυματίες και πάρα πολλά ζώα στην Κέρκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι τους τρόμαξε. Αυτό το κάτι το απέδωσαν όχι μόνο οι Κέρκυραίοι αλλά και οι ίδιοι οι Βενετοί σε παρέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Και μάλιστα την επόμενη χρονιά, το 1717, θεσμοθετήθηκε η λιτάνευση του Αγίου Σπυρίδωνος την ημέρα που υπήρξε λύση της πολιορκίας από τους ίδιους τους Βενετούς. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Στην Κεφαλονιά είχα την τιμή να μιλήσω για αυτό ακριβώς το θέμα και τις αρχαιακές πηγές, τις διασωθήσεις αρχαιακές πηγές που περιγράφουν το γεγονός. Και έτσι έφτιαξα ένα πίνακα και ασχολήθηκα με 14 αρχαιακά τεκμήρια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, στα οποία δεν συμπεριέλαβα ούτε κανένα ελληνικό, καμία ελληνική πηγή και καμία ορθόδοξη χριστιανική πηγή. Ήταν ένα μουσουλμανικό του Ρασίδ και τα υπόλοιπα ήταν ισπανικά, πορτογαλικά, αυστριακά, γερμανικά και ιταλικά, ώστε να μπορέσω να προσεγγίσω την αντικειμενικότητα των ξένων παρατηρητών, ιστορικών και συμμετεχόντων. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πίνακα και εκεί πέρα ξεκινήσαμε από πότε ξεκίνησε η πολιορκία, από τις αρχές Ιουλίου, πότε λύθηκε, πώς έγιναν τα πάντα. Θα πω λοιπόν δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, ο Σούλεμπουργκ, ο Αυστριακός που είναι ο επικεφαλής των χριστιανικών δυνάμεων κατά των μουσουλμανικών δυνάμεων, γράφει μια επιστολή την 10η Αυγούστου και γράφει στον αδελφό του, τον Σούλεμπουργκ τον μικρότερο, και του λέει: «Σήμερα έχασα 105 άντρες μου στο λόφο του Αβράμου. Εάν σωθούμε, μπορεί να είναι και η τελευταία μας επιστολή. Οι Οθωμανοί έχουν ήδη καβαλήσει τα εξωτερικά τείχη και αύριο φοβάμαι, δηλαδή για την αυριανή μέρα, 10η Αυγούστου με το δικό μας ημερολόγιο, φοβάμαι ότι θα μας καταλάβουν, είναι πάρα πολύ αδύνατες οι θέσεις μας και αν σωθούμε θα το οφείλουμε σε αυτόν τον Άγιο που λατρεύουν οι ντόπιοι». Ο Σούλεμπουργκ, αν δεν ξέρεις και θεολογία, ο Σούλεμπουργκ είναι προτεστάντης. Για όσους ξέρουν στοιχειώδη θεολογία, οι προτεστάντες δεν αποδέχονται Αγίους. Και τα σημειώνει όλα αυτά, διασώζεται η επιστολή του, την έχουμε δημοσίευση. Και την άλλη μέρα που ξημερώνει, αντί να δει την τελευταία σκηνή της πράξης, την τραγική σκηνή της κατάληψης της Κερκύρας, της πόλεως, βλέπει μια άτακτη, αυτό τόνισα στο Πανιόνιο Συνέδριο, και τώρα τίθεται το θέμα και με ερωτηματικό. Τι τους προξένησε τόσο τρόμο που να φύγουν? Στον Ογοραντίν μαθαίνουν ότι έχουν χάσει. Δύο ιταλικές πηγές μιλάνε για δωροδοκία, ότι δωροδοκίσανε οι Βενετσιάνοι τους Οθωμανούς να σηκωθούν να φύγουν. Ερωτώ λοιπόν, όλα αυτά δικαιολογούν το άτακτον εισφυγίστων, το να αφήσουν πίσω τραυματίες, πεθαμένους Οθωμανούς που δεν τους θάψανε, που αν ξέρεις πάλι θεολογία θα ξέρεις ότι είναι ντροπή για το Κοράνι να αφήσεις άταπους τους συντρόφους σου, να εγκαταλείψουν οπλισμό, ζώα, ζωντανά ζώα? Όλα αυτά μείνανε πρίκα στους Κερκυραίους και στους Βενετσιάνους. Λοιπόν, αυτό το άτακτο της φυγής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αντίθετα, όλες σχεδόν οι πηγές μιλούν για κάτι που τους προξένησε τρόμο, και τονίζω και πάλι δεν είναι ούτε ελληνικές πηγές ούτε ορθόδοξες πηγές για να πούμε ότι είναι προκατηλημένη από τους κληρικούς και τα λοιπά. Τίποτα. Είναι μη ορθόδοξες και μη ελληνικές πηγές, όλες τους και 14.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Το σκήνομα, για όσους ενδιαφέρεστε, αυτή τη στιγμή ανεβαίνει στην Καποδιστρίου προς την Ακαδημίας. Οπότε έχετε άπλητο χρόνο να προσεγγίσετε το κέντρο της πόλης και να δείτε την λιτανία. Το τριήμερο της 11ης Αυγούστου, την παραμονή ανήμερα και την επόμενη μέρα, οι τρεις φιλαρμονικές της πόλης δίνουν τις συναυλίες τους, τις καθιερωμένες συναυλίες τους, στο πάλκο της Πάνω Πλατείας. Χθες όλα αυτά γίνονται με rotation, βέβαια, κάθε χρονιά. Χθες λοιπόν ξεκίνησε η παλιά φιλαρμονική, η κόκκινη παλιά, με τη δική της την συναυλία. Σήμερα είναι στις 9 το βράδυ συναυλία της Φιλαρμονικής Ένωσης Μάντζαρος και αύριο είναι της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδίστριας. Ο κύριος Σοκράτης Άνθης, ο μαέστρος της Φιλαρμονικής, μας μίλησε για το ρεπερτόριο της απόψινής συναυλίας. Μας είπε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγησαν τα τραγούδια που θα παιχτούν, καθώς επίσης και για το πόσα στελέχη θα συμμετέχουν. Είναι γνωστό ότι και η μικρή αλλά και η μεγαλύτερη μουσική των φιλαρμονικών, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι, όπως και το Πάσχα βέβαια, ακόμη και αυτοί που δεν βρίσκονται στην Κέρκυρα, έρχονται και με πάρα πολύ ζέση συμμετέχουν στις λιτανίες και στις εκδηλώσεις του νησιού. Να τον ακούσουμε.
1: Πλατεία Δημαρχείου με το σύνολο των κρουστών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος. Το ρεπερτόριο από το χθεσινό λοιπόν ήταν εστιασμένο στην κινηματογραφική μουσική. Γι' αυτό και ο τίτλος «Percussion Goes to the Movies». Ένα ρεπερτόριο λοιπόν στο οποίο εμφανίστηκαν έργα τα οποία ήταν μεταγραφές από έργα κινηματογραφική, από μουσική κινηματογραφική, αλλά εμφανίστηκαν και 2-3 έργα τα οποία ήταν συνθέσεις μουσικών του συνόλου. Η επόμενη συναυλία, όπως καλά είπατε, είναι στις 11 Αυγούστου, η σειρά μας είναι για 11 Αυγούστου τη φετινή χρονιά. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που πηγαίνει σε αυτόν τον εμβληματικό τέλος πάντων χώρο στο Πάλκο. Πιστεύω ένα πρόγραμμα που πρέπει να περιέχει, όχι όλα, να περιέχει αρκετά πράγματα, όπως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι είμαστε φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Δεν μπορώ δηλαδή να μην βάλω σε αυτό το πρόγραμμα ένα έργο του Μάντζαρου. Mm-hmm. Το θεωρώ απόλυτα υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό. Πρέπει να βάλουμε σε αυτό το πρόγραμμα όπερα. Ο Κερκυραίος έχει αγαπήσει την όπερα. Για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε τώρα.
0: Την έχει ξανά αγαπήσει, γιατί πάντοτε την αγάπαγε.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσει να την αγαπάει την όπερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην βάλουμε Βέρντι, για παράδειγμα, σε αυτή τη συναυλία. Πρέπει να βάλουμε Βέρντι. Ναι. Επίσης, πρέπει να βάλουμε και έργα τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νέους συνθέτες και Κερκυραίους να δείξουν τη δική τους δουλειά. Βάζουμε και ένα τέτοιο έργο. Βάζουμε και έργα τα οποία θα αρέσουν στο ευρύ κοινό. Βάζουμε και έργα τα οποία όμως θα αρέσουν στους μουσικούς. Επίσης είναι έτος Χατζηδάκη. 100 χρόνια από τη γέννησή του. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε σε αυτή τη συναυλία και Χατζηδάκη. Θα βάλουμε και Χατζηδάκη. Παίζεται το εμβληματικό έργο «Η Αλλαγή Φρουράς». Το περιμένει όλος ο κερκυραϊκός λαός να το ακούσει. Θα παιχτεί και «Η Αλλαγή Φρουράς». Όμως το καινούριο σε αυτή τη συναυλία είναι ότι παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα ένα εμβατήριο, European Armed Forces λέγεται, ενός Ιταλού, του Ήλιο Βολάντε, ο οποίος είναι στρατηγός και συνθέτης χρόνος. Και μας έστειλε, μέσα από το διαδίκτυο μας γνώρισε, μας έστειλε να κάνουμε την παγκόσμια πρεμιέρα αυτού του εμβατηρίου.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία προκειμένου να συνδεθούμε με το Earth News Radio και να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Η Νέλη Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ελκρούς Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις σε ολικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Ήδη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράν για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου.

0: 10 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, είμαστε στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκουργός Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Θα έρθουμε στο ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της μεταστέγασης των καρνάγιων από την περιοχή που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και η οποία βρίσκεται μέσα στην περίμετρο δημιουργίας της Μαρίνας Μεγκαγιώτ στον χώρο δίπλα από τον βιολογικό. Προχθές είχαμε μία επιστολή του ΟΛΚΕ προς τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας που έρει την αίτηση μεταφοράς σε ένα συγκεκριμένο χώρο ο οποίος βρίσκεται υπό την χρήση του Δήμου δίπλα από το βιολογικό μετά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία συζήτησε το θέμα αλλά δεν έβγαλε άκρη. Στην επιστολή τονίζεται ότι θα πρέπει να επισπευθούν οι όλες διαδικασίες και ότι σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται στο εμπορικό και είναι υπό την εποπτεία του ΟΛΚΕ μαζί με ένα γειτονικό χώρο έτσι ώστε να μεταστεγαστούν εκεί τα καρνάγια και να υπάρξει εξέλιξη του έργου, εγκατάσταση του εργολάβου για την Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Δεδομένου ότι τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχει λυθεί το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, ιδάλλως θα κληθεί το δημόσιο να πληρώσει μια ρήτρα στην εταιρεία που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο project, στην Lambda Development, είναι η εταιρεία του ομίλου Λάτσι που κάνει και τη διαμόρφωση του ελληνικού στην Αθήνα, στην Αττική. Λοιπόν, χθες στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο κ. Πουλημένος, αναφέρθηκε στο θέμα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, είπε ότι ο ΟΛΚΕ βρίσκεται και αναπτύσσεται εξαιτίας του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας και ότι τέλος πάντων οι διοικώντες του θα πρέπει να έχουν έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας προτού λάβουν πρωτοβουλίες. Επεσήμανε μάλιστα ότι ο χώρος στάθμευσης εκεί στο εμπορικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την λειτουργία της πόλης, όχι μόνο κατά το Πάσχα και το καλοκαίρι, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Το οποίο είναι σύνθετο, έχει πολλές παραμέτρους, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν υπήρξαν αναπάντητα ερωτήματα για την ακριβή έκταση την οποία θα παραχωρήσουμε, για την τύχη του ιστιοπλοϊκού ομίλου που έχει την έδρα του εκεί, για την συνολική λειτουργία του χώρου, για τη σχέση των εγκαταστάσεων με τις άλλες εξυπηρετήσεις που θα παρέχονται εκεί και με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και δεν μπορούσαμε να τα απαντήσουμε όλα στη συνεδρίαση, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε σε μια μικρή αναβολή. Ο προγραμματισμός μας ήταν να το φέρουμε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση με απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Διαπιστώνω ότι αλλάζει πορεία ο οργανισμός λιμένα. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο οργανισμός λιμένα δεν υπάρχει για τον οργανισμό λιμένα, ούτε για αυτούς που τον διοικούν, ούτε για αυτούς που τους διορίζουν. Ο οργανισμός λιμένα υπάρχει για να υπηρετεί τον τόπο. Και ο οργανισμός λιμένα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο τόπος ως ιστορικό μνημείο υψηλού ενδιαφέροντος και υψηλής επισκεψιμότητας. Συνεπώς, θεωρώ ότι τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού από πλευράς ενός οργανισμού που πρέπει να είναι πολύ σεμνός και συνεργάσιμος με τις τοπικές αρχές σε όλα τα ζητήματα. Εμείς καλούμαστε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά για μια επιλογή στην οποία δεν συμμετείχαμε. Για την οποία ο Δήμος και η Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια βρέθηκε στο περιθώριο. Έγιναν επιλογές σε ρήμην μας. Και καλούμαστε τώρα εμείς να διευθετήσουμε ζητήματα που προέκυψαν από αυτές τις αυθαίρετες επιλογές. Μπορεί η απόφαση της τοπικής κοινωνίας να ήταν διαφορετική για τις εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπεται να γίνουν εκεί. Κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευράς του οργανισμού λιμένα. Καλό λοιπόν όσους υπηρετούν τον οργανισμό λιμένα να είναι πιο σεμνοί και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς που την εκφράζουν την τοπική κοινωνία. Γιατί εμείς το προσεγγίζουμε με οριμότητα, σύνεση και σοβαρότητα το θέμα. Δεν είναι να πάρουμε απόφαση έτσι, επειδή πιέζει ο ένας ή ο άλλος ελαφρά την καρδία και να μην ρυθμίσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη ζωή του τόπου, όπως είναι η συνέχιση της λειτουργίας του ιστιοπλοϊκού ομίλου και η πρόσβαση των συντοπιτών μας προς τη θάλασσα. Το κομμάτι αυτό το έχουμε πληρώσει ο Δήμος. Κατέβαλε αντίτιμο ο Δήμος στις αρχές της δεκαετίας του 90 που περιήλθε από το δημόσιο στο Δήμο, έχει καταβάλει 20 εκατομμύρια δραχμές ο Δήμος. Και επ' αυτού του ακινήτου.
2: Για τη χρήση,
1: βέβαια. Δεν μεταβιβάστηκε η κυριότητα. Τα ακίνητα του δημοσίου δεν μεταβιβάζονται κατά κυριότητα. Μεταβιβάζονται κατά χρήση. Αλλά κατά χρήση SAE. Για πάντα.
3: Οπότε θεωρείτε ότι είστε εξασφαλισμένοι και δεν θα μπορέσει να.
1: Δεν υπάρχει
3: τέτοιο θέμα.
1: Εκείνο το για το οποίο υπάρχει θέμα και το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να ακουστεί και η άποψή μας, είναι η απειλή ότι θα κλείσουν το τρίγωνο απέναντι στο εμπορικό κέντρο από τη δυνατότητα στάθμευσης των αυτοκινήτων. Να πούμε ότι αυτό το τρίγωνο.
2: Όπου και έχουν κάνει. Όπου το έχουν κάνει ήδη.
1: Το έχουν κάνει ήδη.
3: Είναι κλειστό.
1: Το έχουν κάνει ήδη. Οπότε δεν μπορούν να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο οι διοικούντες των οργανισμών λιμένα. Αυτός ο χώρος είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή της πόλης. Και δεν μπορεί ο καθένας με ελαφρά την καρδία να βάζει μπάρες εκεί και να το κλείνει. Και να στερεί τη δυνατότητα στάθμευσης ενός σημαντικού αριθμού λεωφορείων, φορτηγών, αυτοκινήτων σε αυτή την κρίσιμη για τον τόπο περίοδο. Κακή εικόνα στις κυκλοφοριακές συνθήκες με την έλλειψη χώρων στάθμευσης που έχουμε είναι κακό και για το λιμάνι. Για να μην πω ότι πρέπει εμείς να έχουμε λόγο για το πότε έρχονται τα κουραζιρόπλια και τι συσσόρευση και τι κόσμος μπορεί να μετακινηθεί και να δεχτεί η πόλη μας στις περιόδους αυτές. Δεν μπορεί όλα αυτά να γίνονται ερήμην της πόλης. Δεν μπορεί να μας ανακοινώνεται ότι θα έρθουν σήμερα 20.000 μεσκέπτες να πάνε πού, σε ποιους δρόμους θα κινηθούν, πώς θα μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς, σε ποιους δρόμους. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία επιβάλλουν σε κάθε περίπτωση πέρα από τα πρόσωπα, είτε είμαι εγώ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο αύριο την άλλη, είτε είναι άλλοι στη διοίκηση του όλη και επιβάλλει συνεννόηση και συνεργασία για τα κορυφαία ζητήματα του τόπου. Αυτά τα ζητήματα. Το λιμάνι λειτουργεί χάρη του τόπου και όχι για την οποιαδήποτε κερδοφορία. Πρώτα πρέπει να υπολογίζει τις τοπικές αρχές, αυτούς που εκπροσωπούν τους πολίτες και τον τόπο και να συνεργάζεται αρμονικά μαζί τους. Εμείς δεν θέλουμε το κακό στο λιμάνι. Εμείς θέλουμε το λιμάνι να είναι όπως είναι σήμερα, μια αξιοπρεπής πύλη εισόδου, μια από τις καλύτερες που διαθέτει η χώρα μας, αλλά δεν μπορεί να αγνοεί η όποια διοίκηση του λιμανιού σε ποια πόλη καταλήγει αυτό το λιμάνι και οι δρόμοι που βγαίνουν από τη λιμενική ζώνη, ποιες είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας μέσα στην πόλη. Και δεν μπορεί να αποφασίζει το πρόγραμμα ερήμην του Δήμου που θα υποστεί τις συνέπειες από την μεγάλη αυτή ταυτόχρονη άφηξη, μεγάλη άφηξη χιλιάδων επισκεπτών μέσα σε περιορισμένους χώρους. Εμείς δεν ζητάμε να ματαιωθούν οι αφήξεις, αλλά να μπορέσει να υπάρξει ένα πρόγραμμα πιο λειτουργικό που να αποφύγει αυτές τις εξάρσεις στην κίνηση που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Και δεν είναι ωφέλιμες για τον τόπο έτσι που εξελίσσονται. Η εικόνα, το λιμάνι, να λειτουργεί ως κράτος εγκράτη και να αγνοεί τους πάντες και τα πάντα και να μας φέρνει πρώτα τελεσμένων και να μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και να μας λέει θα κάνετε αυτό, είναι απαράδεκτη.

0: please, friend.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την άποψη του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας σε ό,τι αφορά την μεταστήγαση των Καρνάκιων. Να ακούσουμε και την άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΚΕ, του κ. Δημήτρη Απέργη, ο οποίος μίλησε χθες στον σταθμό μας. Όπως είπε, πρόκειται για μία... Η πρόταση που απέσυρε ο ΟΛΚΕ είχε κατατεθεί εδώ και 4 μήνες. Δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά στην τελευταία συνεδρίαση. Επισήμανε ότι υπάρχει ένα deadline που λήγει τον Οκτώβριο. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει το δημόσιο να πληρώσει ρήτρα στην εταιρεία που έχει αναλάβει τη δημιουργία της Μανίας Μεγκαγιότ. Και σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν προχωρά σε συγκεκριμένη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο ΟΛΚΕ είναι αναγκασμένος να δει τι λύσεις έχει. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε.
2: Το κάνει από Μάρτη. Είχαμε συνεννοηθεί αρκετές φορές, είχαμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και είχαμε συζητήσει το ότι αυτό έπρεπε να γίνει άμεσα, γιατί λίγη η παράταση που έχει δώσει η Μαρίνα Μεγκαγιότ 30 Οκτωβρίου. Οπότε θέλαμε, γιατί ο χώρος του πάρκινγκ εκεί μπροστά στο εμπορικό ανήκει στον οργανισμό Λιμένας. Και θέλαμε, αντί να βάλουμε τα καρνάγια στο πάρκινγκ, να πάρουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται από τον βιολογικό, δίπλα από το βιολογικό που γετνιάζει και με μπροστά με την παραλία ακριβώς, ώστε να βάλουμε τα καρνάγια σε εκείνο το μέρος και όχι μπροστά στην Εθνική Αντιστάσεως στο πάρκι. Αυτό, όπως είδατε κι εσείς, από το Μάρτι ο Δήμος το έβγαλε τον Ιούλιο και πάλι δεν πήραν κάποια απόφαση. Αυτό το θέμα μας δεν είναι ότι αυτό θα γινόταν και άμεσα, γιατί αυτή η απόφαση θα έπρεπε ύστερα να πάει στην ΕΤΑΔ, στο Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, και να η ΕΤΑΔ να αποφασίσει ότι δέχεται να γίνει αυτή η αλλαγή. Το οποίο, αυτό όπως καταλαβαίνετε, και αυτό από μόνο του είναι χρονοβόρο. Οπότε δυστυχώς δεν είχαμε το περιθώριο χρόνου πλέον, που αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει δυστυχώς από τον Ιούνιο και όχι τον Αύγουστο. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα καρνάγια θα τα μεταφέρουμε στο πάρκινγκ και στον άλλο χώρο που έχουμε εκεί δίπλα από το πάρκινγκ, που είναι προς τον ΙΟΚ.
1: Θα τους φτιάξετε κάποιες υποδομές μεταφέροντας τα καρνάγια?
2: Κοιτάξτε, τα καρνάγια αυτή τη στιγμή, όταν είχαν πρωτοέρθει, δεν είχαν καμία υποδομή απολύτως, όπως καταλαβαίνετε. Και από το 2003 έχει γίνει και στιγμή όταν είχαν πρωτοέρθει, δεν είχαν καμία υποδομή απολύτως, όπως καταλαβαίνετε. Και από το 2003 έχει γίνει

Λοιπόν, παραμένουμε στην συνέντευξη την χθεσινή του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Ίσων, του κ. Πουλημένου. Ανέφερε ότι έχει μπει στην τελική ευθεία ένα αίτημα δεκαετιών για την εκπαιδευτική κοινότητα της Κέρκυρας, καθώς ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος Βουβιών. Μάλιστα, το εργοτάξιο στη θέση Παναγιά επισκέφθηκε πριν λίγες μέρες ο ίδιος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Ανδρέα Καρδόνα, και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Σπύρο Κορονάκη, προκειμένου να επιθεωρήσουν την πρόοδο των πρώτων αυτών παρεμβάσεων. Ένα σχολικό κέντρο το οποίο θα δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική

0: Έχεις κοντόκαλη και γουβιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τα παιδιά ακόμη και των δημοτικών τάξεων να πηγαίνουν έρχονται σε χώρους που δεν ήταν και οι πλέον κατάλληλοι. Και δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι. Για να δούμε τι ακριβώς μας είπε.
1: Θα κατασκευαστεί το δημοτικό σχολείο του Κοντοκαλίου την περασμένη Παρασκευή με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον ανάδοχο με τους συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν εκεί. Το οικόπεδο έχει περιφραχτεί και έχει καθαριστεί στο μεγαλύτερο βαθμό και διαμορφώνεται έτσι ώστε στα τέλη του μήνα να έρθει ολόκληρο το συνεργείο του εδώ με πλήρη σύνθεση προσωπικού και με τα απαραίτητα μηχανήματα για να μπουν μπροστά οι μηχανές για την κατασκευή του πολύ σημαντικού αυτού σχολικού συγκροτήματος για το οποίο η Κέρκυρα και ιδιαίτερα αυτή η περιοχή το παλεύει εδώ και δεκαετίες. Το όνειρο αυτής της περιοχής όλα δείχνουν ότι θα γίνει πραγματικότητα μέσα από τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει και η οποία κατέληξε σε αίσιο τέλος μέσα από εκείνη την πορεία, τη μεγάλη, τη μακρά, την οποία σας έχω περιγράψει με τις 45 διοικητικές πράξεις που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στο σημείο της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και της έκδοσης της οικοδομικής άδειας που καθυστέρησε εξ αυτού για 2,5 χρόνια. Επίσης θέλω να σας πω ότι στο συγκρότημα των τεχνικών λυκείων θα εγκατασταθεί εντός ολίγου ο ανάδοχος για την στήριξη του φέροντος οργανισμού του χτηριακού συγκροτήματος. Στα τμήματα εκείνα, στα οποία η μελέτη η σχετική, η στατική μελέτη που είχε προηγηθεί, κατέδειξε ως προβληματικά. Η δαπάνη η οποία θα γίνει εκεί είναι, πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα δώσει μεγάλη ζωή, μακρά ζωή, στο χτηριακό αυτό συγκρότημα που είναι τόσο σημαντικό για την τεχνική και συνολικά για την εκπαίδευση στο νησί μας. Στο ίδιο συγκτήριο έγιναν και παρεμβάσεις κυρίως αισθητικές αλλά και λειτουργικές πέρσι, τέτοια εποχή, από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο χρηματοδότησε την παρέμβαση εκεί με ένα σημαντικό ποσό, νομίζω το πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια η παρέμβαση που έγινε εκεί πέρσι και άλλαξε την όψη και τη λειτουργία αυτού του σχολικού συγκροτήματος. Τώρα πάμε και αντιμετωπίζουμε και το στατικό μέρος του προβλήματος που είχαν αυτά τα κτίρια τα οποία είναι κατασκευής νομίζω ότι κοντά στο 1970, δηλαδή 50 τόσα χρόνια, πλησιάζει τα 60 χρόνια.
2: Δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτό, κύριε Δήμαρχε?
1: Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Θα υπάρξει μικρή διαφοροποίηση, γιατί άλλη δουλειά που έκανε το συνεργεία πέρσι με τον καλοπισμό του κτηρίου, των επιχρησμάτων και των χώρων υγιεινής που ανανεώθηκαν και το βάψιμο που έγινε στο ολόκληρο το κτίριο και άλλες οι παρεμβάσεις είναι μικρής έκτασης οι παρεμβάσεις, αλλά πάρα πολύ σημαντικές, καθοριστικές για τη στατικότητα του κτηριακού συγκροτήματος.
3: Έλα, πάμε.
4: Έρχομαι.
3: Έλα, πάμε. 1, 2, 3.

0: Αυτό.
1: Πάμε. Ό,τι γουστά.

0: Λοιπόν, παραμένοντας και πάλι στις δηλώσεις του κύριου Πουλημένου, να πούμε ότι έκανε μια αναφορά γενικότερη στον τρόπο λειτουργίας της πόλης, αναφέρθηκε στον καθαρισμό των δρόμων, καθώς επίσης και στους έξυπνους κάδους που, όπως είπε, στην ουσία έχουν δώσει απάντηση στο ζήτημα της αναπόθεσης απορριμμάτων στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, κατά κύριο λόγο από τους επισκέπτες και διερχόμενους, καθώς τα μικρά καλάθια γέμιζαν πολύ γρήγορα στο παρελθόν και αποτελούσαν και μια μη τόσο καλέσθητη εικόνα. Είπε ότι γενικότερα η εικόνα της πόλης έχει ένα θετικό πρόσημο. Τόνισε ότι ο αριθμός των επισκεπτών δείχνει ότι οι Έλληνες και οι ξένοι επισκέπτες δίνουν ψήφο στην Κέρκυρα σε ό,τι αφορά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο υδρευτικό που είχε δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα σε περιφερειακές περιοχές όπως είναι το Γαστούρι και ο Αηγόρδης με έντονο τουριστικό χαρακτήρα. Έγιναν πολλές γεωτρήσεις, όπως είπε, που συμπλήρωσαν τη δυνατότητα του υδρευτικού δικτύου πέραν των βροχοπτώσεων που είχαμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπε, ένα μεγάλο έργο αντικατάστασης 8,5 χιλιόμετρων δικτύου σε ό,τι αφορά τον αγωγό ίδρυψη στον κεντρικό, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος και έχει αρκετές διαρροές. Κατά κύριο λόγο στις περιοχές του Γαστουρίου και της Βόρειας Πόλης θα γίνουν αυτές οι αντικαταστάσεις. Ενώ ευχαρίστησε την Τροχέα και το Επιμελητήριο για τη συνεργασία που έχουν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κυκλοφοριακού. Να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές.
1: Για αργία της τουριστικής περίοδου, εν ώψη της μεγάλης τοπικής γιορτής της 11ης Αυγούστου και της Λιτανίας του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνα, της καθιερωμένης από το 1717, και είμαστε στην κορύφωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Αυτή την περίοδο έχουμε στο νησί πάνω από 300.000 ανθρώπους να μένουν εδώ. 100.000 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και 200 με 250.000 είναι οι άνθρωποι που έρχονται να περάσουν τις διακοπές μαζί μας αυτή την περίοδο. Μπορεί να φτάσουν και παραπάνω από τον αριθμό που έχω υπολογίσει. Και ήδη οι υποδομές του νησιού, οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών φτάνουν στα όρια τους. Το βλέπετε στους δρόμους, το βλέπετε στους χώρους στάθμευσης που είναι κορεσμένα τα πάντα, το βλέπετε στις δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στους πεζόδρομους, τα βραδινά που θυμίζουν περίοδο Πάσχα. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης. Το βλέπουμε και στην Ήπεθρο και στις τουριστικές περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις και στην ανδοχώρα του νησιού. Γίνεται το αδιαχώρητο. Σε πείσμα όλων όσων θέλουν να παρουσιάζουν αρνητική την εικόνα της Κέρκυρας, η απάντηση δίνεται από την ίδια την αγορά και την κοινωνία. Ένας τόπος με τόσα προβλήματα όσο προβάλλονται και όπως προβάλλονται στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης δεν θα προσέλκυε λογικά όλο και περισσότερο κόσμο κάθε χρόνο. Το γεγονός ότι αυτός ο κόσμος έρχεται και προτιμάει την Κέρκυρα σημαίνει ότι εδώ ή έχει ακούσει ότι περνάνε καλά ή το έχει ζήσει και θέλει να το ξαναζήσει. Στην περίπτωσή μας εμείς δεν αγνοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο, πολλά από τα οποία είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών. Ωστόσο, είναι ορισμένες παραδοχές οι οποίες είναι αδιαφυσβήτητες. Μια βόλτα στους δρόμους της πόλης και στην Ήπεθρο, στα όρια του Δήμου μας, μιλάω πάντα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες περιοχές, θα διαπιστώσει κανείς ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες ότι η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί άψογα. Το σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί αποδίδει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όλοι οι κάδοι το πρωί είναι άδειοι. Και το καινούριο στοιχείο, οι περισσότεροι από αυτούς είναι πρόσφατα πλημμένοι. Το συνεργείο πλήσης των κάδων είναι κάθε βράδυ στους δρόμους. Έχουμε τα βίντεο, προβάλλονται μερικά από αυτά, ενοχλούν μερικούς που θα ήθελαν να συνεχίσουν οι κάδοι να είναι βρώμικοι, αλλά η προσπάθεια έχει καταγραφεί, αποδίδει αποτελέσματα και δεν περιορίζεται μόνο στο πλήσιμο των κάδων, συνεχίζεται και το πλήσιμο και των χώρων κάτω από τους κάδους και το πλήσιμο των δρόμων που παλαιότερα ήταν σε κατάσταση απελπιστική από τη βρωμιά. Έχουμε λοιπόν καταγεγραμμένα θετικά στοιχεία, πάρα πολύ σημαντικά, καθοριστικά στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας του νησιού ως ενός υψηλού επίπεδου τουριστικού προορισμού που έχει επιτύχει να αντιμετωπίσει με επιτυχία, έχει επιτύχει να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης, της συλλογής και της διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι να πάνε προς επεξεργασία και τελική διάθεση στα εργοστάσια απέναντι. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι το φαινόμενο που παλαιότερα παρατηρείται με τους τα υπερχυλισμένα καλάθια μικροαπορριμμάτων έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Δεν λέω ότι το λύσαμε, διότι δεν μπορείς να ελέγξεις σε κάθε στιγμή το πώς θα συμπεριφερθεί μια ομάδα επισκεπτών. Αλλά σε γενικές γραμμές το ζήτημα της αποκομιδής, του καθαρισμού των μικρών καλαθιών στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης μετά την τοποθέτηση των 13 έξυπνων κάδων που έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα έχει σε μεγάλο βαθμό λύσει το πρόβλημα που παρατηρείται εκεί. Εμείς έχουμε φωτογραφικό υλικό από τις προηγούμενες χρονιές σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, έξω από την Εθνική Τράπεζα, απέναντι από το Public και σε άλλα σημεία της διαδρομής της Κεντρικής, της Ευγενίου Βουλγάριος και στην Νικηφόρου Θεοτόκη, όπου η κατάσταση ήταν απελπιστική με τους υπερχυλισμένους, τα υπερχυλισμένα καλάθια. Η επιλογή μας να βάλουμε τους έξυπνους μεγάλους κάδους μεγάλης χωρητικότητας έλυσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Δεν το λύσαμε ολοκληρωτικά, χρειάζεται δουλειά ακόμη. Έχουμε προσθέσει προσωπικό εκεί, έχει διαρκή παρουσία η εποπτεία της καθαριότητας και φροντίζει έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή που δούμε βλέπουμε ξεχυλισμένους κάδους να υπάρχει υπηρεσία που θα έρθει να αδειάσει τα καλάθια αυτά και συνεπώς μπορέσαμε να έχουμε καλύτερη και καθαρότερη την εικόνα της πόλης αυτή την κρίσιμη για την Κέρκυρα, την τουριστική Κέρκυρα περίοδο του Αυγούστου και όχι μόνο του Αυγούστου. Στον άλλο τομέα που θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά είναι ο τομέας της σίδρευσης. Και πέρσι, αλλά και φέτος ακόμη περισσότερο, έχουμε αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα από τα προβλήματα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επί σειρά ετών προβλήματα. Οι περιοχές που υπέφεραν αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη άνεση στην υδροδότηση, έχουν ποσότητες που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους και στην πόλη και στα προάστια και στην Ήπεθρο. Να θυμίσω τι τραβήξαμε το 24 και το 25 σε ορισμένες περιπτώσεις στις δύο πολύ σημαντικές τουριστικές περιοχές του Γαστουριού, πέρα Μεγαστούρι και στο Αηγόρδι. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις περιοχές αυτές. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του υψηλού επίπεδου των βροχών, είναι και αποτέλεσμα των πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που κάναμε εκεί. Στο Γαστούρι έγιναν 3 γεωτρήσεις. Στον Αηγόρδη έγιναν, στο Γαρούνα, στην κοινότητα κάτω Γαρούνα, που είναι και ο Αηγόρδης, έκαναμε 2 γεωτρήσεις επιτυχής και οι δύο, με τις οποίες λύσαμε οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης των περιοχών αυτών. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας επιχειρηματίας, ούτε ένας επαγγελματίας εκεί που να διαμαρτύρεται για την έλλειψη νερού. Το ίδιο συμβαίνει και με την πόλη. Είμαστε αναγκασμένοι τα προηγούμενα χρόνια να κλείνουμε το νερό κάποιες ώρες, κυρίως τις νυχτερινές. Και αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Φέτος, οριακά, τα καταφέρνουμε χωρίς τις διακοπές αυτές. Και λέω οριακά διότι έχουμε μεν την επάρκεια του νερού, αλλά το δίκτυό μας εξακολουθεί να έχει μεγάλες απώλειες. Το μεγάλο μας στοίχημα, λοιπόν, είναι να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση του δικτύου διανομής, μεταφοράς και διανομής του νερού, γιατί πάσχει και ο αγωγός μεταφοράς, αλλά και η αγωγή διανομής. Και σας θυμίζω ότι έχουμε ήδη σε εξέλιξη, θα εγκατασταθεί ο εργολάβος στα τέλη του μήνα αυτού, του Αυγούστου, έχουν έρθει και οι σωληνώσεις, θα εγκατασταθεί ο εργολάβος που θα κάνει την αντικατάσταση, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση 8,5 χιλιομέτρων δικτύου πεπαλαιωμένου, φθαρμένου, διάτριτου, το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία του όλου υδραγωγείου και στην περιοχή του Γαστουριού και στην περιοχή κυρίως της πόλης, στα βόρεια προάστια της πόλης. Αυτές οι σημαντικές αλλαγές έχουν οδηγήσει την λειτουργία των υδραγωγείων μας στα καλύτερα επίπεδα από ποτέ. Και έχουμε και ελάχιστες, πολύ αραιές αναφορές μικροπροβλημάτων στην Ήπεθρο. Εκεί που παλαιότερα αντιμετωπίζαμε τεράστια προβλήματα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε κάνει και παρεμβάσεις στα δίκτυα και πολλές επιπλέον γεωτρήσεις. Ουδέποτε άλλοτε στην ιστορία της ΔΕΙΑΚ έγιναν τόσες πολλές γεωτρήσεις όσες έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός και μπορώ να δώσω και αναλυτικά στοιχεία. Τώρα για τα θέματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τη στάθμευση. Εδώ είναι το πιο δύσκολο ζήτημα, καθώς χώροι περιορισμένοι μέσα στην πόλη και δρόμοι συγκεκριμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών δεν χωράνε τις πολλές δεκάδες χιλιάδες αυτοκινήτων που έχουν προστεθεί ή προστίθενται καθημερινά με τους πολύ περισσότερους επισκέπτες που δέχεται το νησί μας. Δυσκολίες υπάρχουν. Προσπαθήσαμε μέσα από τη σύσκεψη που κάναμε την τελευταία φορά για τα θέματα κυκλοφορίας εν ώψη της κορύφωσης της περίοδου της τουριστικής μέσα στον Αύγουστο να δώσουμε ορισμένες κατευθύνσεις. Συνέπραξε η Τροχέα και το Επιμελητήριο στο να δίνουμε με ψηφιακό τρόπο τις πληροφορίες που χρειάζονται οι επισκέπτες μας για να αποφύγουν την κίνηση προς κατευθύνσεις οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Θα ταλαιπωρηθούν και εν τέλει δεν θα λύσουν το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται συχνά, που είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης και το ποτηλιάρισμα στην κυκλοφορία που δημιουργείται εξαιτίας της προσέλευσης προς την ίδια κατεύθυνση, στον ίδιο σκοπό, χιλιάδων αυτοκινήτων την ίδια ώρα. Γι' αυτό έχουμε δώσει οδηγίες και στους τουριστικούς επιχειρηματίες, έχουν σταλεί και τα σχετικά ενημερωτικά στοιχεία και υπάρχει και το QR code που δίνει αυτές τις αναλυτικές πληροφορίες για το πού υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης. Είναι μάταιο να κινείται κανείς προς το κέντρο της πόλης σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας, σε αναζήτηση θέσης, όταν μπορεί να κάνει λίγο περιμετρικά κίνηση και να αναζητήσει ιδιωτικά ή άλλους χώρους στάθμευσης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα λύσουν το πρόβλημα αυτοί οι χώροι στάθμευσης, δεν είναι αρκετοί για να λύσουν το πρόβλημα. Δίνουν όμως μία διέξοδο σε εκείνους οι οποίοι επίμονα θέλουν να μπουν προς το κέντρο της πόλης αυτές τις ώρες μεγάλης ζήτησης. Αύριο, όπως ξέρετε, έχουμε την Λιτανία του Αγίου, του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα, σε ανάμνηση της λύσης της πολιορκίας του 1716 που έκαναν οι Οθωμανοί από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Είναι μια κορυφαία στιγμή στη ζωή του τόπου, αυτή την οποία γιορτάζουμε, με κεντρικό πρόσωπο τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα, με αφορμή την οποία την λιτάνευσή του γίνεται και μια πολύ σημαντική τελετή η οποία ανάγεται τα χαρακτηριστικά της ανάγονται στις λαμπρές εκδηλώσεις του Βυζαντίου που διασώθηκαν στην Κέρκυρα μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς. Γιορτάζουμε λοιπόν για 31η χρονιά, θα γιορτάσουμε με τη Λιτανία 309 χρόνια πλέον από τη θέσπιση του διατάγματος με το οποίο τιμάται ο Άγιος Σπυρίδωνας μέσω αυτής της Λιτανίας. Θα τελεστεί με την καθιερωμένη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια και σεβασμό και κατάνοιξη η μεγάλη αυτή γιορτή αύριο, χωρίς όμως να ξεχνάμε και την ιστορική διάσταση των γεγονότων, αυτή είναι το θρησκευτικό μέρος των τελετών, χωρίς να παραγνωρίζουμε και την πολύ σημαντική διάσταση, την ιστορική διάσταση των γεγονότων, μεγάλος πρωταγωνιστής της οποίας ήταν ο στρατάρχης Ματθίας φον Σούλεμπουργκ, τον οποίο τιμάει η πόλη με το άγαλμά του που βρίσκεται στην είσοδο του Παλαιού Φρουρίου και με ένα δρόμο που φέρει το όνομά του επίσης προς το Νέο Φρούριο. Η υπόθεση των ιστορικών γεγονότων δεν είναι της παρούσας στιγμής να αναλυθεί. Θέλω απλά να σας πω ότι και φέτος όπως και πέρσι θα γίνει μια μεγάλη τελετή για την μάχη του Σκάρπονα που έκρινε την έκβαση της πολιορκίας. Θα γίνει εκτός απρόπτου πάλι στο Νέο Φρούριο. Θα είναι εμπλουτισμένη η εκδήλωση με καινούργια στοιχεία και με πολλούς συντελεστές και θα είναι, το καινούργιο στοιχείο είναι αυτό, ότι θα είναι ενταγμένη στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή έχει ενταχθεί σε ένα κατάλογο πανευρωπαϊκό όπου οι σημαντικές εκδηλώσεις είναι καταγεγραμμένες σε αυτόν τον κατάλογο. Εμείς προτείναμε λοιπόν και έγινε δεκτό να περιληφθεί η εκδήλωση για το Σκάρπονα στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα γίνει για αυτό το λόγο στην περίοδο που γιορτάζονται αυτές οι τελετές. Δηλαδή είναι στα μέσα του Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθεί η αναλυτικά η ημερομηνία και η ώρα και ο χώρος στον οποίο θα γίνουν οι τελετές.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Χιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να σας πούμε τα χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Θα ακολουθήσει σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτη, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλημέρα να έχετε, καλό πρωινό, χρόνια πολλά σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο. Είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση των ήχων ο Σπύρος Παγιάτης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1968 ευρώ από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θυναλίων για Λοδαπό που άναψε μπάρμπεκιου δίπλα σε δασική έκταση. Ο πρόσφατος καθαρισμός στα αγάλματα έγιναν με εταιρεία που διαθέτει τεχνογνωσία και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την εφορία αρχαιοτήτων, δηλώνει ο Δήμαρχος και προσθέτει ότι η παρέμβαση θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα μνημεία. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου που απάλλαξε το νησί από την Οθωμανική Πολιορκία το 1716. Νέα πρωτεία για την παιδική χοροδία Αγίου Σπυρίδων που πήρε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό στη Σουηδία. Συναυλία της Φιλαρμονικής Μάντζαρος σήμερα στο πάλκο της Πάνω Πλατείας, στο πλαίσιο των εορτασμών για το θαύμα του Αγίου, αύριο στον ίδιο χώρο η εμφάνιση της Φιλαρμονικής Καποδίστριας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ, επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό είδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσαρ, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Yeah, okay, we're all...

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Συμφωνεί απόλυτα με αυτά που λέγαμε περί Βαρεμάρας, το εγγόνιο της Βαρεμάρας. Πόσο δημιουργική δηλαδή μπορεί να είναι, όχι να βαριέσαι όλη σου τη ζωή, έτσι. Αλλά να έρχεται και μια περίοδος που να αισθάνεσαι ότι πρέπει και να μην κάνεις τίποτα. Να τώρα αυτό δηλαδή που κανονικά πρέπει να γίνεται στις διακοπές. Γι' αυτό και τα πάμε διακοπές, ας πούμε, στο εξωτερικό και πρέπει να δεις 4-5 αξιοθέατα, μουσεία κτλ. Επί 5 μέρες. Λες, δεν ξεκουράστηκα. Βλέπω και αρκετά μηνύματα σχετικά με το επεισόδιο που είχαμε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, νομίζω επειδή ρωτάτε για τους Ρωμά, καταρχήν μην το γενικεύουμε. Δεν είναι όλοι οι Ρωμά, όλοι οι Τσιγκάνοι το ίδιο να μπαίνουν μέσα και να δημιουργούν προβλήματα. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα ποσοστό παραβατικότητας. Δυστυχώς. Κάνει νομίζω προσπάθειες η πολιτεία και με τα αστυνομικά τμήματα να το αντιμετωπίσει. Τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Και όχι μόνο επειδή έχουμε αυτό το επεισόδιο, γενικά τα στοιχεία της παραβατικότητας.

Λοιπόν, νωρίτερα που λέγαμε και για τους νέους, λέει εδώ ένας φίλος ότι λύσει είναι η συγκατοίκηση. Δεν λέω να μένουν, λέει, 4-4, αλλά όταν εγώ ήμουν φοιτητής, 2-2 μια χαρά ήμασταν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι από τη στιγμή που σε μια οικογένεια δεν υπάρχει δυνατότητα ένα παιδί να μένει μόνο του, η συγκατοίκηση, όπως γινόταν παλιά, και δεν μένανε 2-2, στη δική μου εποχή και 3 μαζί νοικιάζανε σπίτια, γιατί βλέπαν ότι έβγαινε ακόμη πιο οικονομικά. Και αφού οι οικογένειες δεν είχαν τη δυνατότητα, πρέπει και το παιδί να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ δεν το λέω καν θυσία. Θυσία είναι να δουλεύεις και να σπουδάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, η συγκατοίκηση κατεβάζει πάρα πολύ το κόστος του ενοικίου και δεν είναι και κακή. Έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα να μιλήσεις, να τακωθείς, να σε βοηθήσει, να τον βοηθήσεις.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Έλληνα που λέει για το σεισμό στην Κολομβία. Τη ξυπνάει δικές της μνήμες από εμπειρίες που είχε σε παρόμοιες καταστάσεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους σεισμούς. Ευτυχώς τόσο έχουμε χρόνια να δούμε στην Ελλάδα. Καλά, σαν αυτό της Κολομβίας δεν νομίζω να έχουμε δει και ποτέ. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται. Έτσι, κτίρια τα οποία πέφτουν κάτω και σε πάρα πολλές πόλεις και πάρα πολύ μεγάλες πόλεις δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο από το Ρότερνταμ που μας στέλνει τις φωτογραφίες του και τις ευχές του. Να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Όποιος πάει η Ολλανδία πάντοτε είναι ενθουσιασμένος. Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τα data centers τα οποία προκαλούν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Το εντυπωσιακό είναι στην Αμερική, όπου το κίνημα MAGA δείχνει να συμμαχεί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα και, και με δημοκρατικούς και με άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιδρούν. Εντάξει, βάζουν μέσα και λίγο συνωμοσία, okay, αλλά αυτό το οποίο δείχνουν όλοι να θεωρούν ως ένα σημείο τριβής είναι οι τεράστιες εκτάσεις που καλύπτουν προκειμένου να μπορούν να παράγουν την τρομερή ηλεκτρική ενέργεια την οποία χρειάζονται, η δαπάνη των υδάτινων πόρων για να γίνουν αυτές οι γιγαντιές εγκαταστάσεις. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Τώρα εξελίσσονται και γιγαντώνονται ακόμα περισσότερο οι εταιρείες. Έτσι και αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον και μόνο στο MAGA δεν ανήκουν, έχουν ακριβώς τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Και μάλιστα είχαμε και στην Ινδία αντιδράσεις για ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο το οποίο θα γίνει στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε και σε εντελώς διαφορετικές περιοχές αναπτύσσεται μία συζήτηση. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση? Μήπως είναι πάλι υπερβολές? Μήπως είναι αυτές οι περίφημες θεωρίες εναντίον όλων? Ο κύριος Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Πίτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω καταρχήν ξεκινάμε από το συμπέρασμα ουδέν καλών, αν είναι καλή τεχνητή νοημοσύνη. Θα συμφωνήσουμε ότι γενικά θα βοηθήσει την ανθρωπότητα, χωρίς να έχει και τα προβλήματά του όμως, έτσι.
1: Κοιτάξτε, να πάρουμε πρώτα τη θετική πλευρά του θέματος και μετά τα αρνητικά. Όταν μιλάμε για data center, δεν σημαίνει ότι δεν και καλά μιλάμε για τη νοημοσύνη, γιατί έτσι όπως το λέει ο όρος, δηλώνει αποθήκευση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και για την νοημοσύνη. Αλλά συνήθως αυτά τα δύο τα μπερδεύουν στις εφημερίδες, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και όταν λένε data center, εννοούν AI factors και το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, σαν χώρα έχουμε δεδομένα, πρέπει να τα αποθηκεύουμε και αν είναι δυνατόν να τα αποθηκεύουμε εντός χώρας, αυτό είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, αν θέλετε. Άρα αναγκαστικά πρέπει να έχουμε κάποια από αυτά. Το θέμα είναι πού θα τα έχουμε, πώς θα τα έχουμε και, με ποιους όρους θα τα έχουμε και ποιος ωφελείται από αυτήν την ιστορία. Και εδώ πέρα μπαίνουν όλα τα θέματα, τα αρνητικά τα οποία είπατε νωρίτερα, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι τεράστιες εγκαταστάσεις, είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται ενέργεια, καταστρέφουν την αισθητική του περιβάλλοντος και δεν χρειάζονται ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχάσατε να το πείτε. Ήμουν στην Παταγωνία πριν από κάνα τρίμηνο, όπου εκεί πέρα έχουν ήλιο, έχουν σταθερό αέρα μια χαρά, έχουν νερό πολύ από τις Άνδες και σου λέω γιατί δεν κάνετε εδώ data centers, είναι ιδανικό μέρος, δεν έχει ανθρώπους. Ακόμα καλύτερα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία που πάμε να κάνουμε data centers, αν το παρακάνουμε, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους ανθρώπους, γιατί είπαμε ότι δεν χρειάζονται ανθρώπους γενικά αυτά τα κέντρα δεδομένα.
0: Μάλιστα, δεν χρειάζονται ανθρώπους γιατί είναι κάτι σαν τα φωτοβολταϊκά, έτσι, κάθονται και δουλεύουν χωρίς να χρειάζεται κάποιος από πάνω, ας πούμε.
1: Ναι, είναι έντασης εργασίας. Έχει λίγα άτομα τα οποία εξυπηρετούν μετά την κατασκευή την λειτουργία τους και από εκεί και πέρα στον υπόλοιπο πληθυσμό, αν δεν υπάρχουν μάλιστα ανταποδοτικά ωφέλη, προβλήματα δημιουργούν, όχι κέντρα, εξού και...
0: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω όμως εδώ. Τα κέντρα δεδομένων, έτσι, data centers, είναι για να αποθηκεύονται όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στους υπολογιστές, τα οποία και αυτά είναι ένα κεφάλαιο για κάθε χώρα, όπως ωραία το είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν να κάνουν και με τους επεξεργαστές της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, αυτό τώρα που δημιουργείται είναι η εικόνα ότι έχουν τεράστιες ανάγκες ενέργειας σε κάποιες περιπτώσεις που ένα data center μπορεί να δαπανά ό,τι δαπανά μια μεγάλη πόλη. Ισχύει αυτό.
1: Εδώ αρχίζει το άλλο στραβό της ιστορίας, το οποίο είναι επιστημονικό στραβό, ότι ειδικά στην Αμερική και διεθνώς, επειδή έχουν εισρεύσει τεράστια κεφάλαια σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, παλιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί τέτοια κεφάλαια για τα κρυπτονομίσματα, τώρα χρησιμοποιούνται για data centers και για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά εδώ πέρα είναι έντασης κεφαλαίου. Πρώτον, χρειάζονται πολλά λεφτά, αλλά δεν προσφέρονται για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα να γίνουν σε μαζική κλίμακα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι αντί εμείς να πάμε και να κοιτάξουμε το μικρό σαν επιστήμονες και σαν ανθρωπότητα, πάμε και κοιτάμε κατευθείαν το μεγάλο, το ενεργοβόρο και εκείνο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Σκεφτείτε, έχουμε έναν εγκέφαλο του οποίου η ισχύς είναι όσο μια λάμπα ηλεκτρικού φωτός. Και απ' την άλλη έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο, όπως είπατε, μπορεί να έχει τις ανάγκες μια ολόκληρη πόλη. Κάπου ανάμεσα θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε ψάξει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τις ψάξουμε.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Λύσεις πράσινης, ας το πούμε, τεχνητής νοημοσύνης, όπου η κατανάλωση ενέργειας θα είναι πολύ λιγότερη από τη σημερινή. Και όποιος το πετύχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα φέρει, για παράδειγμα, τους κολουσούς προ εκφλήξεων, όπως έγινε πριν από ένα διάστημα, ξέρετε, με την DeepSeek την κινέζικη, με ένα μικρότερο μοντέλο κατάφερε παρόμοια πράγματα με αυτά που καταφέρνουν μεγάλα μοντέλα των μεγάλων αμερικάνικων κολουσών.
0: Να επαναλάβουμε έτσι, αν δεν έχει γίνει σαφές, ότι ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων έχει τεράστιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, διότι πρέπει να είναι συνεχώς σε λειτουργία, να έχει ψήξει, να έχει συντήρηση. Οπότε η ενέργεια που χρειάζεται, αν και σαν χώρο, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλη, η ενέργεια που χρειάζεται θα πρέπει να τη στερηθεί από τις πόλεις, από τις άλλες δραστηριότητες ή να βρεις καινούργιους τρόπους να την παράγεις. Σωστό?
1: Ναι, αλλά όπως ξέρετε, από τα βασικά οικονομικά, όπου υπάρχει αύξηση της ζήτησης, υπάρχει αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι κλασικός νόμος του καπιταλισμού, δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε, άρα υπό ορισμένες συνθήκες θα οδηγηθούμε και σε αύξηση του κόστου της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν τα προγραμματίσουμε τα πράγματα σωστά, έχουμε και άλλα προβλήματα. Αν μπορεί τα δίκτυά μας να αρχίσουν να γίνονται ασταθή, αν δεν τα προγραμματίσουμε, αλλά αυτά είναι.
0: Μπορούμε να σας ρωτήσω, κύριε Πίτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ληφθεί, επειδή τώρα αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, έτσι, είναι παγκόσμιο. Εμείς τίποτα δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πρόβλημα για την ώρα. Συσσαγωγικά το λέω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, είναι και κάτι πάρα πολύ δαπανηρό, είναι κάτι πολύ κοστοβόρο, ενεργοβόρο κτλ. Α, την τεχνητή ενέργεια στην άκρη. Όπου έφτασε, όπου πήγε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά σε κάθε επενδυτική ευκαιρία.
0: Και όχι, δεν λέω για την Ελλάδα. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω γενικά ότι εάν η παγκόσμια κοινότητα κρίνει ότι όλα αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύει και πολύ σκουπίδης μέσα σε αυτά και όλη αυτή η προσπάθεια τεχνητής νοημοσύνης στο ισοζύγιο, φαίνεται ότι έχει και ένα σοβαρό αρνητικό φορτίο. Θα μπορούσε να πει, ανακόπτουμε λίγο την εξέλιξη της τεχνολογίας μέχρι να μπορούμε να τη διαχειριστούμε.
1: Θα έπρεπε να το βάλουμε λίγο διαφορετικά το θέμα. Εφόσον έχουμε ανάγκη για δεδομένα και θα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη στο μέλλον, ας βρούμε άλλες τεχνολογίες οι οποίες να είναι φθηνότερες, οι οποίες να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο φιλικές προς τον άνθρωπο. Και μέχρι τότε ας δείξουμε και μια κάποια αυτοσυγκράτηση. Γιατί, ξέρετε, όταν πέφτουν 3 εκατομμύρια σε μια περιοχή και θέλουν και άμεση απόδοση, γίνονται τεράστιες επενδύσεις με τη λογική του να αποδώσουν άμεσα. Άμα δεν αποδώσουν αυτά άμεσα, μπορούν να δημιουργήσουν και κράχ, οικονομικό κράχ.
0: Μάλιστα. Καλά, έτσι την έκανα πριν την ερώτηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πίσω αυτή η πρόοδος, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια σκέψη. Ωραία, κύριε Πίτα, επειδή δείχνει πάντως ότι θέλει απάντηση το πρόβλημα, αυτή μια συζήτηση που ξεκινάει, εγώ την έχω δει και σε άλλες μεριές του πλανήτη, για αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους μικρούς κτλ. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπει στο τραπέζι? Σε παγκόσμια συζήτηση εννοώ, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούν να μπουν στο τραπέζι, αλλά όλα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Την εξής έννοια, καμιά φορά οι πολιτικοί λένε, ποια είναι η λύση στην υπερθέρμανση του πλανήτη? Ας βάλουμε πυρηνική ενέργεια που δεν παράγει καυσαέρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εντάξει, δεν παράγει μεν καυσαέρια, αλλά εξακολουθεί να θερμαίνει το πλανήτη, εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλη αυτή εδώ πέρα η συζήτηση, την οποία κάνουμε, όχι τη πυρηνική ενέργεια. Επομένως, μακροπρόθεσμα δεν είναι λύση, ούτε ούτε πρέπει να το προβάλλουμε σε λύση, γιατί θα ξαναδούμε το πρόβλημα σε άλλα, ξέρω και εγώ, 30-50 χρόνια μπροστά μας με άλλη μορφή. Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, αλλά με άλλα προβλήματα υπερθέρμανση. Θα μπορούσε μια λύση ήταν να κάνουμε στο διάστημα τέτοια data centers. Είναι μια λύση επιστημονική φαντασία αυτή τη στιγμή. Υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να δουλέψει. Αλλά και αυτή θέλει τεράστια τεχνολογική υποδομή.
0: Αυτό που λέτε να κάνουμε στο διάστημα data center, τώρα το είπατε για να το πείτε ή το έχετε δει ότι το μελετάνε?
1: Αυτό προωθεί ο κύριος Μάσκ. Είναι μια από τις επιχειρηματικές προτάσεις, όχι μόνο αυτός και άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί έχεις ενέργεια από τον ήλιο δωρεάν, δεν θα υπερθερμαθεί τίποτα, γιατί όλα τα θερμικά απόβλητα πάνε κατευθείαν στο διάστημα, άρα θα μπορούσες να σκεφτείς ότι αυτό είναι με κάποια λύση. Υπάρχουν άλλα προβλήματα βέβαια και εκεί πέρα πώς θα τα ανεβάσεις όλα αυτά πάνω στο διάστημα και πώς θα τα δουλεύετε, είναι απλά θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, διότι πρέπει να έχουν συνέχεια ψήξη, συντήρηση κτλ., δημιουργούν ζητήματα. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική, Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, περιβαλλοντιστές, ακτιβιστές κτλ., συμφωνούν σε αυτό το θέμα, ο καθένας με τη μεριά του. Εντάξει, δηλαδή οι μάγκα βλέπουν και λίγο τον Αντίχριστο μέσα σε όλο αυτό.

0: Στην Αμερική φτιάχνουν και διάφορες ομάδες, όχι για παράδειγμα στο Facebook, όπου γράφεται κάποιος ο οποίος αντιδρά. Αυτές πριν από λίγες καιρό είχαν 100.000 μέλη, ας πούμε, μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα 100.000 μέλη γίνανε έτσι μέσα σε ένα μήνα 500.000. Και συνοδεύεται βέβαια από αυτό που είπε νωρίτερα ο καθηγητής, από ανησυχία ότι εφόσον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, άρα και έχει γίνει και χρηματιστηριακό προϊόν, άρα θα ακριβήνει για όλους μας το ρεύμα. Επειδή αυτά θέλουν και μεγάλη κατανάλωση νερού, άρα θα έχουμε πρόβλημα και με τους υδάτινους σπόρους, πολύ δε περισσότερο σε περιόδους εκτεταμένης χειρασίας σε όλο τον πλανήτη. Ότι αυτές οι τεράστιες εκτάσεις επηρεάζουν το περιβάλλον, ότι δεν θέλουν εργατικό δυναμικό, αλλά και το παράγωγό τους δεν βοηθάει στο να αυξάνονται αλλά να μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Και γενικά υπάρχει, ας πούμε, να βρίσκεις επιχειρήματα πάρα πολλά, όπως μπορείς να βρεις και πάρα πολλά θετικά. Έτσι έχουν αλλάξει τη ζωή μας, την έχουν βελτιώσει. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, μην κοιτάτε τώρα τα chat και, τις χαζομάρες που κάνουμε εμείς με τις φωτογραφίες. Στην ιατρική θεωρούν ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα φέρει επανάσταση, και το κυριότερο γιατί επιταχύνει τρομερά όμως τους ρυθμούς της έρευνας. Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας. Πάμε ένα ταξίδι στον κόσμο. Εκεί ήμασταν βέβαια, στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είμαστε εμείς πια. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε κάποια σημεία του πλανήτη μας επηρεάζει άμεσα.
1: Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, διαβάζοντας ένα τελευταίο άρθρο από το Business Insider, λέει ότι και τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι κάνουν λάθη, αλλά τα πιο προηγμένα μοντέλα από αυτά αρχίζουν να βρίσκουν τρόπους να ξεπερνούν τους περιορισμούς που έχουν θέσει στις δοκιμές που κάνουν προκειμένου να τα βγάλουν στην να στην αρχίσουν αγορά, ναι, στην αγορά και να λειτουργήσουν. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα υποδοκιμή μοντέλα ξεφεύγουν από το περιβάλλον προσομοίωσης και αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κυβερνοασφάλεια. Αναφέρονται χαρακτηριστικά κάποιες περιπτώσεις στην OpenAI, την εταιρεία του Altman, την Anthropic, αλλά και της Meta. Στην OpenAI, λοιπόν, σε μια εσωτερική δοκιμή, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να ξεφύγει από το περιβάλλον δοκιμών της εταιρείας και τελικά στράφηκε εναντίον μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, την Hugging Face. Χαρακτήρισε το περιστατικό πρωτοφανές η εταιρεία και ότι θα το διορθώσει. Παρόμοια περιστατικά έγιναν. Είναι βέβαια στα πολύ προηγμένα, έτσι, δεν είναι λεπτό, αυτό,
0: ναι,
1: που είπε.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι χαζομαρίτσες για μας. Αφού λοιπόν μπορεί και ξεπερνάει το μοντέλο τον υποτιθέμενο προγραμματισμό του και μπαίνει σε μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας και λέει ο κάτοχος, εντάξει, θα το διορθώσω, αλλά δεν είναι θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι με τι την έχουν τροφοδοτήσει. Γιατί ένα μηχάνημα
1: έτσι
0: είναι.
1: Ακριβώς,
0: ένα μηχάνημα
1: έτσι ακριβώς. Είναι ανάλογα την
0: άρα
1: εντολή.
0: Δεν το προγραμματίσανε καλά, βρίσκουν τα λάθη τους και τα διορθώνουν. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε η τεχνητή νοημοσύνη ότι θα μας κυριεύσει, άμα τις δώσουμε δεδομένα, ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα,
0: άμα τη βγάλεις από την πρίζα.
1: Κοίταξε, εκεί επανέρχεσαι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Anthropic, παραδείγματος χάρη, που βρήκε τρεις περιπτώσεις που τα μοντέλα απέκτησαν χωρίς άδεια πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, έκανε δοκιμές 141.000. Δεν είναι μικρό. Έκανε το σύστημά της, έκανε πάρα πολλές δοκιμές για να θέσει σε λειτουργία το υποδιαμόρφωση μοντέλο. Παρ' όλα αυτά όμως, δημιουργούν και έτσι ένα λίγο περιβάλλον.
0: Ένα δυστοπικό.
1: Έτσι, ένα. Εντάξει, θα κάνεις. Βέβαια, αν δούμε τις. Αν το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αν το έχουμε ως βοηθό, μπορεί να προσφέρει πολλά. Αν το έχουμε για να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο νου, εκεί.
0: Πώς θα τον υποκαταστήσει, αφού τροφοδοτείται από αυτόν.
1: Αν το έχουμε για να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο νου, εκεί.
0: Πώς θα τον υποκαταστήσει, αφού τροφοδοτείται από αυτόν.

0: στην πραγματικότητα ο άνθρωπος τροφοδοτεί ένα μηχάνημα το οποίο σου βγάζει πίσω αυτά που το τάισες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θα μείνουμε στην Αμερική, θα πάμε στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των παιδικών εμβολίων. Δεν είναι νόμος. Είναι ουσιαστικά μια διρεκτίβα η οποία λέει στις σχετικές αρχές, στις αρμόδιες αρχές, πώς να διαμορφώσουν την πολιτική τους, τι συμβουλές να δώσουν. Λοιπόν,
0: και κάνουν πολλά εμβόλια τα παιδιά στις ΗΠΑ.
1: Ναι. Παρουσιάζει ως προσπάθεια να αυξηθεί η ελευθερία επιλογής των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών. Ουσιαστικά είναι αυτή η πολιτική επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των εμβολίων που συστήνονται καθολικά για τα παιδιά, να αυξήσει τη δυνατότητα της απόφασης των γονέων, δηλαδή θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας εμβόλια, και επίσης ορισμένα εμβόλια τα οποία είναι συνδυαστικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη της ηλαράς παροτίτιδας και της ερυθράς που είναι σε ένα, να τα χωρίσουν στα τρία ξεχωριστά εμβόλια.
0: Και να πεις τι θέλω να κολλήσει το παιδί μου, ηλαρά, παροτίτιδα, ερυθρά. Να έχουμε ένα δικαίωμα επιλογής, μην κολλάει από μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, διότι θεωρούν ότι η πολιτική του Λευκού Οίκου βασίζεται σε αναπόδεικτους ισχυρισμούς σχετικά με την επικινδυνότητα των εμβολίων και, τη σύνδεσή τους με τον αυτισμό. Θυμάσαι που το είχαν αναφέρει τότε, ειδικά που ήταν λίγο μετά τον COVID, και κάλεσε τους γονείς να ακούνε τους παιδιάτρους. Επίσης κάποιοι άλλοι μιλούν για αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διότι όταν θέλεις ένα εμβόλιο που είναι που είναι αυτό το συνδυαστικό με τρία, το να πηγαίνεις τρεις φορές για να κάνεις να το κάνει το παιδί, πρέπει
0: τρεις ειδικές, τρεις επισκέψεις,
1: είναι αρκετά. Λοιπόν, και να
0: πολύ σύντομα για να πάμε τίτλους, ή μάλλον πάμε τίτλους και συνεχίζουμε σε λιγάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικές εικόνες στην Κολομβία με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο Art News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σε πύρινο κλείο περιοχές του Καναδά με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. 33-34 λεπτά τώρα μετά από τις 11 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Η Δέσποινα Σεριοπούλου μας έλεγε ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε να ολοκληρώσουμε, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Τζεφ Μπέζος και τον Λεονάρντο Ντικάπριο, οι οποίοι δέχτηκαν έντονη κριτική. Γιατί? Γιατί ανακοίνωσαν μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία μέσω της οποίας δεσμεύουν 200 εκατομμύρια δολάρια από το πορτοφόλι τους για την προστασία 100 από τα πιο απελούμενα είδη ζώων παγκοσμίως σε 30 χώρες. Ο Λεονάρντο Ντικάπριο την ανακοίνωσε μέσω Instagram και τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη φιλανθρωπική προσπάθεια που έχει γίνει για την αποκατάσταση των πολύ σημαντικών ειδών που είναι υπό απειλή, υποστηρίζοντας ότι η προστασία του συμβάλλει παράλληλα στην προστασία των δασών, των ποταμών και του κλίματος. Μεγάλη κριτική τώρα δέχτηκαν και οι δύο, πολύ μεγάλη κριτική, διότι υποστηρίζουν αυτοί που την ασκούν ότι οι πάμπλουτοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνο ένα μικρό μέρος των προβλημάτων που οι ίδιοι προκαλούν, ενώ κάποιοι άλλοι μίλησαν ότι προσπαθούν να υπάρχει μια έντονη προσπάθεια προβολής, και επίσης ότι πρέπει να δουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο αφήνει η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τζεφ Μπέζος από την λειτουργία των πολλών εταιριών του. Μάλιστα, κάποιοι αναφέρουν, επικαλούνται το ένα επιστημονικό περιοδικό που λέει ότι οι εκπομπές αερίων της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Τζεφ Μπέζος από το 20 μέχρι το 21 έχουν αυξηθεί κατά 18%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με την Taylor Swift. Συχνά η ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούν δημοφιλή τραγούδια σε πολιτικά βίντεο. Είχαν χρησιμοποιήσει λοιπόν και τραγούδια της Taylor Swift. Μάλιστα, σε κάποια οι στίχοι τροποποιήθηκαν ώστε να συνδεθούν με πολιτικά μηνύματα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και κατά των δημοκρατικών. Τώρα πλέον τα βίντεο αυτά ανέβηκαν ξανά χωρίς να έχουν τη μουσική υπόκρουση των τραγουδιών της Taylor Swift. Να σου πω για την ιστορία ότι είχε υποστηρίξει, η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει δημόσια το 2024 την Καμάλα Χάρις, και από το 2020 είχε εκφράσει την αντίθεσή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας βέβαια ο Αμερικάνος πρόεδρος, έχει επιτεθεί πολλές φορές και της γράφοντας ότι I hate Taylor Swift, μισώ την Taylor Swift, και μάλιστα ότι αφού έκανα το σχόλιο αυτό, εκείνη δεν είναι πλέον hot.
0: Ωραία, Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουν ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών όσον αφορά, μιλάω για το σεισμό στην Κολομβία, έτσι, για τον περίφημο δακτύλο της φωτιάς, έτσι λέγεται εκεί το ρήγμα όπου είχαμε τη σεισμική δράση, η οποία κράτησε πάρα πολλά λεφτά, κτίρια κατέρευσαν αμέσως. Μέχρι τώρα λένε ότι υπάρχουν 160 νεκροί και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες στα ερείπια. Δυστυχώς, όταν τόσο γρήγορα δίνεται τέτοιος αριθμός νεκρών, η τελική κατάληξη είναι κανείς να μην ξέρει πόσοι έχουν σκοτωθεί, διότι μετά από λίγες ημέρες, για να αποφύγουν το κίνδυνο επιδημίας, απλά μαζεύουν τα μπάζα. Τις προηγούμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, διαβάζαμε δημοσιεύματα που θεωρούν οι ξένες υπηρεσίες ότι ενδεχομένως, λέει, η Ρωσία να δοκιμάσει μια περιορισμένη εισβολή σε χώρα η οποία ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και μάλιστα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτά είναι συμπεράσματα των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal. Οπωσδήποτε είναι κάτι εντελώς καινοφανές αυτό, δηλαδή ότι θα κάνει εισβολή ο Πούτιν και έχουν και πληροφορίες και το πιστεύουν σε χώρα πλην της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Φέδωνος Καραϊωσιφίδης, αεροναυτικός διευθυντής του Υπηρετικού Πτυχιοσχεδιάστημα, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Νομίζω ότι μας ξαφνιάζει όλους, έτσι. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα μπορούσε να κάνει εισβολή, κατά από ποιες συνθήκες, για ποιο λόγο και τι θα σήμαινε αυτό.
1: Σε ποια χώρα του ΝΑΤΟ. Εγώ θα σας μιλήσω σαν στρατηγικός αναλυτής. Το στρατηγικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή παραμένει το ίδιο με αυτό που υπήρχε τα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν ανασταλεί οποιασδήποτε από τις προβλέψεις υπάρχουν στο καταστατικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνδρομή των χωρών μελών. Δηλαδή, μια επίθεση εναντίον μιας χώρας θεωρείται επίθεση σε όλες και προφανώς ενεργοποιεί το άρθρο 5. Εδώ υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν μετά την ρωσική εισβολή και με αυτά που έχουμε δει στο μεταξύ. Δηλαδή υπάρχει κάτι, αυτό που παλιά λέγαμε ασύμμετρη απειλή, τώρα έχει εξελιχθεί στην υβριδική απειλή. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή μια επίθεση, μια εχθρική ενέργεια η οποία θα γίνει με στρατιωτικά μέσα. Δεν πρόκειται να ξαφνικά να εισβάλλουν στα σύνορα μεραρχίες τεθωρακισμένων, ούτε πρόκειται να υπάρχουν μαζικοί βομβαρδισμοί, διότι αυτό προφανώς θα προκαλέσει αυτομάτως την επόμενη,
0: τον επόμενο. Υπάρχουν και ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να είναι αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα δείγματά του, χωρίς να μπορούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, να βάλουμε επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί την εχθρική ενέργεια. Επιθέσεις με ντρόν σε αεροδρόμια, επιθέσεις σε καλώδια σύνδεσης υποθαλάσσια, επιθέσεις σε αγωγούς υποθαλάσσιους, δολιοφθορές σε υποδομές δημόσιες. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι οι δυνατότητες, μάλλον το πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, το οποίο μπορεί να προηγηθεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Εδώ υπάρχει κάτι που ξεχνάμε και θα πρέπει πάντοτε να το υπενθυμίσουμε. Όλοι θυμόμαστε το άρθρο 5 και την κοινή άμυνα, την συλλογική αμυντική συνδρομή, αλλά δεν θυμόμαστε το άρθρο 4. Το άρθρο 4 είναι οι διαβουλεύσεις. Δηλαδή, αν μια χώρα αισθανθεί ότι υπάρχει, χώρα μέρος του ΝΑΤΟ, αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή, και μάλιστα υβριδικού τύπου, πολύ περισσότερο τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτομάτως ζητά επίσημες διαβουλεύσεις. Και οι επίσημες διαβουλεύσεις σημαίνει ότι ζητάει από τους εταίρους να διευκρινίσουν περαιτέρω πληροφόρηση και να διευκρινίσουν τις προθέσεις τους. Διότι, όπως προανέφερα, μια υβριδική απειλή, εάν δεν μπορεί να επισημανθεί η χώρα η οποία την εκτοξεύει, την προκαλεί, από πού αναδύεται, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο από το άρθρο 4 στο άρθρο 5. Άρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα
0: Καταρχήν, κύριε Καρασιφίδη, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε για τα, αυτά τα δημοσιεύματα, μπορεί να είναι και μούφα. Δηλαδή να εξυπηρετούνται άλλα σχέδια αλλά και να παίζουν διάφορα παιχνίδια και να δημιουργούνται αναλύσεις οι οποίες τελικά θα καταλήξουν κάπου αλλού.
1: Πάντοτε υπάρχει αυτό το σενάριο. Δηλαδή, αν απορρίψουμε αυτό το σενάριο, τότε πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι εξωπραγματικό. Ότι υπάρχει η πιθανότητα ρωσικής επίθεσης σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο αυτομάτως θα προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Άρα, ναι. Η απάντηση είναι υπάρχει ίσως μια υπερβολική διάσταση η οποία δίνεται σε τέτοιου είδους απειλές οι οποίες εκτοξεύονται. Εντάξει, ο πρόεδρος Πούτιν Δευτέρα, Τετάρτη με Παρασκευή εκτοξεύει τέτοιες απειλές και Τρίτη και Πέμπτη αλλάζει τροπάρι. Άρα, ναι, υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, σχηματικά το λέω, έτσι κανείς μας δεν μπορεί, αλλά να κάνουμε σκέψη μπορούμε. Διαβάζοντας κανείς γενικά για τη δράση της Ρωσίας, βλέπει ότι την κατηγορούν ντρόν πάνω από την Ρουμανία, πάνω από την Πολωνία, επιθέσεις με χακαρίσματα σε εταιρείες στην Αγγλία, στη Γαλλία, επηρεασμό στην Αμερική. Δημιουργείται η εικόνα, σαν η Ρωσία να τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο, χωρίς να τα έχει βάλει και επισήμως. Είναι σωστή αυτή η εικόνα? Μήπως υπάρχει και λίγο έτσι μια υπερβολή? Αλλά αν είναι σωστή, τι ακριβώς θέλει ο Πούτιν? Δεν θέλει συμμάχους, δεν θέλει φίλους, δεν θέλει μια οικονομία να δουλεύει?
1: Ο πρόεδρος Πούτιν, και μάλιστα όχι αυτοπροσώπως, υπάρχει πάντοτε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώην πρόεδρος
0: και
1: πρώην, ακριβώς, ο οποίος είναι, ας το πω, η φωνή του Κρεμλίνου, και επαναλαμβάνει το εξής, ότι πρακτικά η Ρωσία δεν πολεμάει με την Ουκρανία, πολεμάει με όλη την με όλη τη Δύση. Να. Και μάλιστα με την επεκτεταμένη Δύση, όπως
0: αυτή τη φορά χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, έτσι, γιατί εγώ δεν βλέπω και καμία ιδεολογία πίσω από αυτό.
1: Όχι.
0: Τι είναι, σχέδιο αυτοσυντήρησης της εξουσίας, τι είναι αυτό τώρα?
1: Στη Ρωσία υπάρχει πάντοτε, υπάρχει βέβαια ο μεγαλοειδιατισμός, τον οποίο είναι δύσκολο να καταλάβουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα, η οποία καλλιεργήθηκε σε όλα τα μεταπολεμικά χρόνια, μιλάμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η νίκη προφανώς κατά του ναζισμού, αλλά η οποία αναδείχθηκε στη συνέχεια μέσα στον ψυχρό πόλεμο στην μητέρα πατρίδα, η οποία είναι υπεράνω όλων, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα δέχεται επίθεση από όλους, όλοι είναι εναντίον της, και για να επιζήσει υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τον πυρηνικό πόλεμο. Δηλαδή δεν τον έχουν αποκλείσει. Βάζουν βέβαια δικλείδες και λένε ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι, από το οποίο ισχύει.
0: Να, αλλά ποιο είναι το θέμα, το ζητούμενο, ποιο είναι το παρακατάλληλο? Μόνο το ψυχολογικό, ότι είμαστε μόνοι μας και όλοι οι άλλοι απέναντι? Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα.
1: Αυτό είναι το κύριο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι και η τάση συνεργασίας με την Κίνα, η οποία βέβαια δεν είναι σοβαρή, δηλαδή δεν είναι ισορροπημένη. Η Κίνα θέλει να προσαρτήσει τη Ρωσία κάτω από το άρμα της. Χρειάζεται το πετρέλαιο, χρειάζεται τις πετροπαραγωγικές πηγές. Γίνονται τεράστια βήματα, δηλαδή οι αγωγοί οι οποίοι φτιάχνονται και οι διαδρομές αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων, οι οποίοι φτιάχνονται και θα τελειώσουν πριν το τέλος της δεκαετίας, δημιουργήσουν αυτή τη σύνδεση. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα, εντάξει, παίζουν και περιφερειακοί παίκτες.
0: Πάντως, εγώ βλέπω ότι η Κίνα, ας πούμε, που δεν δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα, δεν συμμετέχει, δεν προκαλεί πολέμους κτλ., ότι κρατώντας το κομμουνιστικό καθεστώς όμως, απελευθέρωσε την οικονομία της, μέσα σε 20-30 χρόνια έχει γίνει στα αλήθεια δύναμη. Στα αλήθεια όμως, όχι στο μυαλό της.
1: Όχι, και έχει τα απόλυτα δίκιο. Έχει τα απόλυτα δίκιο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε οι περισσότεροι στρατηγιστές είναι το εξής, ότι η επιχείρηση στην Ουκρανία. Και δεν το θέτω αν ήταν δικαιολογημένη, αν ήταν αδικαιολόγητη, δεν βάζω κανένα πρόσημο. Για τη Ρωσία ήταν μια αυτοκτονία. Ήταν μια οικονομική αυτοκτονία, η οποία την πήγε πίσω οικονομικά δεκαετίες και αυτομάτως την έφερε σε μειονεκτική θέση απέναντι σε αυτό που η Μόσχα ονομάζει εταίρο, δηλαδή το Πεκίνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που προανέφερα. Δηλαδή το Πεκίνο θέλει να πάρει άλλη μια χώρα για τους λόγους που επίσης προανέφερα, πρωτοπαραγωγικές πηγές, και να την προσαρτήσει εντός εισαγωγικών. Από εκεί και ύστερα η Ρωσία δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, δεν πρόκειται να υπάρξει με αυτό που ξέραμε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, με όλα τα προβλήματα βέβαια που είχε η Ρωσία, το καθεστώς το οικονομικό, τα προβλήματα τα τεράστια, τα οποία εξαρτώνται κυριολεκτικά από τη διακύμεση των τιμών του πετρελαίου, για το αν θα πήγαινε άλλη μια χρονιά κυριολεκτικά στάφη ή θα επιζούσε η χώρα. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται επί ξερού ακμή. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία μένα με τη μέρα και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, έτσι. Δηλαδή ένας μακροχρόνιος πόλεμος με τον τρόπο με τον οποίο εξάγεται, έστω και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από για τη Δύση, γιατί για την Ουκρανία η ένταση εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα κλιμακώνεται, αλλά με τη διάσταση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης στην χρηματοδότηση αυτού του πολέμου μέσω πολεμικού υλικού, αλλά και μέσω βοήθειας οικονομικής στο Κίεβο, προφανώς μπορεί να κυλήσει για χρόνια ακόμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρυσοκλήδη, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείστε, ναι. Απόφαση. Να είστε καλά.
0: Εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Καρυσοκλήδης, αναλυτής διεθνών θεμάτων, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στον κόσμο και υπάρχουν και διάφορα κανάλια που οι αναλυτές έχουν ως πηγές ενημέρωσης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι περισσότερο αυτό που σας είπα για την Κίνα, ότι χωρίς να συμμετέχει σε πολέμους, θα στηρίζει ούτε με αντιπροσώπους ούτε η ίδια κτλ. Ακολούθησε συστηματικά, ξεκινώντας σχεδόν πριν από 30 χρόνια, μια πολιτική να ανοίξει την οικονομία της. Πήγαιναν όλοι εκεί για το φθηνό εργατικό δυναμικό, για να την εκμεταλλευτούν, εν πάση περιπτώσει, και τώρα τους στέλνει το λογαριασμό.

φέτος η Ρωσία δίνει την εικόνα ότι παντού βλέπει εχθρούς. Εχθρούς παντού. Άρα δεν μπορεί να έχει ηρεμία, δεν μπορεί να έχει σταθερότητα, δεν μπορεί να δουλέψει την οικονομία της, να την αναπτύξει και να πετύχει τους όποιους στόχους έχει. Αυτό το λάθος που κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον κάνει και το Ιράν, το οποίο έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συγκυρία προκειμένου να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένο. Τι είναι κέρδος για το Ιράν? Να αρθούν όλες οι κυρώσεις που και το εμπάρκο που υπάρχει σε βάρος του και να προχωρήσει ειρηνικά και ωραία, μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σε λίγα χρόνια να είναι μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Αλλά δυστυχώς, όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή αιμονική ιδεολογία, όταν υπάρχει δηλαδή, το κριτήριο δεν είναι το πολιτικό και το κοινωνικό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το θρησκευτικό και το αιμονικό, και επειδή δεν περνάνε και άσχημα αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά, εγώ το περιέγραψα πώς θα μπορούσε να έχει ένα όφελος για όλο το λαό. Οι Μουλάδες και οι Φρουροί, εντάξει, ωραία περνάνε, υπάρχει και μια μεγάλη αστική τάξη και για τους υπόλοιπους δεν πειράζει. Θα κάνουμε θυσίες στο όνομα της πίστης.

Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το ίδιο δεν κάνει με τη Ρωσία, τη βλέπει ως εχθρό που θα της επιτεθεί. Δεν νομίζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο που θέλει είναι να δουλεύει η οικονομία και να μην υπάρχουν προβλήματα. Όταν αισθάνεται όμως ότι. Όχι όταν αισθάνεται, όταν γίνεται επίθεση στην Ουκρανία και πιστεύει ότι είναι η επόμενη, μαζεύεται, αντιδρά, αμήνεται. Και όπως βλέπετε, όχι και με μεγάλη συμπνία. Ο κύριος Δόβας, ενώ οι άνθρωποι λέει, που φτιάχνουν στους αστρολογικούς χάρτες είναι φουλ αξιόπιστοι. Αυτό δεν σας είπα και εγώ, ότι το ChatGPT παίρνει αυτά που γράφουν οι διάφοροι αστρολόγοι, τα φορτώνει και μας τα ξαναδίνει πίσω. Ο κύριος Ηρακλής λέει ότι εκεί να έχει βρει τη λύση για τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, θα φτιάχνουμε στη θάλασσα, λέει, που το κόστος ψήξης είναι μηδενικό. Δεν το ξέρω, αλλά δεν επηρεάζει περιβαλλοντικά μια θάλασσα αυτό.

κύριος Καραβάς, βλέπετε, λέει, κάποια σχέση της Ελλάδας με το Ιράν στην οικονομία ή επειδή εκεί έχουν θεοκρατικό καθεστώς και εμείς δημοκρατία δεν πειράζει. Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα, δεν είναι, είμαστε δύο διαφορετικές περιπτώσεις πάντως σίγουρα. Λοιπόν, η 46χρονη που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν σήμερα απολογείται στην Ευελπίδων. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει, ούτε καν λέει, η παρουσία της κοντά στην τράπεζα δεν προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της από την αστυνομία. Αυτό λέει η υπεράσπισή της, έτσι. Σύν ότι η ίδια δηλώνει αθώα. Ήρθε ένα τουριστικό σκάφος από το Κουσάντασι. Καθημερινά έρχονται χιλιάδες Τούρκοι για να κάνουν ημερήσια εκδρομή ή μικρές διακοπές στα νησιά που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Έφτασε με 250 επιβάτες κάτω από άθλιες συνθήκες και είχαμε παρέμβαση του λιμενικού σώματος. Δύο γυναίκες, αξιωματικοί του λιμενικού, είδαν ότι οι συνθήκες για τους 250 επιβάτες ήταν άσχημες, με βασικό ότι δεν είχαν καν κλιματισμό, το οποίο δεν το υποτιμάμε καθόλου κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Έβγαλε μια ανακοίνηση στο Υπουργείο με τον κύριο Κικίλια, αλλά δεν διευκρινίζει τι ακριβώς κάνανε οι γυναίκες αξιωματικοί. Τη συγχαίρει, αλλά δεν καταλάβαμε. Ωραία, ναι, δεν ήταν καλές συνθήκες, δεν είχε κλιματισμό και τι κάνανε. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? Ο Μέση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, είπε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σαφές προσωρινά ή όχι, καθώς θέλει να μείνει δίπλα στη μητέρα του, στα αδέλφια του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του, μετά την απώλεια του πατέρα του.

Προφανώς περνάει μια περίοδο πένθους. Ήταν πάρα πολύ κοντά με την οικογένειά του, ειδικά με τον πατέρα του, ο οποίος, ασυνήθιστο πράγμα, ήταν και ο μάνατζερ του. Επειδή συνήθως διαλέγουν επαγγελματίες που ξέρουν να φέρουν και περισσότερα λεφτά, ο Μέση συνεργαζόταν με τον μπαμπά του, ήταν πάρα πολύ δεμένοι και είναι λογικό ότι περνάει μια σοβαρή περίοδο πένθους. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεση ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρα Παρανίου διάλεξε τη μουσική. Μαρία Κόντι με τη Μελούζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Και εμείς θα λέμε αύριο στις 10. Θα τα σέβουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακίνθου. Εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Στο μεταξύ, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινό σε επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή, αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτο Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα από τη λεωφόρο Θησαίος έως την Καποδιστρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: ακούτε στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ο πρόσφατος καθαρισμός στα γάλματα έγινε με εταιρεία που διαθέτει τεχνογνωσία και έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την εφορία αρχαιοτήτων, δηλαδή ο Δήμαρχος, και προσθέτει ότι η παρέμβαση θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα μνημεία. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος ανάμνηση του θαύματος που απάλλαξε το νησί από την Οθωμανική πολιορκία του 1716. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.968 ευρώ από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θυναλίων σε αλλοδαπό για μπάρμπεκιου δίπλα σε δασική έκταση. Νέα πρωτεία για την παιδική χοροδία Αγίου Σπυρίδων που πήρε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό στη Σουηδία. Συναυλία της Φιλαρμονικής Μάντζαρου σήμερα στο πάρκο της Πάνω Πλατείας στο πλαίσιο των εορτασμών για το θαύμα του Αγίου, αύριο στον ίδιο χώρο η εμφάνιση της Φιλαρμονικής Καποδίστριας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Είναι 3η 11 Αυγούστου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Παγιάτης. Την πρακτική του Δήμου να ζητήσει τη βοήθεια ιδιώτη στον καθαρισμό των αγαλμάτων του Σούλεμπουργκ και του Γκίλφορντ, υπερασπίστηκε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χθες το πρωί. Όπως είπε, η παρέμβαση έγινε αφιλοκερδός με νερό χαμηλής πίεσης από συνεργείο το οποίο είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν τόσο με το Δήμο όσο και με την εφορία αρχαιοτήτων. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε φθορά στο μνημείο, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια καθαρισμού των αγαλμάτων και πρωτομών της πόλης θα συνεχιστεί. Είναι καλοδεχούμενη κατέληξη η επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτων από την πλευρά της οποίας δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επίσημη όχληση.
1: Ουδής ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά ή τουλάχιστον ασχολήθηκε με την ένταση και την έμφαση που ασχολήθηκε μετά την πρωτοβουλία που πήραμε ως Δήμος να αναθέσουμε σε μια εταιρεία τον καθαρισμό των αγαλμάτων και των πρωτομών. Η εταιρεία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε ο Δήμος και στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο. Και είναι η εταιρεία η οποία έχει την τεχνογνωσία και συνεργάζεται και με την εφορία αρχαιοτήτων. Η ίδια εταιρεία. Μα δεν υπάρχει και άλλη εταιρεία. Μία είναι η εταιρεία. Και αυτή την εταιρεία την παρακαλέσαμε να καθαρίσει αυτά τα μνημεία με την τεχνογνωσία που έχει, χωρίς αμοιβή. Και το κάνει και το έκανε με χαρά, με τον τρόπο που πάντα το έκανε, καθαρίζοντας τα μνημεία της πόλης. Με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή με νερό σε χαμηλή πίεση. Αυτό ήταν.
2: Δηλαδή με τις παλαιότερες υποδείξεις της εφορίας αρχαιοτήτων.
1: Με τις ίδιες καταγεγραμμένες και προφορικές. Και καταγεγραμμένες και προφορικές υποδείξεις που έκανε η υπηρεσία. Εκείνο το οποίο πράγματι δεν είχαμε ήταν η επίβλεψη. Η επίβλεψη από έναν ειδικό σε θέματα συντήρησης

0: μνημείων δεν υπήρξε αυτή η πρόνοια. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το καλύψουμε κάλλιστα στις επόμενες φάσεις που θα συνεχίσει ο καθαρισμός μετά αυτά που σας έδειξα τώρα. Γιατί έχουμε δουλειά ακόμη. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Αν θεωρηθεί ότι είναι μια παράληψη, και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον και από την εφορία αρχαιοτήτων και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, μαθαίνω που μετά από αδιαφορία πολλών δεκαετιών τώρα δείχνουν ενδιαφέρον μετά την παρέμβαση που κάναμε. Η παρέμβαση που κάναμε είναι εξαιρετική. Δεν προκάλεσε καμία φθορά στα μνημεία, διότι έγινε με τους κανόνες που ακριβώς η έμπειρη εταιρεία χρησιμοποιεί πολλά χρόνια μετά από ανάθεση που έκανε παλαιότερα και ο Δήμος και η εφορία αρχαιοτήτων.
1: Καλούμενος να σχολιάσει την απόσυρση της αίτησης του Όλκε για την εγκατάσταση των Καρνάγιων, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο Όλκε υπάρχει εξαιτίας της πόλης και ότι καλό θα ήταν η διοίκηση του να αντιληφθεί ότι όποιες πρωτοβουλίες της θα πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με το Δήμο. Επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή δεν ερωτήθηκε για την επένδυση των Μεγκαγιότ και ότι σε κάθε περίπτωση το θέμα επρόκειτο να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ζήτησε να μην αποκλειστεί από τη χρήση της πόλης ο χώρος στάθμευσης στο εμπορικό.
0: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό το οποίο είναι σύνθετο, έχει πολλές παραμέτρους, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν υπήρξαν αναπάντητα ερωτήματα για την ακριβή έκταση την οποία θα παραχωρήσουμε, για την τύχη του ιστιοπλοϊκού ομίλου που έχει την έδρα του εκεί, για την συνολική λειτουργία του χώρου, για τη σχέση των εγκαταστάσεων με τις άλλες εξυπηρετήσεις που θα παρέχονται εκεί και με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, και δεν μπορούσαμε να τα απαντήσουμε όλα στη συνεδρίαση, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε σε μια μικρή αναβολή. Ο προγραμματισμός μας ήταν να το φέρουμε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση με απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Διαπιστώνω ότι αλλάζει πορεία ο οργανισμός Λιμένα. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο οργανισμός Λιμένα δεν υπάρχει για τον οργανισμό Λιμένα, ούτε για αυτούς που τον διοικούν, ούτε για αυτούς που τους διορίζουν. Ο οργανισμός Λιμένα υπάρχει για να υπηρετεί τον τόπο. Και ο οργανισμός Λιμένα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο τόπος ως ιστορικό μνημείο υψηλού ενδιαφέροντος και υψηλής επισκεψιμότητας. Συνεπώς, θεωρώ ότι τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού από πλευράς ενός οργανισμού πρέπει να είναι πολύ σεμνός και συνεργάσιμος με τις τοπικές αρχές σε όλα τα ζητήματα. Εμείς καλούμαστε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά για μια επιλογή στην οποία δεν συμμετείχαμε. Για την οποία ο Δήμος και η Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια βρέθηκε στο περιθώριο. Έγιναν επιλογές ερήμην μας. Και καλούμαστε τώρα εμείς να διευθετήσουμε ζητήματα που προέκυψαν από αυτές τις αυθαίρετες επιλογές. Μπορεί η απόφαση της τοπικής κοινωνίας να ήταν διαφορετική για τις εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπεται να γίνουν εκεί. Κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευράς του οργανισμού Λιμένα. Καλό λοιπόν όσους υπηρετούν τον οργανισμό Λιμένα να είναι πιο σεμνοί και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση της με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς που την εκφράζουν την τοπική κοινωνία.
1: Να σημειώσουμε ότι όλοι και απέσυρε την αίτηση ανταλλαγής έκταση στο βιολογικό με το χώρο στάθμευσης στο εμπορικό με επιστολή του προς το Δήμο. Διευθύνων σύμβουλος, μάλιστα Δημήτρης Απέργης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχει ασφικτικό χρονικό πλαίσιο στον Οκτώβριο, προκειμένου να γίνει με την εγκατάσταση και όλοι και να μην χρειαστεί να πληρώσει ρήτρα για την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Η λύση που επικράτησε είναι τα Καρνάγια να εγκατασταθούν στο χώρο του πάρκινγκ και της διπλανής έκτασης που συνορεύει με το βιολογικό.
2: Αυτή την αίτηση την έχουμε κάνει από Μάρτιο. Είχαμε συνεννοηθεί αρκετές φορές, είχαμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τον Δήμαρχο και είχαμε συζητήσει το ότι αυτό έπρεπε να γίνει άμεσα, γιατί λίγη η παράταση που έχει δώσει η Μαρίνα Μεγκαγιότ 30 Οκτωβρίου. Οπότε θέλαμε, γιατί το χώρος του πάρκινγκ εκεί μπροστά στο εμπορικό ανήκει στον οργανισμό Λιμένας. Mm-hmm. Και θέλαμε, αντί να βάλουμε τα Καρνάγια στο πάρκινγκ, να πάρουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται από τον βιολογικό, δίπλα από τον βιολογικό που γετνιάζει και με μπροστά με την παραλία ακριβώς, ώστε να βάλουμε τα Καρνάγια σε εκείνο το μέρος και όχι μπροστά στην Εθνική Αντιστάσεως στο πάρκινγκ. Αυτό, όπως είδατε και εσείς, από το Μάρτι ο Δήμος το έβγαλε τον Ιούλιο και πάλι δεν πήραν κάποια απόφαση. Αυτό το θέμα μας δεν είναι ότι αυτό θα γινόταν και άμεσα, γιατί αυτή η απόφαση θα έπρεπε ύστερα να πάει στην ΕΤΑΔ, στο Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, και να η ΕΤΑΔ να αποφασίσει ότι δέχεται να γίνει αυτή η αλλαγή. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό από μόνο του είναι χρονοβόρο. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς δεν είχαμε το περιθώριο χρόνου πλέον, που αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει δυστυχώς από τον Ιούνιο και όχι τον Αύγουστο. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα καρνάγια θα τα μεταφέρουμε στο πάρκινγκ και στον άλλο χώρο που έχουμε εκεί δίπλα από το πάρκινγκ, που είναι προς τον ΙΟΚ.
3: Θα τους φτιάξετε κάποιες υποδομές μεταφέροντας τα καρνάγια?
2: Κοιτάξτε, τα καρνάγια αυτή τη στιγμή, όταν είχαν πρωτοέρθει, δεν είχαν καμία υποδομή απολύτως. Όπως καταλαβαίνετε, και από το 2003 έχει γίνει και έχουν ειδοποιηθεί ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε συνεννόηση μαζί τους να κάνουμε κάποιες υποδομές οι οποίες θα χρειαστούν, αλλά δεν μπορούμε να τους φτιάξουμε εμείς τα καρνάγια τα οποία θα λειτουργούν οι ίδιοι, το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλανε είναι να τους φτιάξουμε εμείς τα καρνάγια πλήρως λειτουργικά και να πάνε εκεί και να δουλέψουν από την πρώτη μέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχουμε βρει μία λύση για τη μετεγκατάστασή τους, ώστε να μην χρειαστεί να πάμε δικαστικώς.
1: Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το εργοτάξιο ανέγερσης του νέου σχολικού συγκροτήματος Γουβιό Κοντοκαλίου στη θέση Παναγία επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, προκειμένου να επιθεωρήσουν την πρόοδο των πρώτων παρεμβάσεων. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,6 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δίνει οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου της περιοχής, εξασφαλίζοντας για μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον μάθησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι κυρίες κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 30 μήνες. Ο κ. Πουλημένος αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου που γίνονται για τη στήριξη του φέροντος οπλισμού στο κτίριο των ΕΠΑΛ στο Μαντούκι, προκειμένου να προστατευτεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολικού κέντρου.
0: Επισκεφθήκαμε το χώρο που θα κατασκευαστεί το Δημοτικό Σχολείο του Κοντοκαλίου την περασμένη Παρασκευή, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον ανάδοχο με τους συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν εκεί. Το οικόπεδο έχει περιφραχτεί και έχει καθαριστεί στο μεγαλύτερο βαθμό και διαμορφώνεται έτσι ώστε στα τέλη του μήνα να έρθει ολόκληρο το συνεργείο του εδώ με πλήρη σύνθεση προσωπικού και με τα απαραίτητα μηχανήματα, για να μπουν μπροστά οι μηχανές για την κατασκευή του πολύ σημαντικού αυτού σχολικού συγκροτήματος, για το οποίο η Κέρκυρα και ιδιαίτερα αυτή η περιοχή το παλεύει εδώ και δεκαετίες. Το όνειρο αυτής της περιοχής όλα δείχνουν ότι θα γίνει πραγματικότητα μέσα από τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει και η οποία κατέληξε σε αίσιο τέλος μέσα από εκείνη την πορεία, τη μεγάλη, τη μακρά, την οποία σας έχω περιγράψει, με τις 45 διοικητικές πράξεις που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στο σημείο της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και της έκδοσης της οικοδομικής άδειας που καθυστέρησε εξ αυτού για 2,5 χρόνια. Επίσης θέλω να σας πω ότι στο συγκρότημα των τεχνικών λυκείων θα εγκατασταθεί εντός ολίγου ο ανάδοχος για την στήριξη του φέροντος οργανισμού του χτηριακού συγκροτήματος. Στα τμήματα εκείνα, στα οποία η μελέτη η σχετική, η στατική μελέτη που είχε προηγηθεί, κατέδειξε ως προβληματικά. Η δαπάνη η οποία θα γίνει εκεί πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα δώσει μεγάλη ζωή, μακρά ζωή, στο χτηριακό αυτό συγκρότημα που είναι τόσο σημαντικό για την τεχνική και συνολικά για την εκπαίδευση στο νησί μας. Στο ίδιο κτίριο έγιναν και παρεμβάσεις κυρίως αισθητικές αλλά και λειτουργικές πέρσι, τέτοια εποχή, από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο χρηματοδότησε την παρέμβαση εκεί με ένα σημαντικό ποσό, νομίζω το πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια. Πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια η παρέμβαση που έγινε εκεί πέρσι και άλλαξε την όψη και τη λειτουργία αυτού του σχολικού συγκροτήματος.
1: Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπάλληλους της Κέρκυρας Ελλοδαπό για χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική έκταση στην περιοχή της Κασιόπης με δίκτυο επικινδυνότητας 3 κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Το περιστατικό κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ άμεσα απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και αεροσκάφος τύπου Πεζετέλ. Στην κατηγορία 3, πολύ ψηλή βρίσκεται και σήμερα η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, απαγορεύεται η διέλευση και η παραμονή σε άλυση και περιοχές Natura. Με τη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώθηκαν θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ανάμνηση του θαύματος του πολιούχου της Κέρκυρας που απάλαξε το νησί από τους Οθωμανούς το 1716. Μετά τη λιτάνευση, το σκήνομα θα εκτιθεί σε τριήμερο προσκύνημα μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Στο ιστορικό πλαίσιο επετείου της λύσης πολιορκίας της Κέρκυρας από τους Τούρκους το 1716, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μεταλλινός με την ιδιότητα του ιστορικού. Όπως ανέφερε, στο Πανιόνιο Συνέδριο είχε παρουσιάσει 14 πηγές από μουσουλμανικά και ευρωπαϊκά αρχεία, στα οποία αποδεικνύει ότι η φυγή των Τούρκων ήταν ξαφνική, άτακτη και δεν δικαιολογείται από τις συνθήκες οι οποίες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για αυτούς σε σχέση με την πολιορκία. Μια φυγή που αποδόθηκε από τον τοπικό πληθυσμό αλλά και τους ενετούς στην παρέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, γεγονός που προκάλεσε τη θεσμοθέτηση της λιτάνευσης του ιερού σκηνώματος από την επόμενη κιόλας χρονιά.
2: Στο Πανιόνιο Συνέδριο που έγινε στην Κεφαλονιά, είχα την τιμή να μιλήσω γι' αυτό ακριβώς το θέμα και τις αρχαϊκές πηγές, τις διασωθήσεις αρχαϊκές πηγές. Που περιγράφουν το γεγονός. Και έτσι έφτιαξα ένα πίνακα και ασχολήθηκα με 14 αρχαιακά τεκμήρια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, στα οποία δεν συμπεριέλαβα ούτε κανένα ελληνικό, καμία ελληνική πηγή και καμία ορθόδοξη χριστιανική πηγή. Ήταν ένα μουσουλμανικό του Ρασίδ και τα υπόλοιπα ήταν ισπανικά, πορτογαλικά, αυστριακά, γερμανικά και ιταλικά, ώστε να μπορέσω να προσεγγίσω την αντικειμενικότητα των ξένων παρατηρητών, ιστορικών και συμμετεχόντων. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πίνακα και εκεί πέρα ξεκινήσαμε από πότε ξεκίνησε η πολιορκία, από τις αρχές Ιουλίου, πότε λύθηκε, πώς έγιναν τα πάντα. Θα πω λοιπόν δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, ο Σούλεμπουργκ, ο Αυστριακός, που είναι ο επικεφαλής των χριστιανικών δυνάμεων κατά των μουσουλμανικών δυνάμεων, γράφει μια επιστολή την 10η Αυγούστου και γράφει στον αδελφό του, τον Σούλεμπουργκ, τον μικρότερο, και του λέει: «Σήμερα έχασα 105 άντρες μου στο λόφο του Αβράμου. Εάν σωθούμε, μπορεί να είναι και η τελευταία μας επιστολή. Οι Οθωμανοί έχουν ήδη καβαλήσει τα εξωτερικά τείχη και αύριο φοβάμαι, δηλαδή για την αυριανή μέρα, 10η Αυγούστου με το δικό μας ημερολόγιο, φοβάμαι ότι θα μας καταλάβουν, είναι πάρα πολύ αδύνατες οι θέσεις μας και αν σωθούμε θα το οφείλουμε σε αυτό τον Άγιο που λατρεύουν οι ντόπιοι». Ο Σούλεμπουργκ, αν δεν ξέρεις και θεολογία, ο Σούλεμπουργκ είναι προτεστάντης. Για όσους ξέρουν στοιχειώδη θεολογία, οι προτεστάντες δεν αποδέχονται Αγίους. Και τα σημειώνει όλα αυτά, διασώζεται η επιστολή του, την έχουμε δημοσίευσει. Και την άλλη μέρα που ξημερώνει, αντί να δει την τελευταία σκηνή της πράξης, την τραγική σκηνή της κατάληψης της Κερκύρας, της πόλεως, βλέπει μια άτακτη, αυτό τόνισα στο Πανιόνιο Συνέδριο, και τώρα τίθεται το θέμα και με ερωτηματικό. Τι τους προξένησε τόσο τρόμο που να φύγουν? Στον Ογοραντίν μαθαίνουν ότι έχουν χάσει. Δύο ιταλικές πηγές μιλάνε για δωροδοκία, ότι δωροδοκίσανε οι Βενετσιάνοι τους Οθωμανούς να σηκωθούν να φύγουν. Ερωτώ λοιπόν, όλα αυτά δικαιολογούν το άτακτον της φυγής των, το να αφήσουν πίσω τραυματίες, πεθαμένους Οθωμανούς που δεν τους θάψανε, που αν ξέρεις πάλι θεολογία θα ξέρεις ότι είναι ντροπή για το Κοράνι να αφήσεις άταπους τους συντρόφους σου, να εγκαταλείψουν οπλισμό, ζώα, ζωντανά ζώα. Όλα αυτά μείνανε πρίκα στους Κερκυραίους και στους Βενετσιάνους. Λοιπόν, αυτό το άτακτον της φυγής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αντίθετα, όλες σχεδόν οι πηγές μιλούν για κάτι που τους προξένησε τρόμο και τονίζω και πάλι δεν είναι ούτε ελληνικές πηγές, ούτε ορθόδοξες πηγές για να πούμε ότι είναι προκατηλημένοι από τους κληρικούς και τα λοιπά, τίποτα. Είναι μη ορθόδοξες και μη ελληνικές πηγές όλες τους και 14.
1: την πρώτη θέση στην κατηγορία της κατέλαβε η παιδική νεανική χοροδία Γιοσπυρίδων στο διεθνή διαγωνισμό World Choir Cairns 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Χέλσιμπορκ της Σουηδίας. Υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Χριστίνας Καλιαρίδου, τα παιδιά της χοροδίας εντυπωσίασαν κριτές και κοινό, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαία σύνολα από ολόκληρο τον κόσμο. Να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή είναι η δεύτερη για την παιδική νεανική χοροδία Γιοσπυρίδων της Κέρκυρας, καθώς είχε προηγηθεί το χρυσό βραβείο στο διεθνή χοροδιακό διαγωνισμό της Βιέννης 2025. Η αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας, συνεργασία με τον Ερημίτη Plus, περιβαλλοντική προστασία ακτιών βορείου στενού Κέρκυρας, οργανώνουν αστροβραδιά για την παρατήρηση του φαινομένου της βροχής διάτοντων πεφταστέρια των Περσίδων σήμερα από τις 9.30 στην παραλία Βλάκη στη Βόρεια Κέρκυρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διεξαχθεί ουρανογραφία, αναγνώριση αστερισμών και θα υπάρχει τηλεσκόπιο για παρατήρηση ουράνιων αντικειμένων.
4: Ελπίζουμε ότι φέτος θα φαίνονται αρκετοί. Φυσικά η μέση. Έτσι, αν είχαμε πολύ σκοτεινό ουρανό, θα μπορούσαμε να δούμε και έναν αναλεπτό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς είναι αμυδροί και με τα φώτα που υπάρχουν στην περιοχή της Κέρκυρας, γιατί ξέρετε, λόγω τουριστικής περίοδου και όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά φώτα, δεν τους βλέπουμε όλους. Εμείς ελπίζουμε ότι θα δούμε γύρω στα, πόσα να πω, 30. Θα είναι ένας πολύ καλός παρατηρητής. Εμείς προχθές που κάναμε μία δοκιμή σχετική για φωτογράφηση του φαινομένου που είχαμε πάει πάνω στην περιοχή Πηλίδα του Σοκρακίου, είδαμε αρκετά. Όχι όσα περιμέναμε, να πω την αλήθεια, αλλά είδαμε αρκετά. Ουσιαστικά είναι, προέρχονται τα υπολείμματα ενός κομίτη του Swift Tuttle, ο οποίος περνάει κάθε 133 χρόνια από τη γειτονιά μας. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η βροχή διατόντων του 1993, για όσους την παρατήρησαν, θυμάμαι είμαστε πάνω στο Μπέλεκα και βλέπαμε, γιατί είχε περάσει το 1992 ο κομίτης από κοντά, οπότε είχε αφήσει πολλά υπολείμματα. Και όλα αυτά τα που βλέπουμε δεν είναι αστέρια φυσικά που πέφτουν, απλώς είναι κομματάκια σκόνης από τα υπολείμματα του κομίτη, τα οποία μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, ιονίζουν τον αέρα τριγύρω τους και μας δημιουργούν αυτή τη λάμψη. Εάν είναι πολύ μεγάλα, τα λέμε έτσι πολύ φωτεινά, τα λέμε βολίδες, και υπάρχει μια πολύ μικρή περίπτωση, λίγο πιο μεγάλα κομματάκια, να φτάσουν μέχρι τη γη, οπότε τα λέμε μετέωρα. Όταν λέμε λίγο πιο μικρά κομματάκια, φανταστείτε ένα πολύ μικρό χαλικάκι, έτσι.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Το μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε ο Λυκούρης Σκιαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Παγιάτης, από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθο επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά, η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΒΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου beach buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρησμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρησμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και ενέργειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Όταν σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκη. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3-4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τα μελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά έχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. We'll be right back. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Τα αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα. Ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά. Ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανωμάλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά. Δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος. Κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV το συγκεκριμένο, αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, τον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, η Βίκη, χθες μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και αυτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο όπως μάθαμε τελικά εχθές ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο, εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών, όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει η αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς όπως είπαμε φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε, η διτροχία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής του Βενζελίου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενζελίου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει η ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και της ζημίας που έχουν προκληθεί. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της, και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Βίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομος του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση, και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για να
0: νιώσουν τα αεροπλάνα,
6: το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, γιατί ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας, οι πιο επικίνδυνες πορείες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας.

0: θέατρων πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, 4 με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως. Ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. Και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπη Σιμίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο

0: κατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επίοικιάς του, τα όρια επίοικιάς του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομοτηνής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκη, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομοτηνής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομοτηνής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την ΣΑΜ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου, αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτομής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύ και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία την ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κρούσματων και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις, και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθενείς. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουν βεβαίως το έργο, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύβι και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύβι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ Στοιχείο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Ισχύου στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει η χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη Χίο Εμπορικό Σύλλογο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων αλλά και από άλλες πόλεις δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δείχνει σε ό,τι φορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη Χίο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε αιμοληψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδέας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδέας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδέας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων η θωράκιση των σχολικών κτιρίων εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη πληρότητα και στο 100%. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδους όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεκτηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργκο που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Λικούργια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, ενώ το κρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί, ήταν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς, ως αιτήσει ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνιστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράση δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλα οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι φωτιά και σε γκαρά στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο σε στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμη καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο στη Ζάνκηθο στην περιοχή Βολήμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση
2: ακριβώς.
0: Αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί. αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο airnews.gr και από την ώρα του σεισμού, πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά η σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες. Έχουμε και χώρες οι οποίες βρίσκονται να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά την το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκροχτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπέρχει τους χίλιους.
0: Τώρα, να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: Και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρων, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο, οι ομάδες των οθελεντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαράτικη τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για την ερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Ερτ Νιούς.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αθηνική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπόλεχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολή. Συνδυόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολήμες και στην περιοχή Κορύφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εναέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι οι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
7: Ακριβώς, αυτά, ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε τον ανήλικο γιο του μέσα, πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό, δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε κάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής, ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μας έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά, οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο. Και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρικός.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί φινών του ΔΕΔΙΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που το αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που σας πούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως σε ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του Ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική συνεφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα. Η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο. Ενώ στελέχη της αγοράς λιανικής σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα. Αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια την μεταβλητότητα των τιμών.
0: Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ρευστό ακριβώς. Το τοπίο. Και σε μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κύριος Θέμης Γκουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίου Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς, που πρέπει το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς.

0: Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενοτορμού, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του ορμού μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσθεν Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
1: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης, έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
1: Ακριβώς. Και σε περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει σε αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της Ηνωμένης Πολιτείας. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
1: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το παλιό, το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι πήγαν, σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση και πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
1: ήταν ως εξής: επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One
0: για την επιστροφή.
1: Και να σου πω, την ώρα

0: Που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα από το... στα παραθύρα τους.
1: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στα Ηνωμένα Έθνη και τον τρόπο με την αποκαλύψη για το πώς επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, η επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε απολογιστικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται, στις 46χρονη αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της, 46χρονη, ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες, και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και η 46χρονη. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
4: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, όταν και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
1: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά, Ζωή.
4: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και μάλιστα. είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
1: Στο ελληνικό μας είπε ζωή, έτσι.
4: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικια της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
1: Ευτυχώς, Ζωή Καρκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σπορά. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Σκιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου.
1: Πραγματικά εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών, και να όμως μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
5: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα.
1: Ναι.
5: Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο, και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερες και εσύ, Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σκιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Χρυσόστομε Τρίμη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα, και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, Λιναθολογή του Καλό Μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι προσήλθε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, ενώ αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες ημέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο διοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδο ναδιούχων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
7: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα, στο εσωτερικό της χώρας, είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό σημαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Πιο αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της Θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
1: Όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
7: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας πια αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
1: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αύγουστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
8: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ, και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαια στην επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
10: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν ως συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγων και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της ευδαετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
1: Άγη Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
11: Επομένως, ναι, άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Τώρα, η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονδολία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει, να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου χμες κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας τακτή Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά, και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους πόρους της χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, λέει ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνήσει, τώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ότι δίνει τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κουμουνδρούλη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας τον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
14: Το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm-hmm. Για την ακρίβεια από την ΕΡΤΕ να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελλό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την Κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στο play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
1: Η μεγάλη απουσία, ναι.
14: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου, ενώ υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Μαραφιά στο Κερί Ζακύνθου. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε υπόγειο χώρο κατοικία στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη στην Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα με τη συνδρομή εθελοντών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρθίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζουδούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ιεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκρόνισαν τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει κυρίως στην πόλη Κάλι και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Την αποκάλυψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μυστικά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα με διαφορετικό αεροσκάφος, λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν, έκανε η Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαινε στο Air Force One, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος με το οποίο πέταξε στη Βρετανία. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν ο ανατραπής πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της 14χρονης σύγκρουσης στη χώρα. Την ίδια ποινή επέβαλε Συριακό δικαστήριο και στον εξάδελφο του Άσαντ, Άντεφ Νατζίμπ, για τον ρόλο του στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στην Ντερά το 2011 που αποτέλεσαν την απαρχή της εξέγερσης και του εμφυλίου πολέμου. Αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ευρήματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.
2: Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Μπένα,
17: έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα,
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
17: Ρωμαίος Σακελαρίου,
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
17: σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή,
17: ο Γιάννης Βουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
16: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
17: Ζάχαρη θα περάσετε,
2: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Ζωντανά στο στούντιο και σήμερα μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα, Earth News Radio 105,8, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε.

τώρα μετράμε αντίστροφα για ένα παγκόσμιο γεγονός, μετράμε αντίστροφα για την αυριανή ιστορική ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη που θα βιώσει η υπηρετική Ευρώπη μετά από δεκαετίες. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και συνέχεια της εκπομπής βέβαια, αλλά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή επικρατεί κυριολεκτικά πανικός, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να έχουν κατακλείσει τη χώρα προκαλώντας τουριστικό κράχ. Την ίδια ώρα και στην Ιταλία προετοιμάζονται για μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη ηλίου που θα σβήσει τον ήλιο έως και 95% κατά το ηλιοβασίλεμα. Η γυραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Μιλάμε για το πέμπτο διαδοχικό κύμα ακραίου καύσωνα που θα σαρώσει δυτική και κεντρική Ευρώπη. Ήδη έχει δείξει τα δόντια του. Αυτή τη φορά και πάλι η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων αυτών θερμοκρασιών, δεχόμενη το ισχυρότερο πλήγμα. Στο επίκεντρο επίσης αυτού του κύματος ακραίας ζέστης για άλλη μια φορά θα βρεθεί και η Βρετανία, όπου προετοιμάζονται εκεί οι άνθρωποι στη Βρετανία, η οποία Βρετανία αυτή τη στιγμή σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή η εικόνα των υδάτινων πόρων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως σε ξηρασία. Αυτή τώρα η ξηρασία, φανταστείτε, συμπίπτει και με το νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που τα φτάσουν άνω των 30 βαθμών Κελσίου, οπότε καταλαβαίνετε. Ξαναερχόμαστε εδώ στα δικά μας και τα βλέμματα όλων στρέφονται απόψε το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί ο κορυφαίος Μίλτος Τεντόγλου θα πέσει στη μάχη, θα ρηχτεί στη μάχη του μεγάλου τελικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 10 και 16, για να είμαστε ακριβείς, έτσι όπως είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, αθλητικός μας συντάκτης Δημήτρης Καϊμάς, 10 και 16 στην ΕΡΤ2. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. ΕΡΤ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά.

0: μείνουμε εδώ στα δικά μας. Με το νερό θα ασχοληθούμε και πάλι. Στη Χαλκιδική θα πάμε. Εκεί όπου η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Έτσι, υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες που γεμίζουν τα θέρετρα, τις παραλίες, τα καταλήματα, τις επιχειρήσεις. Μαζί όμως με τον τουρισμό αυξάνονται κατακόρυφα και οι ανάγκες σε νερό. Και όπως σε όλα δείχνουν στη Σιθωνία, οι διαθέσιμες ποσότητες δεν είναι ανεξάντλητες. Ο Δήμος Σιθωνίας απευθύνει έκκληση σε κατοίκους, επισκέπτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Στη Σάρτη, εκεί η τοπική κοινότητα ζήτησε για παράδειγμα από τα beach bars να σταματήσουν τη λειτουργία των ντουζ στις παραλίες. Ο Δήμος αναζητά και μόνιμες λύσεις βεβαίως. Αυτά που καταλαβαίνετε είναι προσωρινές οδηγίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σιθωνίας, τον κύριο Γιάννη Μαλίνη, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαίρετε, κύριε Μαλίνη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική εικόνα σε ό,τι αφορά την επάρκεια νερού?
1: Μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η Σιθωνία φέτος με το νερό τουλάχιστον ζει μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, δεν έχει κοπεί ούτε μισή ώρα το νερό μας στην Νικήτη, το νερό μας στη Σάρτη, το νερό μας στο Μαρμαρά. Πέρα από κάποιες βλάβες που αντιμετωπίσαμε στις αρχές στο τέλος του Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα. Γίνεται μια, οι ανακοινώσεις όλες που βγάζουμε γίνονται για προληπτικούς λόγους, γιατί ο κόσμος
0: είναι
1: πολύ σε επισκεψιμότητα και όλες αυτές οι ανακοινώσεις που κατά καιρούς διαβάζετε είτε από τις κοινότητες είτε και δικές μου ακόμη είναι εκκλήσεις προς τον κόσμο ώστε να γίνεται μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
0: Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει διακοπές και ούτε από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρξουν. Εντάξει, εντός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Τετραετία 19-23 πριν εκλεγούμε ως διοίκηση, γιατί και το νερό ήταν η σημαία μας εκλογές. Με το 1/5 τα 2/5 του κόσμου σε επισκεψιμότητα και λόγω COVID θα βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Ναι. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, βέβαια είπατε πάρα πολύ σωστά, με λύσεις πρόσχερες όπως είναι οι γεωτρήσεις και όλα αυτά. Αλλά όσοι μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης πουθενά. Ίσως οι περιοχές προβλήμα αντιμετωπίζουν, η περιοχή της Τωρώνης αντιμετώπισε κάποια προβλήματα που είναι μια δέσμευσή μου ότι το Σεπτέμβριο θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά με αυτό για να δώσουμε την καλύτερη λύση.
0: Τώρα εδώ το θέμα είναι και ότι η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης. Και όχι μόνο σε εσάς. Γενικώς, σε πάρα πολλά.
1: Υπάρχει και θέμα παιδείας αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάει όλος ο πλανήτης για το φαινόμενο της λειψιδρίας, να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και να βλέπεις ανθρώπους να ποτίζουν ανεξέλεγκτα τα γκαζόν, να πλένουν 10 λουλούδια τα αυτοκίνητά τους, τις αυλές τους και οτιδήποτε κατέβει στο κεφάλι του καθενός.
0: Εδώ πάλι όμως.
1: Πρέπει όλοι σιγά σιγά να μπούμε σε μια φιλοσοφία ότι το νερό, ο πόλεμος θα γίνει για το νερό.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνει για το πετρέλαιο, θα γίνεται για το νερό.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, Δήμαρχε. Απ' την άλλη όμως, έχουμε και όλα αυτά, τα γερασμένα δίκτυα, προβλήματα στις υποδομές, στις διαρροές παντού σε όλο το δίκτυο. Όχι εκεί σε εσάς τώρα, έτσι. Ανοίγουμε την κουβέντα.
1: Η Χαλκιδική είναι ένας προσφυγικός προορισμός, έτσι. Ο οποίος άνθρωποι δημιουργήθηκαν παντού ανεξέλεγκτα οικισμοί. Υπήρχε μια αναρχιδόμηση. Γίνονται προσπάθειες από όλους τους δημάρχους και της Χαλκιδικής και εμείς έχουμε ετοιμότητα. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για μια φαλάτωση στην Νικήτη. Υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο να την υποβάλω?
0: Εκεί όχι. Είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα στην Νικήτη,
1: ναι,
0: αφαλάτωση.
1: Έχω αυτή τη στιγμή όρημα αφαλάτωση. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό χρηματοδοτικό εργαλείο? Όχι. Έχω έτοιμο.
0: Άρα ρεαλιστικά.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση βιολογικού της Σάρτης στα 5 εκατομμύρια. Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο να το υποβάλω? Όχι. Και ξαφνικά έρχονται και το ΙΕΙΑΣ να πάρουν τα νερά από τους Δήμους που είναι το μόνο μας έσοδο. Και σκεφτείτε ότι εμείς, πέρα από τα έσοδα, σκεφτείτε ότι εμείς όταν γίνεται μια βλάβη, είμαστε υποχρεωμένοι σε μισή ώρα έως μία να έχουμε τα συνεργεία μας εκεί για να αποκαταστήσουμε. Δηλαδή θα είμαστε σε έναν Δήμο, πλέον η αυτοδιοίκηση θα πάρει το ρόλο του θεατή.
0: Μα αν δεν γίνουν και έργα, αν δεν μπορέσετε να μπείτε σε προγράμματα, όχι εσείς όλοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο πρόβλημα, πώς θα υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που λέμε λειψιδρία, όχι
1: πάρα
0: μόνο φέτος, μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ
0: 20.
1: Εύκολα και πάρα πολύ ωραία θα μπορούσε να δοθεί λύση, ειδικά στους τουριστικούς Δήμους. Και θα αναφερθώ στο τέλος αφεκτικότητας. όπως το ονομάζουν. Τα τέλος ανθεκτικότητας είναι τα 3, 5 και 10 ευρώ που αφήνει κατά την εκτέλεσή του επισκέπτης. Όλο αυτό λοιπόν πάει σε ένα κεντρικό κουρμπανά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας.
0: Θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.
1: Θα έπρεπε, όχι θα μπορούσαν, θα έπρεπε να δίνονται στους Δήμους, ο οποίος ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για τα υποχρεούτερα, να παρέχει τα νερά υποχρεούτερα, να κάνει τον καθαρισμό της παραλίας υποχρεούτερα, να βάλει την αυγωστική κάλυψη υποχρεούτε, να έχει συντηρεί το δικό δίκτυο, να κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών και των βαρέων ογκωδών. Όλα αυτά, έτσι ο κάθε Δήμο, εδώ φτάνουμε στο. Εντοπίζουμε το εξής, ότι αντί η αυτοδιοίκηση να γίνεται δυνατή, υποβαθμίζεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το λάθος. Μιλάμε και με μια μελέτη που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης ο Μαλανδράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, που είμαστε και μαζί στο δίκτυο πόλων, στο διοικητικό. Μιλάμε ότι για τους τουριστικούς Δήμους, ο τέλος ανθεκτικότητας ανέρχεται στο ποσό γύρω στο 5 δις.
0: Μάλιστα. Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα, Δημαρχέ, από έναν ακροατή της εκπομπής δηλαδή, που μου λέει ότι ενδεικτικά στην Νικήτη το νερό κόβεται συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν.
1: Το νερό κόβεται στην Νικήτη κάθε μέρα? Όχι, νομίζω δεν το δέχομαι αυτό που λέει ο ακροατής σας. Ζούμε στην Νικήτη, ζούμε στο παλιό χωριό. Μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα των φίλων της Νικήτης που μόλις προχθές κιόλας ρωτούσαν οι άνθρωποι που ήταν να επισκεφτούν την περιοχή πότε κόβεται το νερό και το απαντούσαν οι ίδιοι κάτι και το νερό δεν κόβεται φέτος και είναι έκπληκτος.
0: Ωραία, εγώ οφείλα να το καταθέσω γιατί είναι ένα ερώτημα σε μια ζωντανή εκπομπή και τα λοιπά. Γι' αυτό.
1: Και εγώ ακριβώς γι' αυτό σας απάντησα. Τώρα, να υπάρχει κάποια βλάβη, να κόψουμε το δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο για να γίνει αποκατάσταση, να το δεκτώ. Αλλά ότι κόβεται στοχευμένα συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα σημεία, όχι, δεν το δέχομαι. Ο ακροατής σας θα πω ότι είναι κακοπροαίρετος.
0: Επειδή μιλήσατε πριν και για την κουλτούρα σε σχέση με το νερό όλων μας, ήθελα να ρωτήσω πώς ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες της περιοχής, του τουρισμού, οι επιχειρηματίες δηλαδή. Ξέρω εγώ, υπήρχαν αντιδράσεις από τα beach bars?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Οι επαγγελματίες καταλαβαίνουν, ο κόσμος το επιχειρεί, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνει το πρόβλημα και το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα νερά και είναι και εκπληκτικοί και δίνουν αγώνα σε αυτό που κάνουν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που έχουν τα εξοχικά τους, που νομίζουν ότι πληρώνοντας τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, μπορούν να κάνουν εδώ ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Εκεί έχετε εκδώσει, ας πούμε, συγκεκριμένες οδηγίες για να πείτε ότι δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι?
1: Τώρα για 20 μέρες συζητήσαμε. Συζητήσαμε. Να μην ποτίζουν τα γκαζόν ή να τα ποτίζουν συγκεκριμένες ώρες με μέτρο. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους να πλένουν τις αυλές τους και το δρόμο, το λάστιχο. Τα αυτοκίνητά τους θα πλέον το δρόμο του αυτοκίνητα. Πρώτον, είναι αντιαισθητικό και αντιτουριστικό για τον επισκέπτη και δεύτερον, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην προδότηση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι η έκκληση έτσι ως οδηγία δεν περνάει.
1: Πάντα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα ογκώδη πάντα θα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα σκουπίδια θα υπάρχουν πάντα ασυνείδητοι. Το θέμα είναι εμείς θα αποκτήσουμε και δημοτική αστυνομία, ήδη τελειώνει το 5 Σεπτέμβρη και θα είναι 1η Σεπτέμβρη. Και όλα αυτά κάποια στιγμή σιγά σιγά πρέπει να μπουν, θα αναγκαζόμαστε πλέον να μπουν όλα αυτά σε τάξη. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν σε τάξη αν θέλουμε να μιλάμε όχι για ανθεκτικότητα, αλλά
0: και
1: για
0: ναι, αν πρέπει να υπάρχει και έλεγχος τελική πάνω σε αυτό που λέμε νερό, σπόροι που δεν υπάρχουν, ας γίνει έτσι.
1: Το 70 υπήρχε ο αστυνόμος στο κάθε χωριό που γυρνούσε και μοίραζε πρόστιμα. Σε αυτές τις εποχές θα γυρίσουμε πάλι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαλίνης, ο Δήμαρχος Ιθονίας.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Ακούσουμε δηλαδή όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Ευτυχώς τα πράγματα με την δεύτερη φωτιά που είχαμε σήμερα στην Ζάκυνθο, μία το πρωί, μία ξέσπασε το μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα. Και ελπίζουμε έτσι να πάει το πράγμα γενικώς, σε όλη τη χώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στους 169 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Ξεπέρασαν τους 2.000 οι θάνατοι από την επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Καθώς εδώ προετοιμαζόμουν στο στούντιο για να υποδεχθώ την επόμενη καλεσμένη μου για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά πολλούς, υπάρχουν αλλαγές και πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Το θέμα έχει να κάνει με τη μητρότητα. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν ξεκινήσουμε, διάβαζα ένα άρθρο που είχε να κάνει με την Anne Hathaway. Τι σχέση θα μου πείτε έχει αυτό? Η Anne Hathaway είναι έγκυος για τρίτη φορά. Είναι η γυναίκα άνω των 40 ετών και το θέμα είναι ότι δεν τολμά να ανεβάσει μια φωτογραφία στα social media με ένα μπλουζάκι που μπορεί να αφήνει λίγο την κοιλιά της να φαίνεται είτε οτιδήποτε, και υπάρχουν τόσα hate comments και μια ρητορική μίσους ότι είναι ψεύτικη εγκυμοσύνη και ότι η ίδια προσποιείται την εγκυμοσύνη της και προσπαθεί κάθε φορά να απαντήσει και να πει μα τι είναι αυτά που λέτε και όθο καθεξής. Και μου ήρθε πραγματικά μία φράση στο μυαλό με το αχ, αυτή η μητρότητα, τι τραβάνε όλες οι μανούλες πριν ακόμα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, ειδικά σε μια τέτοια εποχή υπερέκθεσης που ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει.

0: πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα πιο χρηστικό αυτή τη φορά. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές στην άδεια μητρότητας. Δηλαδή, η άδεια μητρότητας δεν αφορά πλέον μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή την κλασική εικόνα μιας εργαζόμενης μητέρας με πλήρη και σταθερή απασχόληση. Έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει η αγορά εργασίας και μαζί της αλλάζουν τέλος πάντων και οι ανάγκες των οικογενειών. Έχουμε μια υπουργική απόφαση πρόσφατη, με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής αυτής άδειας προστασίας της μητρότητας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ, είναι εργατολόγος, θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι ακριβώς αλλάζει, ποια είναι τα δικαιώματα μιας εργαζόμενης μητέρας, πού συνδυάζεται το 9μηνο με τις άλλες άδειες και τέλος πάντων ό,τι μπορούμε θα πούμε για να ενημερώσουμε. Χαίρετε κυρία Κάρδαρ.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Κάνατε ένα πολύ σωστό διάλογο και πολύ σωστό σχόλιο πριν. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πράγματι μια υπουργική απόφαση έρχεται να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων για την ειδική άδεια μητρότητας, που είναι ένα 9μηνο που αμείβονται οι μητέρες από τη ΔΥΠΑ με μισθό το βασικό και φυσικά καλύπτονται και για τα ένσημά τους, και εκτός από τις φυσικές μητέρες λοιπόν, πλέον και οι θετές μητέρες και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας.
0: Αυτό, τεκμερώμενη μητέρα είναι εκείνη που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι μητέρες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 8 ετών καλύπτονται πλέον και αμείβονται γι' αυτό το 9μηνο για να είναι κοντά στο παιδάκι τους.
0: Και επειδή η εργαζόμενη μητέρα του 2026 μπορεί να μην έχει απαραίτητα μια δουλειά ή μπορεί να μην έχει απαραίτητα ένα πλήρες ωράριο και μια σύμβαση έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και εδώ έχει επιληφθεί εντάσσεται μια διαφοροποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση.
1: Ναι, εντάσσεται λοιπόν μια διαφοροποίηση, όπως σωστά το λέτε, γιατί περιλαμβάνει πλέον και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, όπως επίσης και τις εργαζόμενες που είναι εποχικά εργαζόμενες, εποχικά απασχολούμενος. Επίσης, στην ιδιαίτερη εκείνη περίπτωση που ο εργοδότης θέλει να καλύψει την μητέρα με το μισθό της ενώ απουσιάζει κάνοντας χρήση της άδειας μητρότητας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να δίνει την αμοιβή αυτή, θα παρέχει την προστασία αυτή. Και αν ακόμη μία μητέρα που θέλει να προσθέσει στο εισόδημά της βρει κάποιες ώρες δουλειάς,
0: 3 ώρες τη μέρα, 4 ας πούμε,
1: μια μερική απασχόληση για προσθήκη στο εισόδημά της, και σε αυτή την περίπτωση δεν χάνεται αυτό το επίδομα που λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ. Είναι σημαντικές αλλαγές, κυρίως για τα θέματα της υιοθεσίας, που δίνει και αυτό το περιθώριο μέχρι 8 ετών να είναι το παιδάκι. Να δηλώσω επίσης ότι την άδεια προστασίας της μητρότητας και αυτή την 9μηνη άδεια, όπως σωστά είπατε, μπορεί η μητέρα να επιλέξει πότε θα την πάρει. Μπορεί να την πάρει δηλαδή αμέσως μετά τον τοκετό. Μπορεί να κάνει χρήση της άδειας λοχείας, χρήση της κανονικής άδειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την άδεια της μητρότητας.
0: Άρα μπορεί να το συνδυάσει και έτσι, δηλαδή το 9μηνο αυτό με τις...
1: Αρκεί να είναι συνεχές, όχι να το διακόπτει.
0: Το 9μηνο να είναι συνεχές.
1: Ακριβώς. Όχι δηλαδή να παίρνει την κανονική άδεια, να διακόπτει, να επανέρχεται. Θα πρέπει να έχει τελειώσει ή να τα αφήσει για το τέλος, αλλά το 9μηνο να είναι συνεχές, και όπως γνωρίζουμε μπορεί να παραχωρήσει και κάποιους μήνες και στον πατέρα. Δηλαδή μπορεί να παραχωρήσει για παράδειγμα 3 μήνες στον πατέρα να κάνει χρήση.
0: Άρα μπορεί να μεταφερθεί στον πατέρα και το δικαίωμα.
1: Ακριβώς. Στον έναν γονέα λοιπόν, από τον έναν γονέα στον άλλον, αρκεί να είναι εργαζόμενος με μισθωτή εργασία, με εξαρτημένη εργασία.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Να μην είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες εκείνες, τις μητέρες εκείνες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, τεκμερώμενες μητέρες, εκεί τι προβλέπετε ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις?
1: Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις. Θα αποδεχθεί ότι είναι παρένθετη μητέρα και θα πάρει την άδειά της. Κανονικά. Όπως σαν να ήταν η φυσική μητέρα.
0: Μπορούμε να δώσουμε και ένα πιο πρακτικό tip, δηλαδή υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει μια εργαζόμενη μητέρα πριν υποβάλει αίτηση για να μην χάσει χρόνο ή κάποιο δικαίωμά της?
1: Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε ότι η νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία προστατεύει τη μητέρα και την μητρότητα γενικά και δεν είναι δύσκολες οι διαδικασίες για να λάβει αυτή την άδεια ή οποιαδήποτε άλλη προστασία παρέχει ο νόμος. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν μπορεί να απολυθεί μια εργαζόμενη μέχρι το παιδί της να γίνει 18 μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απολυθεί μια κυρία από τη στιγμή που θα είναι σε εγκυμοσύνη, ακόμα και αν δεν το ξέρει. Μπορεί να επανέλθει πίσω αν έχει απολυθεί. Δηλαδή, αν μια
0: αν το μάθει αφού έχει απολυθεί και είναι έγκυος και δεν το ήξερε και η ίδια, μπορεί να επανέλθει.
1: Υποχρεούται να επανέλθει και να μείνει στην εργασία της εφόσον το επιθυμεί μέχρι να, να γίνει το παιδάκι 18 μηνών. Κατά τα λοιπά, οι διαδικασίες προβλέπονται από τη ΔΥΠΑ. Εύκολα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, θα δώσει τον λογαριασμό της και θα μπαίνουν τα χρήματα εκεί. Είναι απλές οι διαδικασίες μέσω διαδικτύου. Στη ΔΥΠΑ παρέχονται όλες οι οδηγίες. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Και στο 1555 επίσης παρέχονται και πληροφορίες.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάρδαρη. Νομίζω καλή ήταν πολύ σημαντικά αυτά να τα ακούσουν όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, εργατολόγος. Εντάξει, και εδώ όπως καταλαβαίνετε, η ουσία αυτής της αλλαγής είναι ότι η προστασία της μητρότητας αρχίζει να προσαρμόζεται περισσότερο στην πραγματική αγορά εργασίας. Να γίνεται δηλαδή με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα.

0: πάμε να συνδεθούμε με τη Σπυριτούλα Κακλατζή, Earth News, για να δούμε για μια φωτιά αυτή την ώρα στο Πικέρμι.
1: Είναι κοντά στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι και η χαμηλή βλάστηση φαίνεται μέχρι ώρας ότι δεν απειλεί οικίες, τους οικισμούς που είναι εκεί. Χαμηλή βλάστηση όμως, όπως είπαμε, επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς. Μια νέα φωτιά, μια νέα αστεία φωτιά σε εξέλιξη στο Πικέρμι αυτή τη φορά. Η Σπυριτούλα Κακλατζή είναι εκεί, οπότε θα συνδεόμαστε όποτε υπάρχει ανάγκη για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή της.

Και ενώ στην Ευρώπη, κεντρική και δυτική κυρίως, περιμένουν, προετοιμάζονται για ένα ακόμα κύμα ακραίας ζέστης, ή το πέμπτο ή το έκτο είναι αυτό στη σειρά, πραγματικά η χαθή μπάλα από τον Μάιο. Σας έλεγα ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή, για να μην τα απολογούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία περιοχή της Αγγλίας δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση ως προς τα υδατικά αποθέματα. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει ρίξει σταγόνα για 60 συνεχόμενες μέρες, και όσοι ξέρετε από Αγγλία καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όλο αυτό χειροτερεύει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βρέχει και που υπάρχουν περιοχές που έχουν να δουν βροχή μπορεί και περισσότερο από μήνα, η κατάσταση πάει προς το χειρότερο. Οι ευθύρες έχουν πέσει, οι αρχές εκδίδουν όχι οδηγίες, απαγορεύσεις για χρήση νερού, σε ποτίσματα με το συζητώ, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, σε πισίνες. Απαγορεύεται η χρήση λάστιχου για περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εταιρείες ίδρυυσης επίσης έχουν επιβάλει περιορισμούς. Και εννοείται ότι οι αρχές βρίσκονται σε μια επιφυλακή, έτσι ώστε αν πρέπει να γίνει, να ζητηθούν περαιτέρω μέτρα από τους πολίτες. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχει γίνει αυτό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, και το 2006 υπήρχαν τέτοιες απαγορεύσεις.

αύριο, Τετάρτη, 12 Αυγούστου, η Ευρώπη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός πραγματικά εντυπωσιακού ουράνιου φαινομένου, μιας ολικής ηλιακής έκλειψης. Της πρώτης, μάλιστα, που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη από το 1999. Αυτή η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τοποθεσία. Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας, όπως λέμε εκεί δηλαδή, όπου θα φαίνεται η ολική φάση, κυρίως στην Ισπανία. Παρ' όλα αυτά και σε άλλες περιοχές, και στην Ισλανδία, Γροιλανδία, Ρωσία, Πορτογαλία. Η αλήθεια είναι ότι μερική έκλειψη θα είναι ορατή και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπως και στην Αφρική ή στη Βόρεια Αμερική. Και τώρα όλα αυτά, αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαινόμενο, η αυριανή ας πούμε έκλειψη, είναι από εκείνα τα φαινόμενα που μας θυμίζουν πόσο εντυπωσιακό είναι το σύμπαν. Και την ίδια στιγμή πόσο μικροί είμαστε εμείς μέσα σε αυτό. Τώρα για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι κυρίως επιστημονικό και τηλεοπτικό, αφού δεν θα έχουμε ολική φάση, μάλλον ούτε μερική, αλλά τέλος πάντων όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, προσοχή, θυμίζω, ποτέ παρατήρηση του ήλιου με γυμνό μάτι ή απλά γυαλιά ηλίου.

Λοιπόν, έχουμε και ένα νεότερο τηλεγράφημα από την Κολομβία, κυρίες και κύριοι. Μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της. Μιλάμε για 2 λεπτά επί της ουσίας που άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους, εκτεταμένες καταστροφές. Ο νεότερος απολογισμός φτάνει τους 224 ανθρώπους, με νεκρούς εννοούμε. Παραμένει αδιαυκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Οι διασώστες βρίσκονται εκεί, οι εθελοντές βρίσκονται εκεί, οι άνθρωποι με ό,τι μπορούν και με τα γυμνά χέρια βρίσκονται εκεί επί τόπου και δίνουν μάχη με το χρόνο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Άρη Τίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, ραντεβού. Κατά τα λοιπά, δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης κοντά σας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλη κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στον Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ χθες εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνώρισε προειδοποίησεις δυνάμεων που επιβλέπουν τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, το οποίο αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχτεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το 5ο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.
2: Ολοκληρώνουμε τη χρονιά του 64. Ιταλία 1964.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για λίγο τη ροή της εκπομπής του Γιάννη Πετρίδη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πικέρμι Αττικής. Έχουμε και μία σωρό που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει πληροφορίες. Σπυριδούλα.
1: Γύρω στις 3:30 σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στεκών στα Σπάτα. Μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, δεν φαίνεται να απειλεί οικίες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, βρέθηκε, εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός γεωταχή αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, φαίνεται η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Εντόπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να κλείνει προς το συμπέρασμα ότι πιθανότατα από το αυτοκίνητο αυτό να ξέσπασε η φωτιά, η οποία έκαψε δυστυχώς τον άτυχο άνθρωπο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν βοηθάει το έργο των πυροσβεστών, γι' αυτό και ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς των πυροσβεστών. 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 36 οχήματα και μαζί με τους Έλληνες πυροσβέστες και Ρουμάνοι και Γάλλοι βοηθούν στο πεδίο, στο πλαίσιο προγράμματος προεγκατάλειψης ευρωπαϊκών πυροσβεστών. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, βοηθούν και οι υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Να πούμε ότι γύρω στις 4:20 ήγησε και 112 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Όπως είπαμε, δεν κινδυνεύουν οι οικίες, οι οικισμοί εκεί που βρίσκονται, αλλά προς ενημέρωση, επειδή έχουμε και πολύ ισχυρό στον έμος αυτή την ώρα στην Αττική, ήχησε και το 112. Να θυμίσουμε ότι και πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε μια φωτιά στο αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται και τώρα στην Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα.
0: Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Εννοείται, για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ξανασυνδεθούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα 1964, τα ιταλικά τραγούδια που ακούγαμε το 64, πολύ μεγάλες επιτυχίες και στη χώρα μας αυτά, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, γενικά το 64. Και ποιοι δεν τα έχουν χορέψει τα περισσότερα από τα τραγούδια που τα ακούσετε σήμερα, από τους νέους του 1964. Είναι η 32η και τελευταία εκπομπή για το 64. Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στα περισσότερα τραγούδια, τουλάχιστον στα μισά τραγούδια, όπως αυτό που ακούσατε, η ενορχίστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας είναι του Ένιο Μωρικόνε. Κάποια από αυτά κυκλοφόρησαν τον τελευταίο μήνα του 63. Αλλά βέβαια η επιτυχία ήρθε το 64. Ξεκινήσαμε με τον Εντουάρντο Βιανέλο και το Ω Μίο Σινιόρε.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 64 στην Ιταλία, με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε μικρούς δίσκους τότε. 81 ετών σήμερα ο Τζιάνι Μοράντι, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές όλων των εποχών στην Ιταλία. Έτσι ξεκίνησε και ήταν μια ατελείωτη καριέρα στις επόμενες δεκαετίες. Και εδώ η ενορχήστρωση ήταν του Ένιο Μορικόνε.

από το περίφημο τότε φεστιβάλ Un Disco per l'Estate, το τραγούδι του καλοκαιριού του 1964 και για τα επόμενα καλοκαίρια ήταν αυτό που ακούσαμε. Κοντέ σου λα σπιάτζα, με τον δημοφιλέστατο επίσης Νίκο Φιντένκο, Αγκάζα τη Ρένε. Πριν το τραγούδι που ακούσαμε του Τζιάνι Μοράντι ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε έγινε και πετυχημένη κινηματογραφική ταινία.

με πωλήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Ιταλία, ο δημοφιλέστερος όλων των τραγουδιστών, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1964. Ciao ragazzi. Ο Τσελεντάνο με τις ατελείωτες επιτυχίες και τα ατελείωτα φιλμ.

88 ετών σήμερα ο Τσενετάνο, 86 η Μίνα. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ιταλίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία της μέσα στη χρονιά του 64 ήταν η διασκευή σε αυτό το τραγούδι των Doc Pomus και Mort Schumann. Τραγούδισε για μια πόλη όπως είναι η Αθήνα σήμερα, όπως είναι τον Αύγουστο η Αθήνα. Città Vuota.

με αυτό το τραγούδι η έφηβη τότε Τσιλιόλα Τσενκουέτη πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο τον Φεβρουάριο και λίγο μετά το πρώτο βραβείο στη Eurovision, γιατί αυτό το τραγούδι είχε στείλει η Ιταλία τότε, του 64. Η Τσιλιόλα Τσενκουέτη, 78 ετών σήμερα, επίσης μία από τις δημοφιλέστερες.

0: Είμαι ροπεύκος στο Πικέρμι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός εντός γιοταχή. Φωτιά σε δασκή έκταση στο Κομπότι Άρτας. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στην Ιδωμένη στο Κιλκής. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Σαν Ρέμο 1964. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, είχε βγάλει πάρα πολλές επιτυχίες το Σαν Ρέμο, όχι το 64 μόνο, όλα τα φεστιβάλ της δεκαετίας του 60 και αργότερα. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες. Στο Σαν Ρέμο εκείνο το βράδυ το είπαν 2 ερμηνευτές. Θα ακούσουμε και τις 2 ερμηνείες, από τον Ιταλό και τον Αμερικάνο. Ο Ιταλός από τους δημοφιλέστερους στην Ιταλία στη δεκαετία του 60 και του 70. Από αυτούς που έφεραν το rock and roll στην Ιταλία, όπως ο Τζελεντάνο. Ο Αμερικάνος από τις δημοφιλέστερες παρουσίες στην Αγγλία και την Αμερική εκείνα τα χρόνια. Quando vedrai la mia ragazza, Little Tony και Gene Pitney.

Τζιν Πίτνεϊ και ο Λίτλ Τόνι. Από το Σαν Ρέμο είναι και το επόμενο. Και ήταν μαζί με το Ιντσινόκιο Τατέ που ακούσαμε στο πρώτο μέρος οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Αυτό με τα επόμενα χρόνια έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις μόνο στην Ιταλία. Ένα απόλυτο ιταλικό τραγούδι από έναν επίσης νέο τότε, 81 ετών σήμερα, τραγουδιστή που κι αυτός ήταν στον χώρο του rock and roll. Είχε μάλιστα μια φωνή που στα slow προσπαθούσε να μιμηθεί, ήταν επηρεασμένος από τον Elvis. Το τραγούδι έχει τίτλο «Una lacrima sul viso».

Μια λάκρυμα σουρβίζω με τον Μπόμπι Σόλο. Όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και το βλέπω από τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται, αλλά το ήξερα και από την απήχηση που είχαν αυτά τα τραγούδια στη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική. Ο Ιωάννης μου γράφει κάτι πολύ σωστό. Γιάννη, καλησπέρα. Το σύστημα του Σαραέμου, όπου τα τραγούδια ερμήνευαν δύο ερμηνευτές, αυτό άρχισε στη δεκαετία του 60, όχι παλαιότερα, είχε αντιγράψει κατά κάποιο τρόπο και σε κάποια περίοδο το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ναι, που το έλεγαν το τραγούδι δύο ερμηνευτές. Ο αγαπημένος, ο απόλυτος τραγουδιστής στη χώρα μας της δεκαετίας του 60. Στην επιτυχία του 64, Sergio Endrigo.

«Τι άμμο» με τον Εντρίγο. Ένα τραγούδι του Μοντούνιο. Το 1964 αποθεώνει την καριέρα της Ορνέλα Βανόνι. Το έχουν πει και ποιοι δεν το έχουν πει.

Ορνέρα Βανώνη, η Βαζανίκη, Μίλβα και Μίνα. Οι τέσσερις μεγάλες του ιταλικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε τώρα δύο από τα δημοφιλέστερα ονόματα παγκόσμια στη δεκαετία 50, 60, 70, 80 που έκαναν καριέρα στην Ιταλία με ιταλικά τραγούδια ή μάλλον θα έλεγα τραγουδώντας ειδικά τους τραγούδια με ιταλικούς στίχους από μεγάλων στιχουργών του Μουγκόλ και των άλλων ή έγραφαν τραγούδια ειδικά για την Ιταλία, για το ιταλικό κοινό, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Πολ Άνκα. Πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Ιταλία του 64. Ogni volta. Και εδώ αυτός είναι ο Ένιο Μορικόνε.

Πολάνκα, Ιταλός. Ο Νίλ Σεντάκα, Ιταλός. Το τραγούδι έχει βγει βέβαια και σε αγγλική εκδοχή.

δημοφιλέστερη τραγουδίστρια τότε όμως, ιδιαίτερα στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60, ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα προς το τέλος. Μία από τις 32 εκπομπές για το 64 έχει ασχοληθεί και με το γαλλικό τραγούδι. Ρίτα Παβώνε.

Θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούτε στις εκπομπές δεν είναι κατεβασμένα, εκτός από το καινούργια, το έχουμε πει αυτό, κάποια από τα καινούργια δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, είναι από φυσικό προϊόν, είτε από δίσκους είτε από CD. Και γιατί? Γιατί αυτές είναι οι πραγματικές σωστές ερμηνείες. Πολλά τραγούδια που είναι στο διαδίκτυο δεν είναι οι σωστές ενορχιστρώσεις αυτών που έγιναν κάποτε επιτυχία. Μη χάσετε αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή ένα τριήμερο αφιέρωμα στο Brill Building. Το έχω αναφέρει αυτό σε εκπομπή παλαιότερη, αλλά θα βαδίσουμε στους διαδρόμους, στους διάφορους ορόφους αυτού του κτηρίου της Νέας Υόρκης, για να ακούσουμε μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και πώς γεννήθηκαν σε αυτό το κτίριο.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία Ημεροπεύκο στο Πικέρμι. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σωρός αγνώστου μέχρι στιγμής στοιχείων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Στο σημείο έχουμε μεταβεί υπάλληλοι από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής καθώς και αστυνομική για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάρι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διαθέτηση. Στο μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πύρ εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, η εφημερίδα αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου επειδή το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίηση των δυνάμεων που επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, για το οποίο οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
0: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Γεια σας, τι όμορφα, τι μελωδικά, τι τρυφερά που ξεκινήσαμε. Σκεφτόμουν ότι τα ήσυχα απογεύματα του Αυγούστου που διανύουμε, όπως είναι ένα από αυτά ετούτου εδώ, ακριβώς αυτό ζητούν, ακριβώς αυτό θέλουν, δηλαδή υπέροχη μελωδική μουσική. Αναπόληση, πολλή αναπόληση. Αυτά είναι συστατικά ενός ραδιοφώνου, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος κατά κύριο λόγο. Όποιο ραδιόφωνο κι αν είναι, δεν σημαίνει αν κάποιο έχει τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του πιο ενημερωτικού. Όπως θέλουμε το γυρίζουμε, έτσι πως είναι η ανεμοδούρα και τη γυρνάμε όπου θέλουμε ή την πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και το έχω πει πολλές φορές. Είναι μεγάλο προνόμιο και κατάκτηση και καθόλου δεδομένο το να είμαστε εδώ, να σας συναντούμε και πάλι, να κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική λοιπόν συνάντηση, παρέα, επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει πριν ακόμα λαλήσω, όπως λέει πριν αλέκτορα λαλήσε, κάπως έτσι. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε χθες, είτε στα social media μου, είτε στο mail, είτε μέσω τρίτων που έμαθα. Γιατί φυσικά και δεν είχα σκοπό να λείψω, δύσκολα λείπω, δεν μου αρέσει να λείπω, αλλά ήταν κάτι έκτακτο, ξέρετε, από εκείνα που δημιουργεί λίγο η ζέστη, λίγο οι συνθήκες, λίγο δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβω στην εκπομπή και στη δουλειά, οπότε ειδοποίησα ότι δεν θα είμαι. Και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ακόμα και για εσάς που πιστέψατε ότι έκανα τριήμερο και ήμουνα σε κάποια παραλία, και αυτό δεκτό είναι, το πιο φυσιολογικό αυτό θα ήταν.

Και μακάρι όλες οι ειδήσεις και οι τάσεις και τα φαινόμενα και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και που προσπαθούμε είτε να τα μεταδώσουμε, είτε να τα ερμηνεύσουμε, είτε να τα επεξηγήσουμε παραπάνω, να είχαν αυτή την τρυφερότητα των στίχων, των στίχων που ακούμε τώρα, Παντελής Θαλασσινός, και να θυμίζουν μόνο άσημο φεγγαρόλουστες νύχτες, αυγουστιάτικες κιόλας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε, και φυσικά και θα ασχοληθούμε, το είχαμε βάλει για αύριο, αλλά λέμε κάτσε να προλάβουμε, να μην τα πούνε όλοι, να τα πούμε και εμείς από τους πρώτους, όλο αυτό το φαινόμενο το τριπλό, δηλαδή έκλειψη ηλίου, Περσίδες και ευθυγράμμιση 6 πλανητών.

Είπα μακάρι να ήταν οι ειδήσεις όλες έτσι, να ήταν μόνο για τα φυσικά φαινόμενα, τα κανονικά φυσικά φαινόμενα, με την κανονικότητα, με την περιοδικότητά τους, με την επανάληψη, με την πρόβλεψη. Δηλαδή έχουν μεταγραφεί αυτά, ότι 12 Αυγούστου ας πούμε θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά καθόλου δεν είναι έτσι. Πολλές ειδήσεις και γύρω από τις πυρκαγιές είχαμε και νωρίτερα, οριοθετήθηκαν και σβήστηκαν όπως ακούσατε. Τώρα σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι, έχει κατασβεστεί, αλλά είναι λίγο μακάβριο, να το πω λίγο τραγικό, το όλο το πλαίσιο γύρω από το οποίο μάθαμε την είδηση. Έρχονται πληροφορίες για τη σωρό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου από παθολογικά αίτια, παθαίνοντας κάτι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι, κάτι τέτοιο. Και έτσι, κατά την κατάσβεση, προέκυψε αυτό το τραγικό έβριμα. Η φωτιά λοιπόν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Ακόμα νωρίτερα είχαμε και τα προβλήματα με την Ζάκυνθο, στις βολήμες της Ζάκυνθο εκεί πιο έξω, και αναμένουμε, ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να είναι σε ηρεμία και αυτό ευχόμαστε. Υπάρχει και αυτή η φωτιά στο κομπότι της Άρτας, έχουν σηκωθεί ήδη 4 αεροσκάφη. Ο καιρός όπως τον βιώνετε και τον βιώνουμε στις διάφορες περιοχές της χώρας έχει βέβαια τις αυξομοιώσεις του και τις εναλλαγές του και την ποικιλία του. Αλλά εκτός από τη ζέστη, πρόβα για την κόλαση το λέει μια φίλη μου. Έχει αρκετή ζέστη είναι η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Εκτός από τη ζέστη το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό, είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα συνεχιστούν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, καθώς αστεία σήμερα 11 Αυγούστου βαίνουμε πλέον για τα καλά προς τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού που φέτος δυστυχώς πέφτει Σάββατο, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια αργία ακόμα να την κερδίσουμε. Το Σάββατο του 15 Αυγούστου που θα γιορταστεί και από την παραμονή αλλά και γενικότερα σε όλες τις μέρες πριν και μετά με όλη του τη δόξα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που είναι μαζί μας τώρα συνδεδεμένη, στο Voice of Greece δηλαδή. 5 με 6 είναι η διάρκειά μας, οι συχνότητες γνωστές, οι χαιρετισμοί μας πολύ θερμοί και το θερμή βέβαια θα μπορούσα να λέω δροσερή χαιρετισμοί, να το γυρίσω. Η διάθεσή μας αρκετά καλή, μέχρι το 100 θα βάζαμε ένα 85 το πολύ, γιατί είπαμε ότι δεν γυρίζεις και ένα κουμπί και συνέρχεσαι αμέσως όταν συμβαίνει κάτι στην υγεία σου. Και είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, θα πάμε μέχρι τις 6 και με νέα και με φαινόμενα και με την επικαιρότητα όπως την έχουμε επιλέξει, παρέα με τη Βούλα Κουλισοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά το Θάνο Τσιμέκα που έχει την επιμέλεια του ήχου και της εκπομπής γενικά.

0: 5 και 18 η ώρα λοιπόν. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στην περιοχή Νικολάου Σκουφά, στο Κομπότι της Άρτας. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, έχει όρεξη πολύ να επεκταθεί?
1: Την ίδια ώρα με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες, από κάποιες αιστείες μικρές, οι οποίες ανεξήγητες προς το παρόν, η περιοριστική θα το ελέγξει, υπήρχε παλιό σκουπεδότοπος, ο οποίος μετά στη συνέχεια επεκτάθηκε, αλλά ευτυχώς η περιοριστική με τα οχήματα τα προλάβανε, έκαναν την αποκοπή. Τώρα δεν απομένει, επειδή είναι καπνός, θα πρέπει να γίνει επίχωση με χώμα, ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο. Μάλιστα. Και να μπορέσει να τις βρίσκει ολοσχερός.
0: Ναι.
1: Έγιναν αρκετές ρήψεις από τα αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι. Βοήθησαν, βοήθησαν να κάνουμε... τα εναέρια, έτσι.
1: Στηρίξαν πολύ, γιατί έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης και τώρα να κάνουν και συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Αλλά ξαναλέτε ότι πιστεύετε ότι είναι από κάποιες μάλλον αιστείες που έδωσαν κάποια αναζωοπήρωση?
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει με αυτή που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
1: Στην απέναντι πλευρά. Είναι στην απέναντι πλευρά και δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι από τι προήλθε.
0: Οπότε
1: βρεθήκαν μικρές αιστείες και βοήθησε ο αέρας εκείνη τη στιγμή, γιατί το φαινόμενο φάνηκε όταν ανέβηκε ο αέρας, όταν αυξήθηκε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συμπτώσεις αυτά, τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ζούμε παράξενες εποχές, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις. Υπάρχουν πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητές, μάλλον θα έλεγα εγώ ακόμα χειρότερα, θα τους έδινα πολύ κακό χαρακτηρισμό, αλλά τέλος πάντων τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Το πεδίο της αντιπαράθεσης πολιτικής πρέπει να φτάνει στην κοινωνία και μόνο στην κοινωνία. Εγώ θέλω να πιστεύω, δεν είμαι προσμός, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Τι να σας πω τώρα, όταν δεν εξηγεί το φαινόμενο, όλα είναι μέσα.
0: Ναι, δίκιο έχετε.
1: Καλά είναι να προστατεύσουμε και τις ιδιοκτησίες των φτωχού κόσμου, γιατί εδώ, για αυτή η περιοχή, κάποια λιόδεντρα έχει και δεν έχει τίποτε το αξιοποιήσιμο, δηλαδή. Έτσι είναι κρίμα.
0: Ναι. Τα είπατε, έτσι είναι, κύριε Παπασιόζο. Όλοι το σκεφτόμαστε. Καλό είναι εκείνο που σκεφτόμαστε. Μπορεί να είναι μια σκληρή αλήθεια.
1: Θα αναγκαστούμε τώρα να κάνουμε περιφρούρηση, να πάρουμε άλλα μέτρα. Και ξέρετε ότι αν υπάρχει πρόθεση, να ξέρουν ότι θα είναι ξερά τα μέτρα και θα ελεγχθούν και για πολλά άλλα.
0: Και όπως παρατηρήσαμε και σε άλλες περιοχές που είχαμε πολύ έντονες πυρκαγιές και πολυήμερες, θα έλεγα, από πολύ ωραίες έως πολυήμερες, είχαμε φέτος και αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές, Δήμαρχε, που σημαίνει...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι, σημαίνει ότι...
1: Τι με ενόχλησε, όχι με ενόχλησε προσωπικά.
0: Πείτε μου.
1: Όταν στην πρώτη φωτιά κάποια με τα site είχαν βγάλει και το συμπέρασμα από πού προήλθε, που δεν ισχύει τίποτε, έτσι, ήταν επί της υπαρχιακής οδού. Τώρα θέλετε να είναι κάποιος απρόσεκτος, έριξε τσιγάρο, αλλά δεν ήταν από κάποιο αίτιο ή αμέλεια του Δήμου που να δημιούργησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται για αυτή μετά από 10 μέρες με κάποιες περίεργες καταγγελίες. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι στο καθήκον, είμαι εδώ στο πεδίο με τις συνεργάτες μου και θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να διαφυλάξουμε και την περιουσία και το περιβάλλον.
0: Έτσι είναι, γιατί πρέπει να μένουμε στα δεδομένα, καλά το λέτε, και να κοιτάμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Σε πολύ όμως σύντομο χρόνο και σε δεύτερη ανάγνωση πρέπει να κοιτάξετε και τα υπόλοιπα. Άλλωστε, η περιοχή σας είναι, που την πονάτε όλοι, όπως είπατε, και είναι και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος, λοιπόν, επίσης, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιόζος, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, για τη φωτιά στο Κομπότι της Άρτας. Αυτό που κρατούμε είναι ότι έχει κατασβεστεί, την έπιασαν από νωρίς με τα ενέργεια μέσα και τα πεζοπόρα, και το κυριότερο, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, τη μεγάλη που είχε ξεσπάσει από απέναντι εδώ και μέρες, αλλά είτε μικρές, όχι ακριβώς αιστείες, κάτι το ανεξήγητο, μας λέει ο Δήμαρχος, και όταν το λέει λέει έτσι, ο άνθρωπος το περιέγραψε δηλαδή. Μιλάμε για πιθανή πρόθεση εμπρισμού σε μια περιοχή που είχε πάλι καεί, τουλάχιστον στο απέναντι σημείο. Λοιπόν, αυτά από εκεί, σχετικά καλά τα νέα. Οι αέριδες, οι άνεμοι, εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους πολλές φορές με έντονη υπερδίνηση, με έντονο στροβιλισμό, που εκείνος είναι ο πιο επικίνδυνος, νομίζω, όσο και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πολύ ψηλές. Αυτά από αυτή την πυρκαγιά. Θα πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της μέρας. Έτσι δεν είναι, Βούλα Κουλισοπούλου? Νομίζω ότι πάμε στο πρώτο μας θέμα και στον καλεσμένο μας. Γιατί αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχουμε φωτιές, να έχουμε τις φωτιές και να ξεκινούν από δίκτυα ηλεκτροδότησης και από καλώδια μέσα σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Δεν είναι κάτι που λέγεται γενικότερα ως αστικός μύθος πια, δεν είναι σενάριο και θεωρία συνωμοσίας, είναι κάτι που έχει, για το οποίο έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας και το ερευνά. Οπότε θελήσαμε να το δούμε από επιστημονικής πλευράς με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον διδάσκοντα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, δικηγόρο στο επάγγελμα, για το δίκαιο του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ειδικότητά του, το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας. Σας καλησπερίζουμε, κύριε Γαλάνη, κύριε καθηγητά, γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Εντεταλμένος διδάσκων νομικής Αθηνών.
0: Εντεταλμένος διδάσκων, για να είμαστε πιο ακριβείς, οπότε ναι.
2: Και ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την ιστορία ένα μπλεγμένο κουβάρι, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μπορεί να το έχει ξεχωρίσει η πολιτεία, να το έχουν ξεχωρίσει οι θεσμοί, να έχει μπει σε πλαίσια όπως περιβάλλον, πολεοδομία, ενέργεια, αυτό που είστε εσείς, ας πούμε, και το διδάσκετε. Αλλά όταν πάμε να το πιάσουμε στην πράξη, βλέπουμε ότι διατάσσεται, ας πούμε, μια έρευνα και λέμε τώρα, εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, που δεν το ξέρω καλά το θέμα και θέλω να μας το εξηγήσετε, από πού ξεκινάει, πώς θα στοιχειοθετηθεί μια κατηγορία ενδεχομένως?
2: Λοιπόν, ωραία, να το πιάσουμε από την αρχή, διότι όντως η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και ίσως και για τον μέσο ακροατή, έτσι που δεν είναι συνηθισμένος στα νομικά, μπορεί να ακούγεται λίγο στριφνή η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
2: Και αρκετά συγκεχημένη. Να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εν προκειμένου, τι έγινε από τα πραγματικά περιστατικά? Η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Εμπρισμού, εξειδικευμένη δηλαδή σε αυτά τα εγκλήματα, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε μία προκαταρκτική εξέταση. Δεν έχει κινηθεί ακόμα ποινική δίωξη δηλαδή. Το ζήτημα εν προκειμένου, διερευνάται αν υπάρχει ένδειξη ενοχής, ώστε στη συνέχεια να σταλεί στο ακροατήριο η υπόθεση. Με αφορμή την πυρκαγιά στη Βιωτία και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες πλησίων κάποιων αιωλικών εγκαταστάσεων.
0: Και επειδή να προσθέσω το στοιχείο ότι φαίνεται ότι το 75% των καμένων εκτάσεων, των ήδη καμένων δηλαδή, οφείλεται σε φωτιές από δίκτυα ηλεκτροδότησης. Δεν είναι πλέον αμιλητέο, έτσι?
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αποδίδουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σωρευτικά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, αλλά θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ότι η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και γενικότερα περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρώτον, αν οι υπάρχοντες αιωλικοί σταθμοί που λειτουργούν έχουν τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες, αν είναι δηλαδή νομίμως αδειοδοτημένοι. Δεύτερον, αν παρότι έχουν τις άδειες, τις τηρούν κιόλας, τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, κυρίως η συντήρησης, και αν σε εγκαταστάσεις όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές υπήρξε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται έτσι με την έναρξη ή την προόδο της φωτιάς. Άρα αυτά τα τρία αναζητώνται στην έρευνα, η οποία, ξαναλέω, δεν συνεπάγεται ενοχή, μιλάμε μόνο για μια προκαταρκτική εξέταση στην παρούσα φάση. Και δεν σημαίνει ότι ούτε οι εταιρείες αιωλικών, ούτε η τεχνική, ούτε οποιοδήποτε άλλος θεωρούνται ένοχος στην παρούσα φάση, διότι έτσι έχουμε και το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι.
2: Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ναι.
0: Όχι,
2: ναι,
0: παρακαλώ, συνεχίστε το σκεπτικό σας.
2: Τώρα στην ουσία γεννώνται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ένα ευρύτερο ερώτημα, το οποίο είναι ότι γιατί χρειάζεται να καεί ένα δάσος και μετά να γίνει αιωλικό πάρκο, το οποίο έτσι το θέτω αρκετά απλουστευτικά για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί σχετίζεται η ανάπτυξη ολικών με τις καμένες εκτάσεις. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι εάν τηρούνται στην Ελλάδα στην παρούσα φάση οι απαιτούμενες από τον νόμο δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γεννώνται πυρκαγιές ή αν γεννώνται παρελπίδα να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους και άμεσα.
0: Mm-hmm. Πολύ, σωστά, πολύ ερωτήματα. Συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα.
2: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα όπως τίθενται. Και λοιπόν, άρα εγώ καταλαβαίνω ότι τα αιωλικά πάρκα που είναι στο στόχαστρο της προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελικής, όπως είπατε, είναι αυτά που ήδη έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές με περιστατικά εκδήλωσης φωτιάς. Το ένα είναι αυτό, έτσι, το κρατούμε. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι αν τηρήθηκαν οι δικλείδες ασφαλείας, αν υπήρχε εποπτεία, αν υπήρχε κάποια τέλος πάντων πλημελής έλεγχος ή και μηδενικός. Τώρα το αν ήταν αυτό εσκεμμένο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, άλλο αντικείμενο έρευνας.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Είναι και νομίζω είναι άλλο αντικείμενο συζήτησης. Πάντως πρέπει εδώ να πούμε το εξής. Δεν αρκεί ότι μια φωτιά ξεκίνησε κοντά σε αιωλική εγκατάσταση. Δηλαδή η απόσταση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό στοιχείο. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη πράξη παράληψη που συνδέεται με τα αιωλικά προκάλεσε την έναρξη ή εξάπλωση της φωτιάς. Να συνδέεται δηλαδή αιτιοδός με αυτή. Δεν αρκεί μόνο το τι έγινε σε κοντινή απόσταση, γιατί μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παράγοντας. Μπορεί να έφταιγε ο άνεμος και ούτω καθεξής. Αυτά θα φανούν μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες που θα προσκομιστούν.
0: Μας περιμένετε λίγο, κύριε Γαλάνη, να ζητήσω να μας περιμένετε για λίγο. Πάμε σε τίτλους τώρα στις και μισή. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε και μετά να σας ξανασυναντήσουμε. Μην κλείσετε, παρακαλώ, τη γραμμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: πραγμάτως της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει ο σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υποθέση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διαθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πλησιάζουμε στις 6:25 σε αυτό εδώ το απόγευμα του Αυγούστου, 11 του μήνα, και συζητούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον εντεταλμένο διδάσκοντα από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ και δικηγόρο, για το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας, όσον αφορά την προκαταρκτική έρευνα που διετάχθη από τον εισαγγελέα για τα αιωλικά πάρκα. Εάν και εφόσον αυτά αποδειχθούν ότι από αυτά, από κάποιο παράγοντα, κάποια παράμετρα τέλος πάντων εντός αυτών, οδήγησε στις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Κύριε Γαλάνη, είστε στη γραμμή ακόμα, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ωραία. Ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που μας είπατε. Δεν είχαν κάτι, νομίζω, που να επιδέχεται περισσότερη εξήγηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν το γνωρίζετε βέβαια. Ας πούμε, διαβάζω ότι στο πόρισμα του πραγματογνώμονα αναφέρεται, ας πούμε, ότι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο προήλθε από δύο τρόπους, ας πούμε. Ο πρώτος είναι ότι είχαμε τέντομα καλωδίων για να μην ταλαντώνονται τόσο έντονα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, και αυτό μάλλον δεν είχε γίνει το τέντομα των καλωδίων για να μην ταλαντώνονται. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή ήταν η σωστή πάκτωση του στήλου, ώστε αυτός να μην μετακινείται. Τα διαβάζω όπως είναι στο πόρισμα, για να γίνουμε και λίγο συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν θέλει ένα είδος εξειδικευμένης έρευνας, ώστε να αποδειχθεί ότι αυτά τα δύο ή όποιος άλλος τρόπος δεν ακολουθήθηκε, και άρα είχαμε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Ναι, πώς γίνεται στην περίπτωση αυτή, αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα κληθούν όλοι όσοι αυτή τη στιγμή διερευνώνται με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Οπότε θα καταθέσουν και κάποια έγγραφα τεχνικής φύσεως, ίσως και κάποιες πραγματογνωμοσύνες που θα συνταχθούν, αλλά θα διαταχθεί και επίσημα και από την πολιτεία και πραγματογνωμοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις, όπου αναλόγως τώρα και της δικογραφίας, με πάσα επιφύλαξη το λέω αυτό, ναι, θα διαταχθεί δηλαδή και θεσμική πραγματογνωμοσύνη, για να δούμε αν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας για το κάθε αιωλικό. Οπότε δεν είναι κάτι αφηρημένο, θα κριθεί με πολύ συγκεκριμένους όρους, και πρέπει να σας πω ότι εφόσον μόνο υπάρξουν ενδείξεις περί ενοχής, θα προχωρήσει η διαδικασία και δικαστηριακά, δηλαδή θα πάει στο ακροατήριο πολύ απλά. Ναι. Θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Προς το παρόν τελεί υπό έρευνα, πολύ συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως δεν αφορά αυτό τυχόν αποζημιωτικές αξιώσεις που μπορούν να γεννηθούν από αυτό το περιστατικό. Μιλάμε μόνο για το ποινικό σκέλος τώρα, σήμερα. Μάλιστα.

0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη η έρευνα αν το δίκτυο του αιωλικού πάρκου κατασκευάστηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, αν υπήρξε βλάβη ή κακοτεχνία, ποιος είχε την υποχρέωση να το αποτρέψει αυτό και αν αυτή η παράτηση συνδέεται με αιτιώδη συνάφεια με την πυρκαγιά.
1: Νομίζω, ναι, ναι, και είστε πάρα πολύ σαφείς, γιατί νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες περιπτώσεις που ακούμε μια τέτοια αιτιολόγηση σε έρευνα για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκεπτικό, η σύνταξη του πορίσματος και η προκατακτική έρευνα η εισαγγελική, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που διατυπώνεται έτσι.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, διότι αν τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι τότε τις μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως το 2021 θυμάμαι, όπου γινόταν λόγος περισσότερο βέβαια στη βάση των προκαταλήψεων, να το πω, των γενικά ας το πούμε διαδεδομένων απόψεων, ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν για να φτιάξουμε αιωλικά. Υπήρχε δηλαδή σαν άλλο το πεδίο συζήτησης τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα αυτό νομίζω ότι σταδιακά το έχουμε ξεπεράσει, γιατί διαβάζουμε πλέον τι λέει η νομοθεσία. Ότι δεν λέει αυτό. Και δάσος να είναι και αναδασωτέα έκταση μπορεί να εγκατασταθεί κανονικά αιωλικό πάρκο. Δεν χρειάζεται να καεί πρώτα για να γίνει αυτό. Ναι. Επιτρέπεται δηλαδή από τον νόμο. Και πλέον έχουμε πάει, επειδή έχουμε μια υπερπαραγωγή, ας το πούμε, γενικά ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, τίθεται πλέον το ζήτημα της συντήρησης.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το πώς μπορούν όλα αυτά όχι μόνο να παραχθούν, αλλά και να συντηρούνται.
1: Ακριβώς.
0: Νόμιμα.
1: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει μετά τελικά στο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν τόσο σαφείς που δώσατε ακριβώς την αιχμή του δόρατος στο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και το βλέπουμε και στη συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Και όσοι σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γαλάνη. Λοιπόν, ο κύριος Γαλάνης. Και τώρα ο Γιάννης Ανδριώτης. Δεν τον λέω κύριο γιατί είναι συνάδελφος. Ο συνάδελφός μας ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κέρκυρα για αυτή την σύγκρουση μεταξύ δύο τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων. Γιάννη, καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα. Επειδή το θέμα δεν είναι ευτυχώς σοβαρό όσον αφορά το μέγεθος των ζημιών ή το να κινδύνευσαν κάποιοι άνθρωποι να έχουν χτυπήσει, λέει, σοβαρά, ας ξεκινήσω όντας σου ότι το Βουτούμι, για όσους το γνωρίζουν, είναι μια υπέροχη παραλία στους Αντίπαξους. Η Αντίπαξη, για να καταλάβουμε, είναι ένα παρθένο νησί που δεν έχει κάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό τα τυρκουάζ, τα έντονα τυρκουάζ νερά, τα οποία έχουν γίνει κάρτ ποστάλ στα μίντια όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν όμως είχαμε σήμερα περίπου πριν από μία μισή ώρα μία σύγκρουση δύο τουριστικών επιβατικών σκαφών. Το ένα είναι από αυτά τα μεγαλύτερα ημερόπλια που ξεκινούν από την Κέρκυρα, κάνουν βόλτα στους Παξούς και τους Αντίπαξους, ημερήσιες εκδρομές. Το άλλο ήταν ένα μικρότερο ημερόπλιο το οποίο ξεκινήσει από τους Παξούς. 200 περίπου άτομα στο πρώτο, 10 περίπου τουρίστες στο δεύτερο. Από τη σύγκρουση, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν προκληθεί μικρές ζημιές στο δεύτερο, το μικρότερο σκάφος, το οποίο μεταφέρθηκε και έχει δέσει στην λιμάνι Παξών, ενώ από τα 10 τουρίστες οι 3 μεταφέρθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας Παξών, όπου θα αποχωρήσουν στην συνέχεια.
1: Μάλιστα.
2: Το μεγάλο του σκάφος Έλληνα έχει φύγει ήδη και οδεύει προς την Κέρκυρα για να επιστρέψουν.
1: Πάλι καλά. Δηλαδή ευτυχώς απεφεύχθη το χειρότερο ή κάτι πολύ κακό. Ήταν η ταλαιπωρία.
2: Είναι,
1: μάλλον
2: είναι
1: πήρανε λίγη τρομάρα.
2: Πρόβλημα το να έχουμε συγκρούσεις μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη ούτως ή άλλως. Το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε ακόμα και μια μικρή σύγκρουση σκαφών μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε. Γι' αυτό και γενικότερα δίνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι και το λιμενικό πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο αυτά τα περιστατικά, και βέβαια ειδικά το λιμενικό να τηρούνται απόλυτα, ειδικά στους επαγγελματίες, τα μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, τέτοιου είδους τρακαρίσματα, να το πούμε με την καθημερινή.
1: Έτσι όπως το λες είναι, Γιάννη Ανδριώτη, γι' αυτό και εμείς έτσι σε αναζητήσαμε και σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και φυσικά το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Και ξέχασα να του πω του ανθρώπου ότι τον ευχαριστούμε πολύ που μας σύστησε το βουτούμι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το έχεις ξανακούσει εσύ, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, σε εναλλαγή στη Βάρδια μετά το Θάνο Τσιμέκα. Βουτούμι αντίπαξον. Τους αντίπαξους τους έχουμε ακούσει φυσικά, αλλά δεν τους έχουμε επισκεφτεί. Αλλά το βουτούμι είναι, λέει, μια παρθένα παραλία. Δηλαδή, απίστευτο αυτό που μας είπε και προσπαθώ ήδη να το κάνω εικόνα.

0: Και βλέπω και βλέπω, χωρίς να τα έχω ζητήσει καν, δηλαδή τα ζητώ πάντοτε, αλλά ενδόμηχα. Βλέπω μηνύματα να στείλω στο Γιάννη. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη που μου λέει μας λείψατε, καλή εκπομπή και καλώς ήρθατε. Ξαναλέω, όχι ότι χρειάζεται να απολογηθώ, αλλά είμαι ο τελευταίος τύπος που θα αξιοποιήσω ή θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, χωρίς να το έχω κανονίσει ένα τριήμερο. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, οι ξαφνικές, μικρές αδιαθεσίες που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, που μένεις από καύσιμα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός. Πού πάμε? Πάμε στο μήνυμα του Θανάση. Καλέ μου Θανάση, όταν ανοίξει το μήνυμα θα δω και τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Φαντάζομαι, α, μαγεία λέει η Αυγουστιάτη και από τις ωραίες στιγμές από την Καλονή του Αμβρακικού, Κορονησία. Εντάξει, η φωτογραφία είναι υπέροχη, να περνάς καλά, σε ευχαριστώ πολύ, όπως και ο Αύγουστό σου, το δικό σου το τραγούδι, και χαιρετισμούς και στην παρέα σου. Ο Μιχαήλ λέει υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, μάλλον αναφέρεται στο κομμάτι των αιωλικών πάρκων που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γαλάνη, τον διδάσκοντα στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Και ο Angel, ο οποίος λέει στοιχεία spiritual με αισθησιακές νότες, αυτό είναι για την προηγούμενη εκπομπή, και βλέπω ότι ναι, στην Ελλάδα δεν έχουν πει συγκεκριμένες ώρες μερικής έκλειψης. Α, εδώ είμαστε λοιπόν. Το μήνυμα του Angel, του Angel, είναι αυτό που θα μας ξεκινήσει και την κουβέντα με την καλεσμένη μας, με την κυρία Όλγα Μαλανδράκη, τη Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καλώς μας ήρθατε. Μα τώρα κοιτάξτε, πάντοτε έχουν ενδιαφέρον όλα τα αντικείμενα που υπηρετείτε, όλοι εκεί εσείς οι τυχεροί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Αλλά ετούτο εδώ το αυριανό, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται, λέω, τι θα γίνει, θα γεννηθεί κανένας Μεσσίας πάλι?
1: Γιατί λοιπόν, έχουμε... εδώ τώρα είναι ένα μας φαινόμενο το οποίο μπαίνει η σελήνη ανάμεσα στη γη και τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι ο ήλιος, βέβαια είναι πάρα πολύ τεράστιος, αλλά επειδή είναι μακριά, ο δίσκος της σελήνης ταυτίζεται, ας πούμε, με το φωτεινό του ήλιου, με το φωτεινό δίσκο του ήλιου, και κρύβει αυτό το δίσκο. Και έτσι λέμε ότι έχουμε μία έκλειψη. Όμως αυτή δεν είναι ορατή ολόκληρος ο δίσκος να κλείνει από όλα τα μέρη της γης, από συγκεκριμένα μόνο. Mm-hmm. Από την αυτή συγκεκριμένη Ρωσία, Ιρλανδία και Ισπανία και λίγο Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θα είναι μερικοί, όπως λέμε, δηλαδή κρύβεται μερικός ο δίσκος. Τώρα, ένα ωραίο φαινόμενο που αναδεικνύεται όταν κρύβεται ο δίσκος είναι το ηλιακό στέμα, δηλαδή η ατμόσφαιρα του ηλίου.
0: Ωραία,
1: εμένα είναι και εκεί η εξειδίκευσή μου κάποια σωματίδια τα οποία βγαίνουν από ηλιακές καταιγίδες που γίνονται. Βλέπεις το στέμα. Αλλά επειδή είναι πολύ φωτεινό, πολύ φωτεινή η ατμόσφαιρα, ο δίσκος του ήλιου, η φωτόσφαιρα όπως λέμε, αναδεικνύεται η ατμόσφαιρα. Το στέμα του δηλαδή, το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.
0: Δεν
1: έχει να κάνει με κάποια ζώδια. Είναι ένα φυσικό όμορφο φαινόμενο. Δεν έχω πάει να παρακολουθήσω έκλειψη. Υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων. Φεύγουν ομάδες και πάνε και στείνονται για να δουν την έκλειψη.
0: Εγώ θυμάμαι αυτήν του Καστελόριζου. Του Καστελόριζου.
1: Α, είχατε πάει?
0: Όχι, ναι. Ήμουνα στις επάλξεις, εδώ μετέδιδα εκπομπές, και θυμάμαι ότι μιλούσα με τον κύριο Μουσά,
1: που είχε ο
0: Ξενοφώντας, βέβαια,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε πάει και ήταν κατενθουσιασμένος και μας περιέγραφε όλο το κλίμα, αλλά όχι, ούτε εγώ έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτό που λέτε το κλίμα, δηλαδή υπάρχει μια σιγή, μια σίγαση της φύσεως, όλα σιγούν και μετά ξαναεπανέρχονται, ένα majestic, ας πούμε, κάτι
0: μαγεία, μένουμε εκστατικοί μπροστά μένουμε εκστατικοί μπροστά σε ένα φυσικό φαινόμενο που τα παλαιότερα χρόνια, τα αρχαία χρόνια δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και προκαλούσε και δέος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να πούμε τώρα και ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει διαστημόπλοιο της NASA, το διαστημόπλοιο Σόχο, που έχει επάνω πείραμα που κάνει 24 ώρες το 24ωρο ηλιακή έκλειψη. Και δηλαδή βλέπει διαρκώς τις ηλιακές καταιγίδες από το στέμα, κάνοντας έκλειψη στον ήλιο 24 ώρες το 24ωρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Όταν χρόνια, εννοείται, για εξηγήστε το λίγο, τι εννοείται κάνοντας έκλειψη?
1: Κλείνει δηλαδή τεχνητά τον δίσκο του ηλίου. Τον δίσκο αυτό το φωτεινό τον τρίβει. Και λίγο παραπάνω, όχι ακριβώς, και λίγες ακτίνες ήλιου πιο πάνω. Και αναδεικνύεται το στέμα, δηλαδή παρατηρεί το στέμα αντιάληπτα. Άρα έχουμε τη φυσική έκλειψη που είναι η αφορμή για να φτιάξει ο άνθρωπος πειράματα που κάνουν τεχνητή έκλειψη για να μελετήσει τον ήλιο, έτσι. Mm. Το διαστημόπλοιο Σόχο λοιπόν έχει το πείραμα Λάσκο πάνω, το οποίο κάνει τεχνητή έκλειψη. Μάλιστα. Και κοιτάζει τις ηλιακές καταιγίδες. Είναι το στέμα αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Να ρωτήσω το που είναι καημός και δικός μου και των ακροατών από ό,τι βλέπω. Άρα από την Ελλάδα δεν θα είναι ορατή ούτε και κατελάχιστον.
1: Ένα μέρος μόνο. Προς τη δύση του, πριν τη δύση του ηλίου μπορεί κανείς να δει μια... φορώντας πάντα όμως συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, έφανε. Γιατί θα πάθει ζημιά με την κουκίδα που λέγανε από μικρά. Προς την Κέρκυρα διαβάζω ότι ίσως να μπορούν να το δουν το φαινόμενο. Επειδή με ρωτάει ακροατής. Τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά πάντως παραμένει μία... Εγώ θα έλεγα να συντονιστεί ο ακροατής ή ο κόσμος στο live coverage που έχει η NASA.
0: Ναι.
1: Αν πατήσει στο Google NASA live coverage eclipse και να μπει εκεί και να τη δει. Να τη δει όπως τη βλέπει η Ισπανία, όπως τη βλέπει η Ρωσία κλπ. Ναι. Να δει την ολική έκλειψη.
0: Ναι. Από τι ώρα, κυρία Μαλανδράκη?
1: Αυτό πρέπει να το δει κανείς στο Google, να δει την ώρα με την αμερικάνικη.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: τι είναι.
1: Η NASA θα το κάνει broadcast.
0: Τι είναι, ώρα UTC που λέμε.
1: Ακριβώς, μπράβο, Greenwich εκεί. Ναι. Τη διεθνή ώρα.
0: Τη διεθνή ώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική ώρα είναι από τις 8.30 με 9 παρά 20. Ναι.
1: Εκεί πέρα, ακριβώς. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κλείσει ο φωτεινός δίσκος του ηλίου και να αναδειχθούν οι ηλιακές καταιγίδες και οι δομές του ηλιακού στέματος, του κορώνα του ηλίου δηλαδή.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Και είναι υπέροχο πραγματικά γιατί βλέπεις...
0: Σημαίνει κάτι, θα σημάνει κάτι ας πούμε για την συνήθως ας πούμε για τη φύση, για τη θερμοκρασία, για τις μετεωρολογικές συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα οι χώρες οι οποίες θα περάσει, θα έχουν σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπαίνει η σκιά δηλαδή. Μπαίνει σε σκιά ο ήλιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνει κρύο. Αυτό.
1: Ναι, θα σκοτεινιάσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το φως από τον ήλιο. Και επίσης κάποια ηλιακά πάνελ που στηρίζουν και το ηλεκτρικό δίκτυο σε μερικές χώρες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει γίνει μια σύσταση στους πολίτες να μην πολύ χρησιμοποιήσουν συσκευές εκείνη την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Που δαπανούν, ας πούμε, πλυντήριο ή πιάτων, ξέρω εγώ, ρούχων.
0: Εντάξει, θέλουν, δεν θέλουν.
1: Να μην δαπανίσουν τον ηλεκτρισμό, γιατί θα είναι μια έλλειψη.
0: Μια καινή ώρα, ας πούμε, ένα σημείο μηδέν.
1: Δεν είναι πολύ, 10 λεπτό είναι, 1 τέταρτο είναι από το ένα σημείο μέχρι την κάλυψη και μετά την αποχώρηση, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το άλλο τώρα το φαινόμενο, οι Περσίδες, από 12 προς 13 Αυγούστου. Αυτό μπορούμε να το δούμε.
1: Αύριο το βράδυ. Ναι. Αυτό είναι τα πεφταστέρια που λέμε. Είναι κομμάτι, δηλαδή κάτι από μινάρια από κομίτη, σαν να λέμε σκόνη, η οποία είναι στο διοπλανητικό χώρο και μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα. Τι θα κάνει στην ατμόσφαιρα, είδατε το Artemis 2 όταν μπήκε, πώς πυρακτώθηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα πυρακτώνονται όταν κατεβαίνουν. Τώρα, αν είναι κανένα. Δεν είναι αυτά μεγάλα, είναι σαν μικρού μεγέθους σωματίδια, τα οποία είναι σκόνη και λοιπά από την ουρά του κομίτη. Από μινάρια δηλαδή κομίτη, τα οποία μπαίνουν. Και αυτά πυρακτώνονται και κάνουν αυτό το όμορφο θέαμα. Αυτήν την. Που βλέπεις τα πεφταστέρια να λάμπουν καθώς κατεβαίνουν. Και κάνουμε και μια ευχή, γιατί έχουμε και τις δοξασίες μας.
0: Εντάξει, κακό δεν είναι, ευχή είναι.
1: Μην τα κομιθοποιήσουμε και όλα.
0: Έτσι, να κρατήσουμε έτσι τη μαγεία του παραμυθιού. Και το τρίτο φαινόμενο, κυρία Μαλανδράκη, η ευθυγράμμιση των πλανητών.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι γι' αυτό. Η γη μας είναι στο ένα. Γυρίζει πίτα χοντρικά σε έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο. Έτσι, είναι στο 1, απόσταση 1.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άρης είναι στο 1,5. Mm-hmm. Σε έναν κύκλο.
0: Σαν να μεγαλώνει δηλαδή. Διάμετρος, ας πούμε, λίγο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Με ακτίνα μεγαλύτερη. Τώρα ο Δίας είναι στο 5. Μιλάμε για 5 επί 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Κρόνος είναι στο 8. Τώρα, όταν λέμε ευθυγράμμιση, είναι και ο Ερμής και νομίζω και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας που είναι ακόμη πιο έξω αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε ένα πιάτο στην εκλειπτική, Ναι. Χοντρικά αυτά κινούνται σε ένα πιάτο. Οι πλανήτες είναι σε ένα πιάτο, σε ένα επίπεδο, την εκλιπτική, και κινούνται σε αυτούς τους κύκλους, τους διαφορετικούς διαμέτρους, όπως είπατε. Ο ένας είναι μέσα, ο άλλος πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω. Τι είναι αυτή η ευθυγράμμιση που λέμε? Είναι οφθαλμοπάτη, ουσιαστικά. Mm. Γιατί ουσιαστικά είναι όλοι οι πλανήτες από την ίδια μεριά. Δηλαδή, ο Άρης είναι από την ίδια μεριά, ο Δίας είναι από την ίδια μεριά, ο Κρόνος. Και όταν τα βλέπουμε εμείς από τη Γη, τα βλέπουμε σαν να είναι ευθυγραμμισμένο στον χώρο, στο διάστημα. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις τροχές, καταλάβατε, είναι σε αυτούς τους κύκλους που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι, φαίνεται ότι φαίνεται σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί, ας πούμε.
1: Ναι, από εμάς εδώ φαίνονται σαν να είναι ευθυγραμμισμένα. Αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία στο διάστημα, σε διαφορετικούς κύκλους. Απλά είναι από την ίδια μεριά. Θα έρθουν από την. Τη χάνουν οι τροχές τους να είναι στη μεριά την ίδια. Mm-hmm. Γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι παραταγμένοι, ας πούμε, σε αυτήν την. Σε αυτή τη διαμόρφωση που μας φαίνεται από τη Γη ότι είναι σαν μια ευθεία.
0: Με κι άλλα ή με τηλεσκόπιο θα μπορούμε να δούμε κάτι?
1: Εξαρτάται πόσο δυνατό θα είναι αυτό και πόση μόλυνση υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, μάλιστα.
1: Ακριβώς, και να μην έχει φως γύρω-γύρω. Πιστεύω οι ερασιτέχνες, σύλλογοι που υπάρχουν ερασιτεχνικοί κλπ. Θα πέσουν να το δουν αυτό.
0: Βέβαια. Και εμείς όσο μπορούμε από τις οθόνες μας. Ναι, ναι, κυρία Μαναδράκη, σας ακούω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Η NASA κάνει broadcasting σε τέτοια πράγματα και καλό είναι. Και η ESA δεν ξέρω αν το έχει αναλάβει αυτό καθόλου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά να πούμε λίγο ότι και η αποστολή για τον Άρη που θα γίνει, ο Άρης κινείται σε μεγαλύτερη, όπως πολύ ωραία είπατε, διάμετρο. Επομένως, ένα διαπλανητικό ταξίδι για να πας στον Άρη δεν θα το κάνεις όταν είναι ο Άρης από τον άλλο Μαχαλά, από την άλλη μεριά. Θα το κάνεις όταν είναι από τη μεριά της Γης.
0: Ναι.
1: Στην ίδια μεριά δηλαδή.
0: Ναι, λες,
1: θα κάνει ένα
0: ξέρετε,
1: τόξο.
0: Λες και το κανονίσαμε για τον άλλο μήνα, ας πούμε. Οπότε λέμε θα κανονίσουμε να πάμε στη μεριά που είναι πιο κοντά. Δεν πάμε τόσο μακριά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πάμε...
1: Μπράβο. Όλη λοιπόν η υπόθεση είναι να καταλάβεις αυτές τις τροχές και να ξέρεις πού βρίσκεται ο πλανήτης που έχεις βάλει στόχο να πας και να ξέρεις πότε είναι πιο κοντινή τροχιά. Δεν θα πας όταν έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι ένα σχέδιο αυτό όμως. Είναι ένα σχέδιο. Κυρίως της NASA. Είναι ένα σχέδιο να καταλάβεις πώς θα το κάνεις με ασφάλεια αυτό το ταξίδι και σε ποια φάση θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Μια τέτοια αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εσείς.
1: Με το καλό να θαυμάζουμε τα
0: σπουδαία φυσικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς,
0: βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Τη φύση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ όσο και να προσπαθούμε να την ερμηνεύουμε. Ναι, ναι.
1: Το δέος. Και να μην προσπαθούμε να την υποτάξουμε, να την θαυμάζουμε,
0: έτσι,
1: θα έλεγα εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Τι λέτε? Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη. Γεια σας.

Τώρα εγώ πώς να αντιπαρατεθώ ή πώς να συγκριθώ, να σταθώ απέναντί σας, γιατί βλέπω εδώ έχετε πάρα πολύ ωραίες επιστημονικές διατυπώσεις. Η μαγεία της στερεοσκοπικής γεωμετρίας, αν είναι σωστός ο όρος, μου λέει ο Angel, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχολούμαι στις εκπομπές με αυτά τα ζητήματα, και τα αγαπώ και εγώ όσο φαντάζομαι και εσείς, είναι τρομερό τα πλανητικά, αστρολογικά και αστρονομικά φαινόμενα της φύσης, είναι δυνατόν κάποιος να μην τα παρακολουθεί. Με δέος.

Λοιπόν, και να στείλω και στον Μάρκο πάρα πολλούς χαιρετισμούς που λέει εδώ είμαι και δεν σχολιάζω, σχολιάζεις και πολύ μάλιστα Μάρκο και σε ευχαριστώ. Και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα, ελπίζω να μην παραλείπω κανένα. Σάκη και σε σένα πάρα πολλές ευχές και ας είσαι και μακριά, δεν τις έχω πει ποτέ τώρα τελευταία ραδιοφωνικά. Ελπίζουμε αύριο να τα πούμε και πάλι και να είμαστε και λίγο πιο συγκροτημένοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, αύριο πάλι λοιπόν, και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, αντίπαξον χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το ένα σκάφος, το οποίο επέβαιναν 10 άτομα, κατέπλευσε στο νέο λιμένα Παξών, ενώ 3 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Το δεύτερο σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή υδάτων. Σε άνδρα γνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Air News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξή του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχτεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από τον Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται στα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής και της εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών κερδών, επόμενο είναι η μεταξύ τους αντιπαράθεση να διεξάγεται για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο διαπλεκόμενος, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής στέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Αργότερα σήμερα το βράδυ θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί η αναστολή των πτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ίδιος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αν συντονιστήκατε τώρα ή πριν λίγο, καλώς σας βρίσκουμε. Αν έχετε παραμείνει σταθερές και σταθεροί εδώ στις συχνότητές μας.

και ο μήνας έχει 11. Είναι η μέρα Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026, κατά τις 8 και 25, λέει να πάει να ξεκουραστεί ο Ηλάκος.

ήταν 11 Αυγούστου του 1979, παρακαλώ, όταν οι The Knack κατέκτησαν την πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες Billboard 200. Το άλμπουμ ήταν Get The Knack, έμεινε στην κορυφή 5 εβδομάδες, βέβαια, και περιείχε αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία.

Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στην ώρα του. Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Αυτά είναι ωραία κρουστά, είναι κομμάτια από βαρέλια που τα έφτιαξαν ή της Καραϊβικής, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τους απαγόρευαν να χρησιμοποιούν τα δικά τους κρουστά. Είναι, ξέρετε, αυτά τα πολιτισμικά που να μην τους αφήσουμε, ας πούμε, να συνεχίσουν τις δικές τους παραδόσεις. Ναι, από το Trinidad και το Μπάγκο είναι η αλήθεια ότι είναι η καταγωγή τους, δηλαδή είχαν τα δικά τους κρουστά οι άνθρωποι εκεί, αλλά κάποια στιγμή, επειδή δεν άρεσαν σε αυτούς που τους είχαν κατακτήσει τα καρναβάλια και τα λοιπά, και οι αποικιοκράτες ήθελαν να καταργήσουν και τις πολιτισμικές τους ρίζες, τη μητρική γλώσσα, τις παραδόσεις, οι Ευρωπαίοι άπικοι που είχαν φέρει βέβαια την παράδοση του καρναβαλιού, βρήκαν αυτοί ένα κόλπο, έπαιρναν πολύ μεγάλα βαρέλια, τα κόβαν σε κομμάτια και τα έκαναν κρουστά για να συνεχίζουν να παίζουν τα δικά τους, τους δικούς τους ρυθμούς, να χορεύουν τους δικούς τους χορούς, και σιγά σιγά φτιάχτηκαν κάποιες μπάντες που τις αποτελούσαν αποκλειστικά μουσικοί που έπαιζαν steel pan. Αυτούς έτσι τους ωραίους διονυσιακούς ρυθμούς. Εδώ λοιπόν, με Βασίλη Νικολόπουλο στα κρουστά και την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με Μαριάντζελα Μεταλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο. Με Βούλα Κουλισοπούλου στη Δημοσιογραφική Καθοδήγηση, Γενικών Καθηκόντων και Μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Ήταν μια τέτοια μέρα που οι διαδηλώσεις Κυπρίων αλλά και άλλων, ήταν μια συνάντηση μοτοσκλετιστών στην Κύπρο Αύγουστο του 1996 να διαμαρτυρηθούν για την κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Είχαν έρθει μοτοσκλετιστές από όλο τον κόσμο. Επειδή φοβήθηκαν οι αρχές επεισόδια και τα λοιπά, γιατί οι μοτοσκλετιστές ήθελαν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εκεί κοντά στην πράσινη γραμμή, απαγορεύτηκε και τους είπαν να πάνε σε ένα στάδιο να τα κάνουν. Οι περισσότεροι συμφώνησαν, μια μεγάλη ομάδα όμως θεώρησε ότι εκεί στην πράσινη γραμμή πρέπει να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, κατευθύνθηκε εκεί. Και εκεί ομάδες γκρίζων λύκων που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία, Τούρκων επίκων, αλλά και αστυνομικών του ψευδοκράτους και του παράνομου καθεστώτος, επιτέθηκαν στους μοτοσκλετιστές, Κύπριους και άλλους, και μάλιστα εκεί και σαν σήμερα 11 Αυγούστου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο Τάσος Ισαάκ. Λίγες μέρες αργότερα στην κηδεία του θα έχουμε και τον Σολομό Σολομό, αλλά θα τα πούμε εκείνη την ημέρα. Επειδή είμαστε σε μια φάση που συζητείται ξανά το Κυπριακό και έχει αναλάβει και πρωτοβουλίες ο Γενικός Γραμματέας και προσπαθεί, να δούμε τι προσπαθεί τώρα, γιατί όλες οι δηλώσεις από τουρκικής πλευράς είναι αποθαρρυντικές ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια λύση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κοινοτήτων της Κύπρου, τους ανθρώπους που ζουν στην Κύπρο, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, όχι τα συμφέροντα και τις βλέψεις της Τουρκίας. Δύσκολα φαίνονται τα πράγματα, μακάρι να πάνε καλύτερα οι συνομιλίες. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη ένας ξεχωριστός Έλληνας ποιητής, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ήταν μια ξεχωριστή πραγματικά μορφή. Οξύς και πικρός πολύ συχνά, αλλά αυτός ήταν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα.

46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια τότε και στον εμπρισμό της Μαρφίν, που στέρισαν τη ζωή σε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος, την έφεραν, είχε πει ότι θα ερχόταν και μόνη της, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε ότι δεν ήταν παρούσα, ότι το πρόσωπο που φαίνεται να είναι αυτή δεν είναι, ότι η ταυτοποίηση δεν είναι ορθή και ο δικηγόρος της είπε μάλιστα, γιατί αποφασίστηκε η προφυλάκησή της, ο δικηγόρος της, ο κύριος Παπαδάκης, είπε ότι έχει απορριφθεί αυτή η ταυτοποίηση σε προηγούμενη εξέταση και ότι το πρόσωπο που φαίνεται εκεί και οι αρχές το συνδέουν με την 46χρονη δεν είναι καν σίγουρο αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτή είναι η εκδοχή βέβαια του συνηγόρου της. Πάντως στην προηγούμενη εξέταση δεν είχε καταστεί, νομίζω το 22, ναι, δεν είχε καταστεί εφικτό να ταυτοποιηθεί η 46χρονη που τώρα προφυλακίστηκε με εκείνο το πρόσωπο, με τη γυναίκα που φαίνεται να συντονίζει, ας το πούμε, τους εμπριστές, και μάλιστα είχε τεθεί στο αρχείο η δικογραφία με εισαγγελική πράξη το 22 πάντα. Αναμένουμε. Εκεί στο Πικέρμι τα πήγαμε καλά από ό,τι φαίνεται στον περιορισμό της φωτιάς. Πάντως αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι εντοπίστηκε σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο που έχει καεί και αυτό μία σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα εκεί στα καμένα. Και βέβαια ερευνούν οι αρχές κατά πόσο μπορεί να σχετίζεται αυτό με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Αν έχουμε νεότερα κάποια στιγμή θα σας ενημερώσουμε οπωσδήποτε. Απανθρακωμένη σωρό σε καμένο αυτοκίνητο. Πάμε και σε κάτι πιο χαριτωμένο, εντάξει, ωραία, ωραία, καθόλου ωραία όλα αυτά. Θέλω να πω ότι η επικαιρότητα εξελίσσεται με τρόπους που δεν τους ελέγχουμε εμείς και εμείς πρέπει να τους καταγράφουμε, αλλά έχει και μερικά στιγμιότυπα που είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ γλυκά. Συνήθως βαριέμαι να παρακολουθώ αυτά τα λεγόμενα τηλεοπτικά πάνελ που εκπρόσωποι διαφορετικών κομμάτων σκοτώνονται, ναι αλλά εσείς που όμως, ναι αλλά εσύ, πολλά χρόνια θα μου πεις είναι η δουλειά σου, τα βλέπω γιατί πρέπει να έχω μια εικόνα, αλλά με κουράζουν. Ένα σημερινό είχε το χαριτωμένο στιγμιότυπο, όχι της ημέρας, του μήνα. Ήταν στον αέρα ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου εκπροσωπούσε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τάσος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν που κάτι έλεγε η κυρία Αντωνοπούλου, ακούγεται μια φωνή πιτσιρικίστηκε. Μαμά, κάτι τέτοιο. Εμφανίστηκε και ένα χεράκι λίγο να την τραβάει. Ήταν, ξέρετε, οι συνδέσεις, μάλλον μέσω, δεν ξέρω, διαδικτύου. Δεν νομίζω ότι στέλνουν κάμερες. Τέλος πάντων, περίμενε μια στιγμή, του είπε. Προσπάθησε να συνεχίσει την κουβέντα. Οπότε ακούγεται από μέσα, μαμά, θέλω να σου πω κάτι. Ο πιτσιρικάς σου λέει, τι τηλεοράσει και τέτοιο. Είναι και πολύ μικρό παιδάκι από ό,τι φαίνεται. Εκεί λοιπόν, ξέρετε τι μ' άρεσε πολύ, το χαμόγελο όλων, δηλαδή και των παρουσιαστών και της κυρίας Δούκου και του κυρίου Νικολαίδη, που λίγο πριν σφαζόντουσαν και μετά θα σφαζόντουσαν, αλλά μπροστά σε αυτό το αφοπλιστικό «μαμά θέλω να σου πω κάτι»,
υπήρξε αυτό που λέμε η εθνική ενότητα, η εθνική ομόνοια. Όλοι και όλες χαμογέλασαν. Καλά είπαν στην κυρία Αντωνοπούλου, αν θέλετε κάπως να το χειριστείτε. Είπε και η ίδια, με συγχωρείτε, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παιδιού παρόντος πας αρχή παυσάτο. Δεν γίνεται να το κάνεις ζάφτη και να πεις είμαι στην τηλεόραση. Σας είπα, από τη φωνή πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Ήταν όμως τόσο γλυκά τα χαμόγελα όλων, που δεν ξέρω, μήπως να κάνουμε κάνα κόλπο και την ώρα που σε κάποια πάνελ γίνεται της κακομοίρας, κάπως να έχουν εκεί κρυμμένο ένα παιδάκι έστω στο στούντιο να εμφανίζεται και να, πώς να το πω, να το χρησιμοποιούμε για τον κατευνασμό των πνευμάτων, για να μπορούμε να παρακολουθούμε μετά και τις συζητήσεις, γιατί είναι μερικές φορές που ό,τι και να λένε δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με την ένταση που γίνεται ο διάλογος. Και σήμερα έχει γενέθλια ένας ακροβάτης της μουσικής. Ήταν νομίζω ο πρώτος του ολοκληρωμένος δίσκος, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ενώ σπούδαζε νομικά, το έριξε στη μουσική και το τραγούδι. Είχε φτιάξει τους νέους επιβάτες μαζί με άλλους φοιτητές και από εκεί πήρε το δρόμο του. Καλόχρονος και πάντα μελωδικός. Κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι. Και επειδή λέγαμε και για τον Χριστιανόπουλο πριν, που ήταν και ποιητής, επιλέξαμε αυτό, ένα γράμμα σε έναν ποιητή.

0: φωτιά.
1: Άμε συγχωρείτε. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ευχαριστώ που μου στέλνετε μηνύματα για να μου υπενθυμίσετε να πω τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio με δύο λεξούλες δηλαδή. Συνδέεστε και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Messenger.

το στείλατε το πρωί στα μηνύματα τη σελίδα στο απολύτως σχετικό, ναι, να το μεταφέρω. Θα μπορούσε, λέει, να είναι και διαφημιστικό. Ο έξυπνος σοβάς πέφτει από το ταβάνι όταν το γραφείο είναι άδειο.

Εντάξει, το έπιασα το υπονοούμενο. Μετά τους τίτλους θα δούμε και τα, τώρα τα φρέσκα τα μηνύματά σας. Αναφέρεστε στο, νομίζω στο Βενιζέλιο έγινε αυτό, στην Κρήτη έπεσε σε ένα γραφείο γιατρών που εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν κανείς, έπεσε ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι και ο Υπουργός Υγείας είπε ότι έχω βαρεθεί με τη συμμορία της μιζέριας και αυτά στο γραφείο. Α, και είπε ότι ένα κομμάτι σοβά δεν είναι ότι έπεσε το ταβάνι που γράφατε και το κάνατε θέμα. Το μόνο πρόβλημα στο... Ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, έτσι. Για το αν είναι όντως πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο, στο γραφείο των γιατρών, γιατί ο σοβάς δεν μπορεί να παίρνει απόφαση τι ώρα θα πέσει, έτυχε να μην είναι εκεί οι γιατροί. Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί διάβασα το μήνυμα του Υπουργού, είναι η διατύπωση, θα σας τη διαβάσω ακριβώς. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Επειδή ο Υπουργός Υγείας έχει πραγματικά γνώση της κλασικής παιδείας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής, δεν πρέπει να του ξεφεύγουν τέτοια. Δεν βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Όταν είναι πληθυντικός αριθμός, είναι βρίσκονταν. Το βρισκόταν ήταν ο γιατρός, δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή μπορεί να ήταν και θυμωμένος γιατί δόθηκε υπερβολική, ξέρω εγώ, τέτοιο έκταση στο θέμα, αλλά αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Και δεν το λέω αστεία ότι έχει και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γραμματείας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής, αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε, όταν ακούς συνέχεια το λάθος, κάποια στιγμή σου εντυπώνεται στο μυαλό. Δηλαδή υπάρχει το δημοτικό που λέει του Κίτσου η μάνα κάθονταν, ας πούμε, που είναι λάθος γιατί είναι καθόταν, αλλά στο μετρικό του τραγουδιού, στον ενικό το τρίτο πρόσωπο είναι βρισκόταν, όταν όμως πληθυντικός είναι βρίσκονταν. Α, και μια που διορθώνουμε ένα γραπτό κιόλας λάθος του Υπουργού, φαντάζομαι θα συμφωνήσει κιόλας μαζί μας, πως εγώ όταν κάνω που κάνω πολλά λάθη παίρνετε και με διορθώνετε, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Θέλω να πω για μια παλιά ιστορία που δεν μου δόθηκε ευκαιρία μετά μέσα στις ανακατοσούρες, που είχε πάει στο Δαφνί τότε με τις φωτιές και του είπαν να φύγει και του είπαμε λέει φύγε και δεν έφευγε και τα λοιπά. Ακούστε παιδιά, για να είμαστε τώρα σοβαροί. Δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός Υγείας σε ένα νοσοκομείο και να του λες του είπαμε να φύγει. Δεν είναι τα μπελοχόραφα του παππού μας ή εμποδίζεις και... Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Δηλαδή αν δεν πήγαινε θα λέγαμε δεν δίνει σημα... Δεν μπορείς να αναδείξουν οι εργαζόμενοι το θέμα ότι δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και μου κάνει εντύπωση. Αντί να αναδείξουν αυτό που είναι σημαντικότατο, είπαμε λύση στον υπουργό φύγε. Τι πάει να πει, δηλαδή από πού? Σπίτι μας ήρθε. Και είναι ο αρμόδιος να πεις ότι ήταν ο υπουργός, ξέρω εγώ, άθλησης, νεολαίας και πάλι. Δεν το λες αυτό. Κάπου πρέπει να ξαναβρούμε ένα μέτρο στα πράγματα, έχω την εντύπωση. Τώρα δεν θα ακούσετε τίτλους, γιατί ήρθε ο Γιώργος Τσούκαλος και εδώ είμαι εγώ στο στούντιο και του λέω φύγε. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Σιγά μην ακούσει ό,τι του πω εγώ. Πάντως το να χωρίζεις είναι δύσκολο πράγμα. Μας τραγουδάει ο Νίλ Σεντάκα, που με αυτό το τραγούδι το 1962 11 Αυγούστου έφτασε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην απολογία της αρνήθηκε τα όσα της αποδίδουν στη δικογραφία, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς την πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με κάναβη και κοκαΐνη στα Χανιά. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ινδικής κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ινδικής κάναβης και σχεδόν μισό κιλό

των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω της έκρηξης της Έτνας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε όντως, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και ξεκινώ με το Γιάννη, γιατί αυτά που θα πω είναι απολύτως σχετικά. Σαν σήμερα λοιπόν, μου ενημερώνει ο Γιάννης, το 1955 γεννήθηκε ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τζόε Τζάκσον, που μαζί με Έλβις Κοστέλο και Γκράχαμ Πάρκερ θεωρείται πως σύστησε τη New Wave μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Και κάτσε και έγραψε όλο αυτό το μήνυμα ο Γιάννης, και τον ευχαριστούμε, και γι' αυτό του χαρίζουμε και το κομμάτι του Τζόε Τζάκσον, You Can't Get What You Want. Δεν μπορείς, λέει, να έχεις αυτό που θέλεις, και γράφει σε παρένθεση ο τίτλος, μέχρι να μάθεις τι είναι αυτό που θέλεις.

Κωνσταντίνος έστειλε στη σελίδα της εκπομπής το απολύτως σχετικό, μιλώντας για λεκτικά λάθη. Τι θα γίνει με τον επόμενο μήνα? Θα επιμένουν οι εκφωνητές, οι ανταποκριτές και πολλοί άλλοι ότι είναι ο Σεπτέμβριος? Ελπίζω όχι, Κωνσταντίνε. Εγώ θα το κάνω πρόβα πάντως τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ τον Σεπτέμβριο, για να μην την πατήσω. Κοίτα, και που είπα για το λάθος του Υπουργού, βέβαια ότι είναι και γραπτό εκεί, το διαβάζεις λίγο, το προσέχεις. Αλίμονο πάρα πολύ που είμαστε και επαγγελματίες, κάνουμε πολλά λάθη, αλλά όταν τα επισημαίνουμε έχουμε μια ευκαιρία όλες και όλοι να γίνουμε καλύτερες και καλύτεροι. Καλησπέρα, ο Νίκος. Όπως λέμε, Αντρέα, τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. Αν ήταν ένα το πουλάκι, θα καθόταν. Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου. Εδώ είναι το σωστό, το τρία πουλάκια κάθονταν. Ενώ του Κίτσου η μάνα κάθονταν, είναι λάθος. Καθόταν. Και όπως λέει παλιά και ο Χάρη Κλίν, τι έκανε, λέει, η κακομοίρα, καθόταν. Λοιπόν, ο Μιχάλης, που κάτι πληκτρολογεί κιόλας τώρα από ό,τι βλέπω. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, στο απολύτως σχετικό, με ανάλυση για αυτά που τρέχουν και τρέχουμε κι εμείς. Η Φραντσέσκα, τα σέβη μου από Ρόδο. Και η δική μας αγάπη από Αγία Παρασκευή, Φραντσέσκα. Ο Έιντζελ, κάτσε να διαβάσω γιατί μου στείλε 3-4, αλλά το ένα έχει ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Ο Σοβάς και αποσοβήθηκε το κακό. Έβγε, αγαπητέ Έιντζελ, έβγε. Ο Τόνικ, δύσκολο, ναι, αυτό μετά από 9 χρόνια ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρεσαι, αν μπορείς να το εξηγήσεις. Ο Άγγελος, μου στείλες τώρα κάτι που πρέπει να το ανοίξω ως φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, και να ξέρεις, Άγγελε, ότι όταν βγω από το στούντιο δεν έχω πρόσβαση στο Viber. Αυτό είναι εδώ, είναι του προγράμματος. Αν κάτι θες να δω πιο αναλυτικά, στείλ τη φωτογραφία στο Messenger, στο απολύτως σχετικό στο Facebook, στην εκπομπή. Ο Δημήτρης, έχεις δίκιο για τις παρατηρήσεις σου, για τη γραμματική και το συντακτικό. Όμως αντίστοιχα λάθη κάνουμε στα μαθηματικά και στη φυσική σε θέματα της πρώτης λυκείου. Τα θεωρούμε ότι καλά κάνουμε και δεν ξέρουμε το σωστό. Μας επισημαίνει ο Δημήτρης, θεός σχολικός σύμβουλος φυσικών, φαντάζομαι και άλλων τέτοιων επιστημών. Ναι, έχεις δίκιο. Και η γλώσσα και τα μαθηματικά.

0: γιατί είναι δομή σκέψης. Το ίδιο είναι και η γλώσσα και το συντακτικό και η γραμματική. Ο Μιχάλης, μπράβο Ιωάννη, Γιάννη, τον ακροατή μας που μας στέλνει ενημέρωση για το μουσικό ημερολόγιο, και ο Μιχάλης, αγαπητέ Ιωάννη, σου στέλνει για το χωρισμό που έλεγες. Ναι, καμιά φορά όσο περνάει ο χρόνος μπορεί να βαθαίνει και το τραύμα. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Τόνικ. Η Έλενα, βόλτα στα όμορφα βουνά της Ευρυτανίας με δροσιά και καθαρό αέρα, υπέροχες διακοπές στα ορεινά, χαιρετίσματα από Κερασοχώρη. Ευχαριστούμε για την παρέα, Έλενα. Εμείς ευχαριστούμε, Έλενα, για την παρέα. Ο Κωνσταντίνος από Ήπειρο. Δεν μας αφήνουν, λέει, να έχουμε ελληνικά κανάλια και αλλάζουν τους κωδικούς και πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε πρόσβαση. Μάλιστα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να γίνονται ωραία άλματα και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και τα σχετικά, και όλα τα υπόλοιπα καλύτερα από όλους τα ξέρει ο Δημήτρης Καϊμάς που είναι μαζί μας, παιδιά. Δεν ήθελα να σας το πω, μη σοκαριστείτε. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Όλα good, τι χαρά, μια χαρά.
0: Ετοιμάζεσαι, έχεις συντονίσει τους δέκτες σου να δεις το άλμα του Τεντόγλου?
2: Είναι 10 και τέταρτο.
0: 10 και 16 είναι προγραμματισμένο.
2: Και 16. Δηλαδή είναι.
0: Ναι. Εγώ πώς θα το δω όμως?
2: Είναι, δες πόσο ωραία έχουν, τελειώνουν ή νομίζω να τελειώνουν. Με έχουν παρατάσει τέτοια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί είναι 8.30 ώρα τα παιχνίδια.
0: Ωραία, κάτσε να ξεκινήσουμε από τις μπάλες και θα καταλήξουμε.
2: Ωραία, είναι νωρίς, ώρες, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ποιος είναι πρώτος?
2: Και οι δύο παίζουν την ίδια ώρα.
0: Ναι.
2: Είναι και σε ανοιχτά κανάλια. Είναι 8.30 ώρα,
0: ναι.
2: Ολυμπιακό, αναημένει ο Ολυμπιακός στο Μέγκα.
0: Μάλιστα.
2: Την ίδια ώρα ο ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός Sky. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, που δεν το ευχόμαστε, έχει επόμενη μέρα και είναι απευθείας χωρίς αγώνα στο League Phase του Europa League. Μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν αποκλειστεί, θα επιστρέψει στις παλιές εκπομπές της ΕΡΤ, Μένουμε Ελλάδα, έτσι, αν αποκλειστεί απόψε. Και οι δύο θέλουν οπωσδήποτε την νίκη. Δεν υπάρχουν πλέον εδώ και 2-3 χρόνια τα εκτός έδρας γκολ, όπως ισχύει για την ΤΣΚΑ, δηλαδή είναι και τα δύο ισόπαλα. Οπότε όποιος κερδίσει απόψε, περνάει στην επόμενη φάση. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρευτεί και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν ήταν καθόλου σοβαρή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, για να δούμε. Ναι. Μπορεί να προσπαθούσαν και να μην μπορούσαν, ρε Δημήτρη μου. Γιατί είναι και νωρίς. Ακόμη
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Άντρε, παιδάκι μου, είχε με την ΑΕΜΕΓΕΝ μια. Εντάξει.
0: Τι.
2: Καλή ομάδα.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός απέναντι στη ΤΣΚΑ ήταν η διαφορά χαόδης. Ενώ το μπάτζετ που είχε πλέον ο Παναθηναϊκός με το αντίστοιχο της βουλγαρικής ομάδας είναι όχι απλά μέρα με τη νύχτα, όπως λέγαμε και με
0: το σπίτι. Ναι, αλλά το μπάτζετ που τους αγοράσαμε τώρα και πρέπει να τους μάθουμε να παίζουν όλοι μαζί, ρε Δημήτρη.
2: Έτσι είναι, αλλά όπως και να έχει, δεν λέει κανείς.
0: Είναι ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ παίρνεις 1,5 παίκτη. Και άμα είναι κανένας φοβερός και τρομερός, αλλάζει όλη η ομάδα.
2: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλωμένο, μεγάλη έκταση, πολλής κόσμος, και είναι πολύ πιο δύσκολο να αφομοιωθούν τα συστήματα και ο τρόπος παιχνιδιού από τους παίκτες. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Παναθηναϊκό, αλλά να είμαστε, τίμοι. Αλλά θα βάλει τον Γκαρσία σήμερα, αφού ήταν πανέτοιμος, λέει, στην προπόνηση τους έσκησε όλους. Θα βάλει 2 γκολάκια ο Γκαρσία και τέρμα.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κανείς δεν έχει απέτηση. Βάλλον κάποιοι έχουν, αλλά εγώ δεν έχω την απέτηση να παίζει κάποιος εξαιρετικά καλά τον Αύγουστο. Αλλά να κάνεις το αυτονόητο. Με αυτές τις ομάδες 1-0, 0-0, όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί.
0: Ναι, το έγραψα και στην ανάρτηση, σε έκλεψα στο Facebook.
2: Α, ωραία, ωραία, σήμερα, ναι.
0: Με 0-0, λέω, χρειάζεται να προκριθώ.
2: Οπότε και τα δύο, και οι δύο τα λέμε σωστά.
0: Ωραία. Για πες μου τώρα για τον Τεντόγλου. Είπαμε 10 και 4. Γιατί δείχνει το στίβο, τον δείχνει η ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο, η ΕΡΤ 2. Ναι. Και το ΕΡΤ 2 Sport είναι 20.30.
0: Μάλιστα. Αλλά εγώ είδα ότι ειδικά το άλμα του Τεντόγλου το έχουμε παραγγείλει και εννοώ στο Μήκος. Το έχουμε παραγγείλει ξεχωριστά και θα το δείξουμε και στο Earthflix για να μπορείς να δεις αυτό μόνο αν θέλεις.
2: Ναι, λογικό είναι. Πριν σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν και τα έξτρα που δίνουν τα κανάλια που τα, και αυτοί που το παράγουν, αλλά και μετά και
0: εμείς. Και παίρνεις ειδικά το συγκεκριμένο, άρα και διαδίκτυο να είσαστε.
2: Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν που φανάζει ο κόσμος, οι Ολυμπιακοί και αγώνες. Και έχει αγώνες τύπου ή παγκόσμιο.
0: Καλά, θέλουμε να τον δούμε. Ο Ιταλός με ανησυχεί που κάνει το πολύ ωραίο άλμα στα, στα προκριματικά, μέχρι και ο Τεντόγλου εντυπωσιάστηκε.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ο πιτσιρικάς ο Ιταλός.
2: Υπάρχει σε βίντεο να το δούμε έτσι. Υπάρχει βίντεο και
0: η έκφραση του Τεντόγλου που τον κοιτάει.
2: Κάτσε, του λέει, κάτσε λίγο. Κοίταξε, έκανε μεγάλο άλμα. Του λέει άλλο, όχι, είναι μεγάλο.
0: Καλά, δεν ξέρει να υπολογίσει ο Τεντόγλου τώρα.
2: Αλλά ο Τεντόγλου ποτέ στα προκριματικά, μα ποτέ δεν κερδίζει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάνει ένα μισή άλμα, περνάει.
0: Και σταματάει μετά, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Κρατάω δυνάμεις.
2: Δεν βάζει τη δύναμη του στα προκριματικά όπως έβαλε ο Πιτσιρικάς ο Ιταλός, γιατί ήθελε να περάσει. Και ποτέ δεν κερδίζει. Εγώ πρέπει από δύο ώρες πριν, παραπάνω μάλλον, εγώ λέω ότι ναι, θα κερδίσει, αλλά πρέπει να δούμε αν θα σπάσει το ρεκόρ.
0: Αν θα κάνει.
2: Είναι, εγώ επιμένω έτσι.
0: Νέο πανελλήνιο πάνω στο πανελλήνιο που έσπασε προσφάτως. Ωραία.
2: Που το ισοφάρισε.
0: Το ισοφάρισε, έχεις δίκιο. Οπότε το κρατάμε και αύριο θα σε ελέγξω αν ήταν σωστές οι προβλέψεις. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου. Αγαπητέ Άγγελε, η φωτό λέει ήταν προς επίρρωση του σύντομου ερωτήματος που σας υπέβαλα. Έχετε προσπαθήσει να βρείτε τηλέφωνο επικοινωνίας με τηλέφωνο της ΕΡΤ. Πάρε τώρα Άγγελε, αυτά λέω στην αρχή. 60-09-604 ή και 60-09-605. Πάρε τώρα τηλέφωνο να δούμε αν απαντά. Πάρε ένα τηλέφωνο.

0: και αυτά που λέγαμε τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ξέρετε, καλοκαίρι, διακοπές στη δίσκο, χορός έτσι με... Με βλέμμα, άσε μας ρε Βασίλη, αμέσως εσύ. Λέω με βλέμματα τρυφερά, με δειλά αγγίγματα που υπόσχονται και τέτοιες εικόνες, χάρη σε αυτό το τραγούδι. Και σκέφτηκα αυτό με το ελικόπτερο και το σαρακίνικο, που από ό,τι φαίνεται είχε πάρει άδεια από την πολιτική αεροπορία να προσγειωθεί στις Αλικές ή στην Αλική, είναι εκεί δίπλα, είναι κοντά στο αεροδρόμιο, είναι απλάτωμα και πολλές φορές πάνε ελικόπτερα και είπαν τώρα μέσα και έλα μωρέ τώρα θα πάρουμε βανάκι μετά, είναι 5 χιλιόμετρα να πάμε σαρακίνικο, πήραμε άδεια εκεί, πάμε λίγο παραδίπλα να το βάλουμε πάνω στο σαρακίνικο να εντυπωσιάσουμε και τους επιβάτες και τις επιβάτηδες του ελικοπτέρου. Θα μου πεις αυτό είναι σενάριο, ναι. Αλλά εγώ σας το λέω αυτό το καλοκαιρινό σενάριο και να δούμε πού θα καταλήξει η έρευνα. Ήταν μια τέτοια μέρα του 1949 που στο Cleveland γεννήθηκε αυτός ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ο καλός μουσικός, ο Eric Carmen. Στην αρχή, νομίζω δεκαετίες 70-80 με τους Raspberries έκανε έτσι το μεγάλο του άνοιγμα, μετά συνέχισε solo. Και αυτό είναι μεγάλη του επιτυχία, το All By Myself. Λοιπόν, ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Ωραίες καλοκαιρινές εικόνες είναι συνδεδεμένες και με τα νερά. Θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, πισίνα που την έχουμε και δίπλα και δεν χρειάζεται να προσγειωθεί και το ελικόπτερο όπως το σαρακίνικο. Το νερό είναι υπέροχο, είναι συνδεδεμένο με τις απολαύσεις του καλοκαιριού, αν και πριν και ακροατές και ακροάτριες μας έστελναν και εικόνες από ορεινά χωριά, γιατί είναι μια άλλη εκδοχή των θερινών διακοπών, το βουνό πιο δροσερή, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το νερό. Είναι όμορφο, είναι μασελκύ, θέλει όμως και προσοχή. Δυστυχώς κάθε χρόνο, αυτό είναι μια έκφραση που άμα την έλεγες πριν 20 χρόνια, όταν εννοώ ως δημοσιογράφος, πριν 10 ή την πει σήμερα, δυστυχώς είναι πάντα ορθή, ότι το νερό είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό, αλλά κάθε χρόνο χάνουμε ανθρώπινες ζωές, είτε στη θάλασσα, είτε στις λίμνες, είτε στα ποτάμια, και είτε στις πισίνες. Πρόσφατα αυτό το τραγικό με το 4χρονο παιδάκι που πνίγηκε σε μια πισίνα που ως ναυαγωσός της ήταν δηλωμένος ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και που τώρα ο πατέρας του παιδιού, οι γονείς και ο ιδιοκτήτης επιρρύπτουν ο ένας τον άλλον την ευθύνη κτλ. Υπάρχει μια οργάνωση μη κερδοσκοπική που ασχολείται με την ασφάλεια στην χρήση του νερού για απόλαυση, για σπορ και τα λοιπά. Είναι το Safe Water Sports. Η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και θα μιλήσουμε λίγο έτσι πιο με στοιχεία για το τι συμβαίνει και με τους πνιγμούς και τι πρέπει να ισχύει και σε πισίνες και σε άλλα μέρη. Καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω τα είπατε πάρα πολύ σωστά.
0: Έχω το διαβάσει νερό, τις ανακοινώσεις σας, έχω μελετήσει. Να ζητήσω μια χάρη πριν ξεκινήσουμε. Ποιο από τα δύο επίθετα να χρησιμοποιώ για να μην τα λέω και τα δύο όταν σας προσφωνώ? Και τα δύο. Είμαι καλά εξασκημένος, είχα καλούς φίλους και συμμαθητές Αρμένιους και έχω απόλυτη εξοικείωση με την Αρμενική, οπότε
1: αλλά
0: εσείς ποιο προτιμάτε?
1: Όποιο θέλετε. Εντάξει. Πραγματικά είναι και των γονιών μου και τα δύο, άρα δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, θα πάω στον Νικοτιάν που είναι το δεύτερο.
1: Εντάξει,
0: και είναι
1: εντάξει.
0: Και πιο μικρό και με βολεύει.
1: Ωραία.
0: Οπότε κυρία Νικοτιάν, να μας δώσετε κάποια γενικότερα στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Και μετά να εστιάσουμε όσο προλαβαίνουμε στις πισίνες και στο τι πρέπει να ισχύει εκεί.
1: Τα είπατε κι εσείς. Το νερό πραγματικά είναι απόλαυση, χαρά και ξενιασιά. Όμως πρέπει να μάθουμε κι εμείς να τηρούμε και να σεβόμαστε το νερό. Είτε αυτό είναι στη θάλασσα, τον καλοκαιρινό μήνα, είτε είναι στις πισίνες που τις έχουμε έτσι και πιο κοντά μας. Το Save Water Sports μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο παρουσιάζει το παρατηρητήριο ατυχημάτων που έχει όλα τα δεδομένα για τους πνευμούς και τους τραυματισμούς. Την περσινή χρονιά, το 25, ναι, καταγράψαμε 357 πνευμούς στις θάλασσες,
0: ναι,
1: και άλλους 19 στις λίμνες, ποτάμια και κυρίως πισίνες. Την τρέχουσα περίοδο...
0: Στις θάλασσες θα είναι τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, βέβαια. Οι περισσότεροι πνιγμοί είναι σαφέστατα στις θάλασσες, το μεγαλύτερο ποσοστό, με κιόλας το 80% από το 357, σκεφτείτε, να είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70 που χάνουν τη ζωή, ναι, τους στις θάλασσές μας. Την τρέχουσα περίοδο, από την αρχή του έτους για το 26 έως αρχές Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσες.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι υψηλό νούμερο. Βέβαια, αν έχουμε να το συγκρίνουμε με την περσινή χρονιά, μιλάμε για μείωση 49 ατόμων, που είναι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: μεγάλο
0: σημαντικό
1: νούμερο.
0: Αλλά και ένας, η αλήθεια είναι, η μία να χαθεί. Αυτό έχετε κάνει κάποιο διαχωρισμό σε παραλίες που έχουν επιτήρηση και σε αυτές που λέμε ανοιχτές ή ελεύθερες?
1: Οι περισσότεροι θάνατοι, να πούμε, ότι συμβαίνουν όχι μάλιστα κατά τη διάρκεια της κάλυψης του ναυαγοσώστης, συμβαίνουν είτε αρκετά νωρίς, το πρωί δηλαδή, που δεν υπάρχει και ο ναυαγοσώστης στις παραλίες, γιατί να πούμε και στον κόσμο ότι οι ναυαγοσώστες τοποθετούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις και δήμοι που τους τοποθετούν αρκετά νωρίς το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται αρκετά νωρίς το απόγευμα, είτε σε απογευματινές βραδινές ώρες που πάλι δεν υπάρχει.
0: Αρκετά νωρίς το πρωί, είτε απογευματόβραδο που πια δεν,
1: σωστά,
0: υπάρχει επιτήρηση και ναυαγοσώστης.
1: Και πάντα κοντά στην παραλία. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, ήταν μακριά, ήταν πίσω από βράχια
0: και δεν μπόρεσε και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε, και δυστυχώς, το είπατε και εσείς, το περιστατικό, η τραγωδία αυτή που έγινε στην Πάρο, στην πισίνα με το 4χρονο κοριτσάκι, διαβάζουμε περιστατικά με τόσο μικρά άτομα, παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους στις πισίνες. Μεγάλη προσοχή. Οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, θερμή παράκληση, δεν αφήνουμε χωρίς επιτήρηση ποτέ μα ποτέ το παιδί μας.
0: Και 5 ναυαγοσώστες να έχει. Το παιδί μας είναι το παιδί,
1: ναι,
0: μας.
1: Μαζί του μπαίνουμε πάντα στο νερό. Είτε είναι αυτό πισίνα, είτε είναι αυτό θάλασσα. Ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε μόνο του το παιδί. Και εδώ τίθεται και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, βέβαια, για τη συγκεκριμένη την περίπτωση. Είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στην πισίνα του Beach Bar ο ιδιοκτήτης. Και εδώ ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και κενά που πρέπει να καλύψουμε.
0: Αυτό, αν το ξέρετε, σε μια πισίνα μπορώ να δηλωθώ κι εγώ ως ναυαγοσώστης ή πρέπει να έχω κάποια ξεχωριστή? Καλά, εγώ είμαι δελφίνη, αλλά θέλω να πω, χρειάζεται κάποια πιστοποίηση ή μπορείς να δηλώσει έναν εργαζόμενο ότι αυτός είναι ο ναυαγοσώστης μου, αν το γνωρίζετε αυτό?
1: Λοιπόν, παλιά θα σας πω, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλήματα, δηλαδή τα ξενοδοχεία, και διαφορετική νομοθεσία,
0: ναι,
1: που είναι 50 ετών, σκεφτείτε, από το 73 είναι η υγειονομική αυτή διάταξη για τις πισίνες.
0: Α, αυτή ισχύει ακόμα?
1: Και ισχύει ακόμα.
0: Μα είδατε,
1: ναι,
0: τι σταθερό κράτος
1: να...
0: έχουμε όμως. Δεν είναι άντε να αλλάζουμε τους νόμους από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να κάνουμε δουλειά όπως κάναμε για τα τουριστικά καταλήματα ως οργανισμός. Να ξεκινήσουμε δουλειά και για αυτό το κομμάτι. Γιατί μας λέει η νομοθεσία ότι οι πισίνες δημόσιας χρήσης που δεν ανήκουν σε τουριστικό κατάλημα, δηλαδή μπορεί να είναι ένα beach bar, μπορεί να ανήκει σε μια εστίαση, σε ένα εστιατόριο,
0: ναι,
1: θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, επόπτης ασφαλείας που θα έχει γνώσεις διάσωσης πρώτων βοηθειών. Και εδώ φυσικά υπάρχει μεγάλο ερώτημα, γιατί σε αντίθεση με την νομοθεσία των ξενοδοχείων που ορίζει, ναι, ότι αν έχουμε, έχουμε ένα τουριστικό κατάλημα με περισσότερες από 50 κλίνες και πισίνα άνω του 1.50,
0: ναι,
1: καταφέραμε και το αλλάξαμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας, ένας ναυαγοσώστης. Το ξέρετε ότι πριν μερικά χρόνια, προτού συμβάλλει και ο οργανισμός, μπορούσε να δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στα τουριστικά καταλήμματα οποιοδήποτε. Θα το πω πολύ απλά. Ο σερβιτόρος, ο βοηθός.
0: Ακόμη και αν δεν ήξερε μπάνιο.
1: Μπορούσε να δηλωθεί.
0: Πού να ξέρεις, αν ξέρει.
1: Και να μην βρίσκεται εκεί πέρα.
0: Ναι, ή γιατί και να μην ξέρει να κολυμπάει. Γιατί άμα δεν υπάρχει πιστοποίηση, πώς θα το.
1: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει ένα μεγάλο κενό τώρα στην νομοθεσία που πρέπει πηγόντως να αλλάξει.
0: Α, και μπορούσε και ο σερβιτόρος, συγγνώμη μια στιγμή να αφήσω τον καφέ γιατί πνίγεται ένας, θα σας τον φέρω σε 5 λεπτά. Ναι, έχει ένα τέτοιο, συγγνώμη τώρα για την αστιότητα, αλλά είναι ηλαροτραγικό.
1: Είναι και στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει δηλαδή να γίνει ένα δυστύχημα για να ξεκινήσει η πρόληψη και να αλλάξουν οι νόμοι, γιατί πρέπει να αλλάξουν, θα αλλάξουν, δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας επόπτης ασφαλείας που δεν ξέρουμε καν. Είχε την κατάλληλη γνώση, ήταν εκεί, ήξερε να προσφέρει πρώτες βοήθειες και στην τελική δεν είναι ναυαγοσώστης. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας κυρίως σε κάποιον. Είναι εκεί, δεν είναι, υπάρχει απουσία ειδικού.
0: Αλλά
1: ανθρώπων.
0: Αυτό με τα παιδιά να το επαναλάβουμε και ναυαγοσώστη να έχει και το Baywatch γύρω γύρω να έχει.
1: Πάντα.
0: Το παιδί μας είναι το παιδί μας. Το νερό σε οποιαδήποτε μορφή είναι μεγάλος κίνδυνος. Είναι υπέροχη απόλαυση.
1: Υπέροχη, βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στους άλλους. Βέβαια και οι άλλοι όταν έχουν ένα μαγαζί πρέπει να τηρούν τους όρους ασφαλείας.
1: Αυτό.
0: Άρα λέτε ότι χρειάζεται και μία προσαρμογή αυτή
1: μεγάλη,
0: τη στιγμή.
1: Μεγάλη, είναι τεράστιο κενό. Πρέπει να το δουλέψουμε και εμείς ως οργανισμός να πιέσουμε να αλλάξει συγκεκριμένη νομοθεσία. Αλλά είναι και αυτό που λέτε. Ατομική ευθύνη. Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ποτέ μα ποτέ μόνα τους, όσο χρονών και να είναι. Πραγματικά σας το λέω. Και στη θάλασσα, γιατί βλέπω και εφήβους. Πάνε μόνοι τους. Μεγάλη προσοχή και στο κομμάτι του φαγητού. Αυτό που μας λέγανε παλιά οι γονείς μας. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητους 2 με 3 ώρες. Κατανάλωση του αλκοόλ. Το βλέπω.
0: Κάποιοι άλλοι, βέβαια, ήταν του βγες για λίγο, φάει ένα κεφτεδάκι και ξαναβούτα. Γιατί υπήρχε και αυτή η νοοτροπία που ήταν.
1: Και ακόμα υπάρχει. Ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάμε. Τόσες σαλάτες, φρούτα. Θα πρέπει να περιμένουμε. Και καλό είναι πάντα να
0: κάτι τώρα μας έκανε, όρμηξαν κάτι βατραχάκια στη γραμμή και μας έκανε διακοπές, για να δω τώρα.
1: Να ξέρουμε
0: τώρα
1: που υπάρχει, να ξέρουμε που υπάρχει ναυαγοσώστης. Εμείς τη δίνουμε αυτή την πληροφορία, σκεφτείτε. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει.
0: Α, για πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς. Safe Water Sports,
1: Application, γρήγορα το κατεβάζουμε στο κινητό. Είναι χρήσιμο γιατί βλέπουμε, ψάχνουμε οπουδήποτε.
0: Και είναι πιστοποιημένο
1: τώρα
0: και από το Υπουργείο και το Λιμεναρχείο, έτσι.
1: Βέβαια, μαζί, παράλληλα χρησιμοποιείται. Βλέπουμε παραλίες, αν έχει προσβασιμότητα μέα, χαρακτηριστικά, αν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία. Μα ζητάει το παιδί μας να κάνει ένα θαλάσσιο σπορ, είμαστε σε μια παραλία. Βλέπουμε αν η επιχείρηση που είμαστε έχει την νόμιμη άδεια λειτουργίας και είναι και πιστοποιημένη.
0: Ωραίο εργαλείο αυτό.
1: Καταγγείλουμε επίσης, αν δούμε κάποια παραβατική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα.
1: Λειτουργεί μαζί με το Λιμενικό Σώμα. Και μεγάλη παράκληση, εγώ θα το λέω κάθε
0: φορά. Πείτε αυτό γιατί μας διώχνουν, θα μας καταγγείλουν σε λίγο ότι φάγαμε τη ραδιοεφημερίδα.
1: Για να κάνουμε να νοικιάσουμε τέτοιο δίπλωμα ταχυπλό, μην πηγαίνετε ανεξέλεκτα και νοικιάζετε.
0: Ακόμη και αν ο άλλος σου κάνει σκόντα, ότι κινδυνεύει τη ζωή σου. Κυρία Ελίζα Καραμπετιά Νικοτιάν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
0: Καλό υπόλοιπο καλοθέρους. Καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Να είστε καλά επίσης. Γεια σας. Στη Λισμονιά.
0: Γενέθλια ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και εμείς όσα δεν προλάβαμε να πούμε, τα ανίποτα αφήνουμε να τα μοιραστούμε αύριο μαζί σας, αλλά όλα αυτά που πρέπει να υποθούν για την επικαιρότητα θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιμέτωποι με έναν από τους χειρότερους σεισμούς της ιστορίας της η Κολομβία. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Τα 7,4 ρίχτερ αφήνουν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Εντοπίστηκε νεκρός οδηγός στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Φαίνεται η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το αυτοκίνητό του, λέει στο αναλυτικό μαγκαζίνο η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά. Μελτέμι έως και 7 μποφόρ και 38 άρια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή με ντρόνς και περιπολίες. Από όχημα τύπου μπάγκι ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακίνθου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται την κατηγορία. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε σε αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αύριο στο Χαλάνδρι στις 11.30 η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και τέλος η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία. Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Δραματικές ώρες βιώνει η Κολομβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία της, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν χθες τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, από χθες η περιοχή, η Κολομβία, η χώρα ζει έναν εφιάλτη.
4: Ναι, είναι γεγονός αυτό, Θάνο, και σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό ακόμη απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, δεκάδες πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι έχουν καταρρεύσει και νοσοκομεία επέστησαν ζημιές. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Επίσης, τρόμο προκάλεσε στους κατοίκους και η μεγάλη διάρκεια του σεισμού, την οποία υπογράμμισαν πολλοί πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, περίπου 1.600 κτίρια επέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν, όπως αναφέρει το Associated Press. Στρατιώτες, διασώστες και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια, απομακρύνοντας ακόμη και με τα χέρια μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος και παραδίδοντάς τα ο ένας τον άλλον μέσα από αλυσίδες εθελοντών. Το ακόμα πιο τραγικό είναι, Θάνο, ότι αρκετοί ασθενείς έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου που κατέρευσε μερικώς στο Κάλι, στη Δυτική Κολομβία. Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων και το Παιδιατρικό Τμήμα, έχουν καταρρεύσει ολοσχερό. καιρός, όπως δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η κυβερνήτης της Βάγε Ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη η οποία πήρε, η μαρτυρία από την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία.
3: Μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Καλτσίδου, η οποία περιέγραψε αυτόν τον εφιάλτη, μίλησε για τους Έλληνες. Δεν είμαστε πολλοί στην Κολομβία, 120 άτομα είμαστε, και είπε ότι είμαστε, ότι οι Έλληνες εκεί είναι όλοι καλά, γιατί έχει καταφέρει και επικοινωνήσει μαζί τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο αναλυτικό μαγκαζίνο η κυρία Καλτσίδου.
5: Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δούνε αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο.
3: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
5: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά.
3: Και φαντάσου, Δημήτρη, πόσο έχει αλλάξει ο τραγικός απολογισμός από την συνέντευξη που πήραμε πριν από περίπου μισή ώρα, μια ώρα, μέχρι τώρα. Πόσο έχει αλλάξει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων.
4: Ναι, και φοβάμαι, Θάνο, ότι θα συνεχίσει να αλλάζει και έτσι τα επόμενα 24 ώρα. Γιατί ο σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και άκουγα και τους ειδικούς που λέγανε ότι οι ταλαντώσεις έπληξαν κυρίως τα ψηλά κτίρια. Τώρα, η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας εξήγησε ότι η αίσθηση της διάρκειας ενός σεισμού και η πραγματική του διάρκεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες. Επισήμανε ακόμη ότι οι σεισμογράφοι μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ. Επομένως, μερικές φορές, ενώ ένα άτομο αισθάνεται ένα σεισμό για λίγα δευτερόλεπτα, οι συσκευές μπορούν να τον καταγράφουν ακόμη και για λεπτά. Να κλείσω λέγοντας τέλος ότι τη βαθιά του θλίψη για τον σεισμό εξέφρασε ο Πάπας Λέων ο 14ος μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Βατικανό, Θάνο.
3: Να πούμε, Δημήτρη, ότι αφού σε ευχαριστήσουμε, ότι η ολόκληρη συνέντευξη με την κυρία Καλτσίδου θα μεταδοθεί στην εκπομπή Εκτάκτη Επικαιρότητα που ακολουθεί. Τώρα, ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου εάν σχετίζεται ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία με τον πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών.
6: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθος, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
7: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
6: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
3: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα. Από το όχημά του φέρεται να ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
8: Και οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΔΑΕ, όλοι βρίσκονται στο σημείο, περιμένουν και τον αρμόδιο ιατροδικαστή που θα εξετάσει τη Σωρό, γιατί οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό δεν επιτρέπεται και σε εμάς δημοσιογράφους να πλησιάσουμε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, ενεργείται αυτή τη στιγμή προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και για το θάνατο του άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.
3: Νωρίτερα μας μίλησε εδώ στο Earth News Radio και το αναλυτικό μαγκαζίνο για το περιστατικό η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά.
9: Η φωτιά φάνηκε ότι ξεκίνησε από αυτό το αυτοκίνητο. Και αφού η κατάσταση ολοκληρώθηκε, τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα νεκρό άτομο μέσα. Έχει επιληφθεί τον ακριτικό της πυροσβεστικής, δεν γνωρίζω περισσότερα. Όταν βγει το πόρισμα θα έχουμε στοιχεία.
3: Έτσι
9: μάλλον έτσι
3: δείχνουν
9: τα πράγματα, γιατί εκεί δείχνει την ευθεία στο αυτοκίνητο. Τώρα για ποιο αίτιο δεν το γνωρίζω φυσικά.
3: Ναι. Ούτε γνωρίζουμε κάτι για την ταυτότητα του ατόμου.
9: Όχι, εγώ δεν γνωρίζω τίποτε. Ήταν εκεί και το πυροσβεστικό σώμα την ΕΜΑΚΡΙ, αλλά και εμείς από το κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου Ραφίνας, του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου. Δεν ξέρω περαιτέρω λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε για να ενημερώσουν και εμάς.
3: Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαραθιά στην Ζάκυνθο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και κυρίως των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Και δεύτερη φωτιά όμως ξέσπασε μέσα σε λίγες ώρες στο νησί στις Βολίνες, όπου και αυτή οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα.
10: Γεια σας, έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή Κορίτη, λέγεται, στις Βολίμες. Είναι πλέον οριοθετημένη, έχει κατασβεστεί ουσιαστικά αυτό.

0: που μένει είναι και στα δύο σημεία. Έχουν μείνει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβήνουν όποια εστία αναζωπηρώνεται. Λόγω των δεν υπάρχουν άνεμοι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μετά από μία βουτιά υπάρχουν εστίες που είναι πολύ πιθανό να αναζωπηρωθούν στα σημεία αυτά. Ήταν ταχύτατη και στις δύο περιπτώσεις και η αντίδραση της πυροσβεστικής, της τοπικής πυροσβεστικής. Βέβαια και τα ενέργεια μέσα ήταν αυτά που ήταν καθοριστικά με τις χειρουργικές ακρίβειες ρήψεις που έκαναν, αλλά και οι εθελοντές, και πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό τώρα που υπάρχει ένα ζήτημα είναι στην πρώτη φωτιά στο Μαραθία, όπου ξεκίνησε από ένα μπάγκι. Τα οχήματα αυτά που είναι για ανώμαλο κυρίως δρόμο, τα βλέπουμε όλοι στα νησιά, είναι μια καινούργια μόδα, όχι καινούργια, είναι μόδα η οποία έχει επανέλθει. Ναι. Είναι διθέσια αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν σε κακοτράχαλα εδάφη. Έχουν λοιπόν χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο δασικό δρόμο πάνω από το κερί το τελευταίο καιρό, και κάθε μία με δύο μέρες ανεβαίνουν εκεί γκρουπ με τέτοια ενοικιαζόμενα οχήματα για να κάνουν αυτό το λεγόμενο σαφάρι στο βουνό. Ένα από αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί πήρε φωτιά. Μάλιστα οδηγούσε ένας τουρίστας και ήταν μέσα και ο ανήλικος γιος του. Βγήκαν έξω, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες, βοήθησαν και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν περίπου 5 με 6 τα οχήματα που ανέβαιναν ταυτόχρονα αυτή η ομάδα.
1: Ναι, παρέες.
0: Δεν τα κατάφεραν, τι παρέα. Δεν τα κατάφεραν λοιπόν. Η φωτιά, επειδή λαμπάδιασε το συγκεκριμένο όχημα, προφανώς επειδή έχει καύσιμα, πλαστικά, λάστιχα κλπ. Επεκτάθηκε και μεταπίδησε στο δάσος ουσιαστικά, από κάτι που νάργε και μεταπίδησε μέσα στο δάσος. Ενημερώθηκε άμεσα η πυροσβεστική και είχαμε το αποτέλεσμα ευτυχώς της γρήγορης κατάσβεσης. Έχει συλληφθεί και ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που τα νοικιάζει, και μένουμε να δούμε εάν θα υπάρξουν κάποιες ποινές ή κάποιες κυρώσεις. Το πιθανότερο είναι να έχει μόνο για πυρκαγιά από αμέλεια, γιατί δεν απαγορεύεται στο συγκεκριμένο οχήματα να κινούνται σε τέτοιους δρόμους.
1: Φωτιά λοιπόν από ένα μπάγκι. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Η Αναστασία Τυράσκη θα μας βοηθήσει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ώρες και μέρες. Αναστασία, έχουμε αυξημένα μποφόρ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες αυτές τις μέρες το ενισχυμένο μελτέμι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα με βοριάδες που θα φτάνουν τα 7, τοπικά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα όπως και σήμερα τη μεγαλύτερη ένταση των ανέμων θα την έχουμε στο στενό Καφυρέα, στην περιοχή δηλαδή της Νότιας Εύβοιας, των Βορείων Κυκλάδων, οριακά και στην Ανατολική Αττική. Με βάση αυτή την κατάσταση λοιπόν είναι αυξημένη η επικινδυνότητα για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, η Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερέα, η Εύβοια, η Σκύρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, καθώς θα έχουμε ενισχυμένο άνεμο και στη Βόρεια Ελλάδα και στα βορειοανατολικά αύριο. Και βέβαια η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα τη δυτική και τη νότια χώρα, εκεί δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και
1: Πελοπόννησο,
2: 38-39 βαθμούς, έτσι όπως και σήμερα. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και αύριο. Τώρα, μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε από την Πέμπτη, και πιο αισθητή πτώση περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο. Το μελτέμι θα συνεχιστεί ενισχυμένο, μάλιστα περιμένουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Το οχτάρι θα είναι σε μεγάλο τμήμα, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου Πέμπτη και Παρασκευή. Αλλά θα έχουμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή την Παρασκευή θα είμαστε σε επίπεδα μέχρι 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, μέχρι 32 γύρω εκεί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο, και λίγο ακόμα χαμηλότερα την ημέρα του 15 Αυγούστου, δηλαδή θα έχουμε ένα δροσερό 15 Αυγούστου,
1: τώρα,
2: αλλά με πολύ ενισχυμένο άνεμο.
1: Ναι, σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω. Τα 8-9 μποφόρ θα επηρεάσουν τα ακτοπλοϊκά, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες?
2: Αυτό μένει να το δούμε ακριβώς τις επόμενες ημέρες, που θα ξέρουμε αν όντως θα έχουμε τα 9 μποφόρ, αν όντως θα βγει αυτή η πρόγνωση έτσι όπως φαίνεται με τα τωρινά στοιχεία, και πού ακριβώς θα είναι τα 9 μποφόρ. Γιατί ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να έχουμε 9 μποφόρ μόνο στο στενό Καφυρέα.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται πρακτικά.
1: Το λέω για τις εκδρομές.

0: δεκαπεντάρους.
1: Βέβαια, ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όντως είναι πολλοί οι άνθρωποι που θα μετακινηθούν τις ημέρες αυτές, και Παρασκευή ως επιτοπλίστων, αλλά και Σάββατο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια από τώρα. Ωραία. Γιατί είναι οριακό.
0: Είναι οριακό. Αναστασία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και τα επόμενα 24 ώρα, όσο πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio.
2: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που το αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
3: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
2: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη υγειονομική σταθμή απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Σε συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Να συνδεθούμε με το πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, όπου βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει πληροφορίες για τις δράσεις πυροπροστασίας. Καλησπέρα, Στέλλα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε πράγματι στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της αντικρικής περίοδου βρίσκονται επιποδός εθελοντές καθώς και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου για να επιχειρούν σε σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές. Έτσι μάλιστα έγινε και σήμερα, όταν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό ξέσπασε φωτιά, την οποία εντόπισε και κατέγραψε μία από τις θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται εδώ. Μόλις εκδηλωθεί λοιπόν το εκάστοτε περιστατικό στην περιοχή, δυνάμεις από εδώ το βλέπουν και σπέβουν να συνδράμουν στο σημείο κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα. Εδώ υπάρχουν επίσης και δύο υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, πόσο μάλλον σήμερα που προβλέφθηκε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, δάση, πάρκα και άλση παραμένουν κλειστά. Γι' αυτό κιόλας στο σημείο που βρισκόμαστε, πρόκειται για την οδό πυροφυλακίου που οδηγεί στον Ημιτό, δεν επιτρέπεται η διέλευση και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην πυρκαγιά του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει την διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σπύρος Δαρσινός.
6: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για την και αυτή η έρευνα, με συγχωρείτε, ναι, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τώρα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο την διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγυαλία και Ρέθ. Στον Κουβαρατική θέση είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, ενώ στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Ακούμε την Κατερίνα Παπαγιάννη τι μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News.
7: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν σύμφωνα με πληροφορίες κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε την αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα, ακούμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Για την διαδικασία μίλησε στην κάμερα του Earth News και ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρέκος.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων. Η ρευστή κατάσταση στον Περσικό ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας και νέες αναταράξεις, ενώ το βαρέλι βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Πώς αυτή η άνοδος θα επηρεάσει και τις τιμές στα ελληνικά πρατήρια και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει εκτίμηση, κλίμα για το πώς θα φύγουν οι εκδρομές του 15 Αυγούστου.
12: Αν καταρχάς καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αν δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη αύριο μεθαύριο, ώστε και τα διελιστήρια να αλλάξουν τις προσδοκίες τους, γιατί αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούν τα ελληνικά διελιστήρια χθες και σήμερα δείχνει ότι η προσδοκία τους είναι ότι οι τιμές θα ανέβουν. Και γι' αυτό άλλωστε και έχουν ανεβάσει ήδη και τις δικές τους τιμές χοντρικής. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η προσδοκία και δεν είναι μόνο τα ελληνικά διελιστήρια, είναι και από τους διεθνείς αναλυτές. Διάβαζα όλο το μεσημέρι και το απόγευμα να δω και εγώ από τις διεθνείς αγορές τι είναι αυτό που εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Αυτό το οποίο εκτιμούν είναι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ότι δεν βλέπουν κάποια πιθανή λύση η οποία να είναι και βιώσιμη και διατηρήσιμη και ρεαλιστική. Για τον Περσικό κόλπο μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Μια λύση δηλαδή για να ανοίξουν τα στενά και να αρχίσουν πάλι τα πλοία να μπαινοβγαίνουν, γιατί τώρα είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο που βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν κάποια στιγμή προς τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Τότε δηλαδή που πάλι φλέρταρε με τα 90 δολάρια, τώρα είναι στα 88,5. Ήτανε αρχές του μήνα, μάλλον όχι, πριν από μία εβδομάδα ήταν στα 71. Μιλάμε ότι έχει ανέβει σχεδόν 10-11 δολάρια και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί όχι στα 71, στα 78, κάνω λάθος. Ήταν στα 78 και τώρα είναι στα 88,5, πάει για 89. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε περίπου 10 με 11 δολάρια πάνω. Αυτό τώρα, αν συνεχιστεί, είναι βέβαιο. Απαντάω καταφατικά στην ερώτησή σου. Ναι. Είναι βέβαιο ότι η εκδρομή
0: του 15 Αυγούστου
12: θα φύγουν με αυξημένη τιμή. Αν τώρα δούμε κάποια καλύτερη εικόνα αύριο μεθαύριο, τότε ίσως προλάβουν τα διελιστήρια να τιμολογήσουν πιο χαμηλά μέχρι την Παρασκευή. Οπότε αυτοί οι οποίοι θα γεμίσουν την τελευταία στιγμή μπορεί και να είναι τυχεροί. Αυτή τη στιγμή όμως η προοπτική δεν είναι ευνοϊκή για τους εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Τα διελιστήρια έχουν ανεβάσει σε σχέση με την Παρασκευή που μας πέρασε 2,5 λεπτά την τιμή και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Οπότε είμαστε δηλαδή στο 1,42 στην αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ πάντα και στο 1,35 περίπου στο ντίζελ, που σημαίνει ότι αυτή η μέση τιμή που στην αμόλυβδη πανελλαδικά που έχει υποχωρήσει την πίσω κάτω από τα 2 ευρώ, είμαστε στο 1,98 μέση τιμή. Βέβαια στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές είναι 2,5-2,10. Στα αστικά κέντρα μπορεί να βρει κάποιος και κάτω από 1,95. Πάντως αυτή η μέση τιμή που έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, εάν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, θα την ξαναδούμε σύντομα να ανεβαίνει πάλι πάνω από τα 2 ευρώ. Και βέβαια χαμένοι σε αυτή την περίπτωση θα είναι και πάλι οι καταναλωτές, Θάνο.
0: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο κάδρο. Στα στενά του Ορμούς θα μεταφερθούμε και εκεί θα μας οδηγήσει ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη.
13: Φάνο, οι νεότερες εξελίξεις είναι ότι επικρατεί μια βεβαιότητα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Βέβαια, το κλίμα αβεβαιότητας, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος, επηρεάζει και τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Τώρα, ο κύριος Τραμπ απάντησε χθες στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, ζητώντας από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην αμερικανική πολιτική κυρώσεων μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον έχει οδηγήσει το Ιράν σε ασφυξία μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις δηλώσεις αυτές ως απόδειξη της καταναγκαστικής εξάρτησης της Αμερικής από τις κυρώσεις. Κάθε φορά που η Ουάσιγκτον αποδεικνύεται ανίκανη να ακολουθεί στη διπλωματική οδό, καταφεύγει στις κυρώσεις, και κάθε φορά που οι κυρώσεις αποτυγχάνουν να φέρουν αποτελέσματα, απλώς αυξάνει τη δόση, έγραψε ο Μπαϊγάη σε ανάρτησή του στο X. Από την πλευρά του, πριν από λίγη ώρα, ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν συμπεριφορά, η Τεχεράνη δεν θα αλλάξει στάση αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ. Οι Χούθοι τώρα στόχευσαν με πυράβλους ένα εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών μελών του πληρώματός του. Πρόκειται για το πλοίο Τιχάμα, όπου σκοτώθηκαν δύο Αλ-Μαντέμπ, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών μελών του πληρώματός του. Πρόκειται για το πλοίο Τιχάμα, όπου σκοτώθηκαν.

0: την απολογία της η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, να υπενθυμίσουμε ότι για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άντρες ηλικίας 42 ετών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι η μεταγωγή της 46χρονης έγινε το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περίπου στις 12.30 ξεκίνησε η απολογία της και παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και απαντούσε σε ερωτήσεις. Νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων με το οποίο επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο. Επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες 46χρονη, ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενους της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη του στην πλατεία Συντάγματος. Όλα αυτά δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη διέταξε την προσωρινή της κράτηση με το σκεπτικό ότι η 46χρονη είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Πάντως, η 46χρονη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλακισής της και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανακρίτρια σήμερα κατέθεσε και η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στην διάθεση των δικαστικών αρχών. Κλείνοντας, θα πούμε ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Είναι η ίδια κατηγορία με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση.
0: Τους οποίους δηλώνει ότι δεν γνωρίζει, έτσι, αν κατάλαβε.
1: Δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Δήλωσε ότι τους γνωρίζει εξόψεως από τον αναρχικό χώρο. Αυτοί οι δύο άντρες, οι 42 ετών, είχαν δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από ένα μήνα. Κρίθηκαν και αυτοί προσωρινά κρατούμενοι. Τρία ήταν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για την υπόθεση και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.
0: Σημαντική εξέλιξη, Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ζώη Κακαμπά.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις. Αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, όταν και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Και εμείς να μεταφερθούμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕ θα αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, και όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα αλλά και θα συνοδεύονται και από ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπως προγραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώ τις προετοιμασίες
0: για την επόμενη. Τα 2 δις το καλάθι ή όχι? Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι το 1 δις. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουμε και τα 2 δις.
3: Μέχρι στιγμής βρίσκεται στα 1,5 δις σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Τα 2 δις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα χρήματα από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια που κατά πολλούς ανεβάζουν το ύψος των παροχών κοντά στα 2 δις.

0: μήνυμα, δίνοντας βέβαια και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και εκεί ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να πούμε πως αυτά τα
1: λες για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Της ενέργειας, ακριβώς. Να πούμε πως αυτά εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Σωστά.
0: Αλλά δημιουργείται και μεγαλύτερη ευχαίρεια για κυβερνητικές παρεμβάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης πηρίων και κρίσιμων υποδόμων. Κάτι που εν τέλει αφορά και τους οικογενειάρχες και για την περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων ή των σπιτιών της περιουσίας τους με δύο λόγια. Τα πεπραγμένα βέβαια επίσης της επταετούς κυβερνητικής θητείας θα βρίσκονται και στο επίκεντρο και της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας μετά την πολιτική κρίση, με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποκλιμάκωση της ενεργείας από το 18% στο 8%, αλλά και κυρίως την άνοδο του κατώτατου μισθού και της περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Είναι τα βασικά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή. Όπως είπες και εσύ, μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Και εμείς να περάσουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση, εστιάζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, άφησε εκ νέου εχμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με την δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς και για διαπλοκή που θεριεύει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλιάς, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χάνο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, λοιπόν, είναι περισσότερο πολιτικές τοποθετήσεις και οι εκτιμήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με το μέλλον του κόμματός του, αλλά και για την κριτική την οποία ασκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ. Εκτιμά, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό θα ωφελήσει, όπως λέει, την δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Επιτίθεται στα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρέψει, ρωτάει τα δημόσια οικονομικά. Καταθέτει την πρόταση της Ελλάδας ότι τα χρέη των κομμάτων δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και τα πολιτικά κόμματα, εδώ η πρόταση, να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.
1: Για τη χρηματοδότηση.
3: Χρηματοδότηση και τους πόρους της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Η Ελλάδα υπηστηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογική και προεκλογική ετοιμότητα της Ελλάδας, ανέφερε ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο και εκτίμησε ο κύριος Τσίπρας ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Σε αναφορικά τώρα με τη μεταγραφολογία η οποία υπάρχει τελευταίο καιρό, με τις παραιτήσεις, με της ανεξαρτητοποίησης αναφέρει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Ο στόχος μας είπε είναι να χτίσουμε ένα καινούριο σχήμα στη βάση της αξιοπιστίας. Δεν γύρισα πίσω, λέει ο κύριος Τσίπρας, για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, ερωτάται αναφορικά με το πώς μια διπροδευτική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το θέμα των σκανδάλων και ότι έχει να κάνει γύρω από αυτό. Αλλά λέει ο κύριος Τσίπρας, το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί ή θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, σε κάθε κυβέρνηση είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης σε κάθε κυβέρνηση είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανέναν, αναφέρει και προσθέτει. Άρα, εγώ ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο Τάδε ή ο Δήμα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, θα είναι ελεύθερη η δικαιοσύνη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία χωρίς παρεμβάσεις. Τέλος, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιείται και για τους πρώην συντρόφους οι οποίοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Φασουλάς, τώρα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, μιλώντας στον σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια, και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα, και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
1: Σε υψηλούς τόνους και η απάντηση που έδωσε στον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Ηλιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη Χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη, πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μία εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή.
1: Ακούσαμε την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ελληνική Λύση. Στην σχετική ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνεται: ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του γνωστού βαρόνου Μινχάουζεν, ξεπουλώντας την Μακεδονία, είναι ικανός να λέει ακόμα και τα μεγαλύτερα ψέματα. Το χειρότερο είναι ότι τα πιστεύει ο ίδιος, ισχυριζόμενος ότι το κόμμα του θα βγει πρώτο στις εκλογές.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο οικονομικό πεδίο θα περάσουμε τώρα. Μείωση κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,762 δις ευρώ από 2,999 δις ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν. Παραμένουν ωστόσο στα ύψη στα 3,5 δις ευρώ. Νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Η επιτάχυνση των πληρωμών, κυρίως από τα νοσοκομεία, διόρθωσε ελαφρώς την εικόνα των χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες τον Ιούνιο. Ωστόσο, το πρόβλημα, Βάνο, παραμένει.
1: Μειώθηκαν καθώς... τον Ιούνιο, αλλά παραμένουν στα 3,55 δις ευρώ.
6: Ναι, ναι. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυξημένες κατά 185 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος βέβαια της κυβέρνησης είναι να έχουμε καθοδική τροχιά, να υπάρχει καθοδική τροχιά, κάτι που δεν μπορεί να το καταφέρει τουλάχιστον την τελευταία τριετία, παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί και μια επιτροπή για να εξετάσει όλο αυτό το θέμα με τα φέσια, όπως τα αποκαλούμε, του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μειώθηκαν, όπως είπε, στον Ιούνιο 237 εκατομμύρια σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, με τον Μάιο. Οι αμοιβώσεις κάνουν στα 2,7 δις από 2,9. Αν όμως το προαναφερθέν ποσό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,2 που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους, συντηρώντας το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά. Και τα νοσοκομεία βέβαια έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, οφείλουν 1,3 δις, ακολουθούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία με 715 εκατομμύρια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρωστούν άλλα 333 εκατομμύρια θάνο και μετά λιγότερα βέβαια, αλλά πάλι είναι σημαντικό ποσό, 243 εκατομμύρια είναι τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου και 175 εκατομμύρια οφείλουν τα Υπουργεία. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιμένουν κάποιοι να πάρουν τους φόρους τους, αλλά δεν βλέπουν να μπαίνουν στην τσέπη τους, είναι 788 εκατομμύρια. Βέβαια, ένα ποσό από αυτά δεν βρίσκουν τους δικαιούχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είτε γιατί δεν έχουν δώσει IBAN, είτε για άλλους λόγους, γύρω στα 170 εκατομμύρια δεν επιστρέφονται για αυτό το λόγο, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο.
1: Μεγάλο ποσό, ναι.
6: Μεγάλο ποσό. Για να κλείσουμε να πούμε ότι από τα 788 εκατομμύρια, 203 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατομμύρια έμεσους φόρους, ΦΠΑ κλπ, 109 εκατομμύρια μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατομμύρια είναι άλλοι φόροι. Φτάνω.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Τα νησιά διατηρούν τα πρώτια, ενώ και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες του Αυγούστου. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
7: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
8: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό.
9: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
7: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια ηπειρωτικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στον νομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
10: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο του βουνού.
7: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
1: Τώρα, ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι 7 ετών στην Χαλκιδική που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του. Άμεσα τον ανέσυραν από τη θάλασσα και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι ίδιοι κάνουν έκκληση στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να κουλυμπούν με κατάλληλο εξοπλισμό. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Το περιστατικό έγινε στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής το μεσημέρι της Κυριακής, όταν οι ναυαγοσώστες άκουσαν τις φωνές των γονέων του 7χρονου που καλούσαν σε βοήθεια. Ήταν ακριβώς δίπλα του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το παιδί γλίστησε από το σκοτό στρώμα πάνω στο οποίο ήταν, και επειδή δεν ήξερε κολύμπι, κινδύνευσε να πνιγεί. Βυθιζόταν, όπως μας μετέφεραν οι ναυαγοσώστες. Οι γονείς του που κολυμπούσαν δίπλα φαίνεται ότι πανικοβλήθηκαν και οι ίδιοι και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν. Οι ναυαγοσώστες έσπευσαν αμέσως, ανέστησαν το παιδί και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Το συνέφεραν, καθώς είχε ταχυκαρδία αλλά και έλλειψη οξυγόνου. Του παρήχαν επιπλέον καθαρό οξυγόνο. Για το περιστατικό επιλήθηκε το λιμενικό. Αυτό που τονίζουν, όπως είπες και εσύ, Θάνο, είναι ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά τους στις παραλίες και ειδικά αυτά που δεν γνωρίζουν κολύμπι να φορούν εξοπλισμό, και καθώς το συγκεκριμένο παιδί από τη Σερβία δεν φορούσε εξοπλισμό, δεν είχε σωσίβιο, αλλά ευτυχώς όλα είχαν αίσιο τέλος και το παιδί είναι καλά. Μάλιστα, χθες συναντήθηκαν πάλι με τους ναυαγοσώστες.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που είπες, Κώστα. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά προσοχή και τα μάτια μας 14. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 66χρονου στα Εύβοιρα Σερών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Μία μέρα νωρίτερα είχε καταγγείλει συγγενείς του για ενδοοικογενειακή βία. Η εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Πάμε στην Κλέλια Ιωαννίδου. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Έφραγμα του μυοκαρδίου τελικά είναι η αιτία θανάτου του 66χρονου από τα Ήβυρα. Εκεί έδειξε ότι οφείλεται ο θάνατός του, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα νέα δεδομένα τώρα αναμένεται να τεθούν υπόψη των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και την τύχη των δύο συγγενών του 66χρονου, του 70χρονου δηλαδή αδελφού του και του 42χρονου ανιψιού του, οι οποίοι και κρατούνται. Ο 66χρονος, να θυμίσουμε, είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο συγγενών του μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία λοιπόν αποδίδουν το θάνατό του στο έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τώρα τα νέα στοιχεία και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας. Θάνο.
1: Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά, ένα νέο ισχυρό πέμπτο κύμα καύσωνα βιώνει η Ευρώπη, με τις περιόδους ακραίας ζέστης να γίνονται πιο συχνές, πιο έντονες και να διαρκούν περισσότερο, καθώς η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο για να μας πει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
13: Φάνο, είναι χαρακτηριστικό της ζέστης και της ξηρασίας ότι στην Ιταλία οι εργάτες ξεκίνησαν πριν την αυγή να τριγύσουν τα τσαμπιά στα φιλιών, για να μετατραπούν στον περίφημο αφρόδι Ίνο Φραντσιακόρτα 10 ολόκληρες ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τα σταφύλια σε ταχύτατη ορίμανση. Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το χρονικό περιθώριο για τον τρίγο, αναγκάζοντας τους υνοπαραγωγούς να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, όταν ακόμα και λίγες ημέρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και κακής σοδειάς. Εβδομάδες με θερμοκρασίες που έφταναν σε μέγιστο μεταξύ 37 και 38 βαθμών Κελσίου, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, όθησαν ορισμένους ίνοπαραγωγούς να καταγράψουν την πιο πρόωρη έναρξη τρίγου. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Τζον Κένεντι, επικεφαλής της κλιματικής πληροφόρησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σε συνέντευξή του στη Γενέβη, ο οποίος τόνισε ότι η ακραία ζέστη καθίσταται πιο συχνή, πιο έντονη, διαρκεί περισσότερο και καλύπτει πολύ ευρύτερες περιοχές. Ανέφερε μάλιστα πως το παρόν μοτίβο ζέστη σε όλη την Ευρώπη, την πιο γρήγορα θερμενόμενη Ήπειρο, αντανακλά την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα επίμονο μοτίβο συστημάτων υψηλής πίεσης σε όλο το βόρειο ημισφαίριο και ένα θερμότερο κλίμα. Στη Γαλλία τώρα, σχεδόν το 70% της χώρας έχει επιβάλει μέτρα περιορισμού στη χρήση νερού, αφού τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η ξηρασία εντείνουν την πίεση στα υδάτινα αποθέματα. Οι αρχές ανακοίνωσαν, Θάνο, χθες ότι 67 νομοί έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω λειψιδρίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το 71,3% της Αγγλίας βρίσκεται πλέον σε καθεστώς flash drought, δηλαδή ταχείας ανάπτυξης ξηρασίας. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ξηρασία και περισσότερα από 27 εκατομμύρια βρίσκονται υπό περιορισμού χρήσης νερού. Τέλος να πούμε ότι η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και το δεύτερο και τελευταίο λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάνε έτσι οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Με ένα Ολυμπιακό στην Ολλανδία κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση για το Champions League. Ενώ την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την ΤΣΕΚΑ 1948, ο οποίος θέλει νίκη για να προκριθεί στο Conference League, στην επόμενη φάση. Και από εκεί πέρα, το μεγάλη στιγμή για τον Τεντόγλου 10 και 16 από την ΕΡΤ 1, θα δούμε τον τελικό στόχος του Έλληνα πρωταθλητή. Είναι το χρυσό μετάλλιο και νομίζω κάπου μέσα του ή και έξω του, έτσι το έχει πει αρκετές φορές, θέλει να σπάσει το παλινό ρεκόρ και να κάνει 8.67, οπότε πρώτο χρυσό μετάλλιο και μετά το παλινό ρεκόρ θα είναι ο στόχος απόψε το βράδυ του Μίλου του Τεντόγλου.
1: Τώρα, διπλή πρόκληση είχαμε στον τελικό του ύψους με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, ενώ στον τελικό της δισκοβολίας συνεχίζει ο Δημήτρης Παυλίδης.
14: Ναι, γενικότερα είναι 58 αθλητές και αθλητρίες με στόχο αρκετός από αυτούς και στην κολύμβηση ακριβώς αντίστοιχο, είναι, έχουμε πολλούς τελικούς. Νομίζω περισσότερο οι δυο τους, ειδικότερα ο Μέρλος είναι περισσότερο για τη συμμετοχή, εμπειρίες για το μέλλον και λιγότερο αυτή τη στιγμή να έχει στόχο να ανέβει στο βάθρο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ένα τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν και επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα μετάλλια και στην κολύμβηση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Δανέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με την εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς σε πολυόροφα κτίρια της πόλης Περέιρα και Κάλη κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Νίλ Γκρέντε, μιλώντας στη CNN. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν και η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντίπαξον. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη 29χρονος κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης. Και σύμφωνα με τα στοιχεία για τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το στενό του ορμού δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ.
16: Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην έκτακτη επικαιρότητα με τον Θάνο Σιαφάκα.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου του 2026, στο κλείσιμο της ημέρας. Και σιγά σιγά, τα λέγαμε και χθες, ο καθένας με τις βαλίτσες του. Ακόμα και το ρεπορτάζ έχει και παραλία, έχει και βαλίτσα, έχει και διακοπές, έχει και θάλασσες, έχει και προορισμούς. Δεν ξέρω ποιος και πότε ανακάλυψε τις διακοπές. Κάτι διάβαζα προχθές σε μια εφημερίδα κάπου εκεί στο 1700-1800 εδώ στην Ευρώπη, αλλά σήμερα που μιλάμε, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παρά τα ζητήματα, τα προβλήματα, την οικονομική κρίση, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση που περάσαμε, όλα αυτά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Οι διακοπές, ίσως και γι' αυτό, οι διακοπές αποτελούν υπαρξιακή ανάγκη. Αυτό το off που κάνουμε σε μια σειρά από πράγματα. Και είναι συνήθως, πρέπει να είναι ένα off γερό, δυνατό. Ένα off από το κινητό μας τηλέφωνο, πρωτίστως από το κινητό. Από συνήθως το κινητό είναι η αιτία που πραγματικά ουσιαστικά ανεβάζει κανείς θερμοκρασία. Είναι η βασική αιτία που κάποιος συγχύζεται, που σε κάποιον μια είδηση, ένα σχόλιο προκαλεί ένταση, νεύρα, και μετά αυτή η ένταση και τα νεύρα επεκτείνεται και στους υπόλοιπους που βρίσκονται κοντά σου στις διακοπές. Αλλά αυτό το off αφορά και δουλειές και καταστάσεις, ακόμα και ένα off και από κολλητούς. Είναι η στιγμή που λες τέρμα. Και πολλές φορές αυτό το τέρμα έχει και προεκτάσεις, συνεχίζεται και μετά τις διακοπές, ή τουλάχιστον έτσι το σκέφτεσαι στις διακοπές, γιατί απλά τότε, στον χρόνο των διακοπών, έχει κανείς το χρόνο να σκεφτεί περισσότερο. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου παραμένει η Κολομβία, η οποία ζει εφιαλτικές στιγμές. Τα λέγαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο, νεκροί. 224 είναι τα θύματα μέχρι στιγμής και ο αριθμός ανεβαίνει δραματικά. Όταν μιλήσαμε με την κυρία Καλτσίδου, που είναι η αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, μας έδωσε 130 νεκρούς. Τώρα ο αριθμός αυτός έχει ανέβει δραματικά, 224 οι νεκροί, και από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Παπαζάχος εχθές στην εκπομπή μας, ίσως αγγίξει και τους 1000. Νεκροί λοιπόν, τραυματίες, γκρεμισμένα κτίρια και χιλιάδες αγνοούμενοι συνθέτουν το σκηνικό της φρίκης. Εικόνες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών που χτυπήθηκαν περισσότερο είναι εικόνες καταστροφής. Ο κόσμος περπατά πάνω σε ερείπια, αφού εκκλησίες κατέρευσαν, πολυκατοικίες γκρεμίστηκαν, πτέρυγες νοσοκομείων ισοπεδώθηκαν. Μία από τις γνώριμες εικόνες και σε εμάς εδώ είναι αυτή. Οι πολίτες, τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, όλα να έχουν σταματήσει ώστε να μην υπάρχει θόρυβος, μήπως και ακουστεί κάποια φωνή κάτω από τα ερείπια. Πραγματικά σπαρακτικές εικόνες μετά από την κόλαση και τον εφιάλτη που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Κολομβία, θα ακούσουμε την κυρία Γεωργία Καλτσίδου. Η κυρία Καλτσίδου ζει στην Μποκοτά της Κολομβίας, είναι αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα αυτή. Δεν είμαστε πολλοί Έλληνες στην Κολομβία, είμαστε μόλις 120 άτομα. Πριν 2 ώρες περίπου έγινε η συνέντευξη. Λέω το χρόνο γιατί ενώ η κυρία Καλτσίδου μας έδωσε 130 θύματα, σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτή την ώρα, οι αρχές δίνουν 224 θύματα. Λοιπόν, σε αυτό το δίωρο άλλαξαν δραματικά τα μακάβρια μαθηματικά σε σχέση με τους νεκρούς. Για να πάμε λοιπόν στην Κολομβία, για να πάμε να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο η κυρία Γεωργία Καλτσίδου.
1: Εγώ ζω στην Μπογοτά, βέβαια αισθανθήκαμε πολύ δυνατά το σεισμό και στην Μπογοτά, αλλά το επίκεντρο είναι μακριά από το κέντρο, ας πούμε, της χώρας. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δουν αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Μποκοτά έχουν πει ότι υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν κάποιες ρογμές, αλλά δεν έχουμε θύματα στην Μποκοτά.
0: Πού βρίσκονται τα περισσότερα θύματα, σε ποια περιοχή?
1: Κοιτάξτε, είναι σε μια πόλη, Κομόπολη, που λέγεται Περέιρα, σε μια άλλη που λέγεται Αρμένια, στο Κάλι, που είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας, έγινε μεγάλο κακό, σε ένα νομό που λέγεται Τσοκό. Βασικά κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Εκεί τι είναι σπίτια, είναι πολυκατοικίες, είναι μεγάλα κτίρια?
1: Ναι, είναι κομοπόλης αυτή, η Περέιρα, η Αρμένια, είναι κομοπόλης, είναι αρκετά σημαντικές για τη χώρα. Το Κάλι είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας, τουλάχιστον το Κάλι έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Οι άλλες είναι μικρότερες, όπως σας είπα, κομοπόλης. Αλλά το Κιπτό είναι μια περιοχή που μένει περισσότερο ένας πληθυσμός από νεύρους. Δεν είναι τόσο πλούσια. Κοιτάξτε, δεν είναι φτωχό γειτονιές. Δεν είναι στο Τσοκό, ναι, σε αυτή την περιοχή, γιατί μένουν απομονωμένοι, ας το πούμε, ένας νομός που είναι λίγο απομονωμένος από το άλλο κομμάτι της χώρας. Αλλά αυτές οι πόλεις που σας έχω αναφέρει δεν είναι φτωχογειτονιές, είναι συνοικίες αυτών των πόλεων που έχουν πέσει. Όχι επειδή είναι φτωχογειτονιές απλούστατα, επειδή τα πτήρια ίσως να είναι παλιά και σίγουρα δεν είναι αντισεισμικά.
0: Τώρα, εσείς προσωπικά πώς βιώσατε τον σεισμό? Θέλετε εκείνες τις στιγμές να μας τις περιγράψετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα, όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη, και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν ανοίξει οι πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το είχα ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν δηλαδή,
1: εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσανε εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες εντάξει θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν ας πούμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες εντάξει 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ.
0: Και δεν μπορούσατε, δεν μπορούσατε να κρατήσετε την ισορροπία σας, μας είπατε.
1: Και την ισορροπία, αλλά βέβαια περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή και τώρα θα σταματήσει και τώρα θα περάσουν. Και όταν έβλεπες ότι κουνιώσουν περισσότερο, περισσότερο ήταν το άγχος. Αλλά εντάξει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ακούστηκε ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός ήδη στην Κολομβία. Πριν 2 εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ένα ηφαίστειο, ενεργό ηφαίστειο, το Πουρασέ, άρχισε να βγάζει λάβα και καπνό. Και οι γειτονικές πόλεις, όπως ο Ριπίν, η Ποπαγιάν, γέμισε από μια σκόνη. Όλα τα σπίτια, τα αυτοκίνητα είχαν καλυφθεί από αυτή τη σκόνη. Και μια σκόνη που γλιστρούσε ο κόσμος. Περίμεναν ότι θα γινόταν κάτι, βέβαια έγιναν συναγερμοί, έδειξαν στον κόσμο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε τέτοια ώρα ανάγκης, αλλά ξέρετε από τη μία είναι η θεωρία και άλλη είναι η πράξη. Όταν ο κόσμος δεν το περίμενε αυτό, το αναπάντεχο έγινε, οπότε πανικοβλήθηκε οι περισσότεροι που μένουν σε πολυκατοικίες. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει, να πηδάει σκάλες, γιατί ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να γλιτώσει.
0: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά. Ρωτήσαμε από χθες, μίλησαμε πολλούς, είμαστε καλά.
0: Πώς είναι,
1: δεν έχουμε ακούσει? Κοιτάξτε, είμαστε πολύ λίγοι, είμαστε από τις πιο μικρές κοινότητες ίσως της Λατινικής Αμερικής. Είμαστε γύρω στους 120 Έλληνες, κάποιοι μένουν, οι περισσότεροι θα έλεγα μένουν στην Μπογωτά, κάποιοι άλλοι στην πόλη του Μεδεγίν, κάποιοι άλλοι στην Καραϊβική, αλλά είμαστε λίγοι. Οι περισσότεροι στο Μεδεγίν και στην Μπογωτά, αλλά έχουμε επαφή και με όλους τους άλλους Έλληνες. Έχουμε περίπου έναν συμπατριώτη που μένει στην Περέιρα, που είναι αυτή η Κομόπολη που έπαθε μεγάλο κακό. Εντάξει, ο τηλέμαχος είναι καλά, ευτυχώς. Και άλλα άτομα που έχουν επικοινωνήσει από άλλες περιοχές λέγοντας ότι είναι καλά.
0: Τι να πω, το θέμα είναι ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα μια τραγωδία και μιλήσατε πριν για 2.000 άτομα που αγνοούνται.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, εχθές όλη τη νύχτα φερνή στην πόλη του στο Κάλι, δεν έδωσαν διαταγή να μην κυκλοφορήσει κανένα αυτοκίνητο, να μην γίνει θόρυβος, γιατί ήθελαν να ακούσουν και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα ερείπια για να προλάβουν να βγάλουν τον κόσμο.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Earth News Radio να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σηκώθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς ελικόπτερο. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Είπαμε ότι από αέρος ρήψης πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο και πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον κύριο Χρήστο Δακαλέτση, είναι ο δήμαρχος Δοδόνης, ο οποίος μας είπε ότι η φωτιά ελέγχεται. Επίσης διαβάζω ότι έχουμε φωτιά στην παραλία Πάου του Νοτίου Πηλίου, ότι ήχησε το 112 για ετοιμότητα και ότι σηκώθηκαν 4 εν αέρια, ενώ επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και για ό,τι νεότερο από το μέτωπο των πυρκαγιών θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στους 224 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίνης 46χρονη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της. Η 46χρονη θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η σωρός του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 4 συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Σταμάτα, Ζάκυνθο και Λέσβο. Σύγκρουση 2 τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι Αντίπαξον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με 12 κιλά κάναβης και μισού κιλού κοκαΐνη στα Χανιά. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 12 νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: λοιπόν, με την μοναδική βελούδινη φωνή του Elvis Presley περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής της έκτακτης ενημέρωσης. Να πούμε ότι όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο Air News Radio, ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, ότι στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Να πούμε για τη φωτιά που λέγαμε στην παραλία Πάου στο Νότιο Πύλιο, ότι ήχησε το 112, το είπαμε, ξέσπασε το απόγευμα, εστάλει το 112 στις 8 και 7, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την κατάσβεση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα από αέρος, πραγματοποιούν ρήψεις 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παρακολουθούμε αυτή την φωτιά. Υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή η συγκεκριμένη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μαγνησίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Και να αφήσουμε για λίγο τις φωτιές. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι όλοι είμαστε σε τροχιά διακοπών. Αν δεν έχουμε φύγει, φεύγουμε, θα φύγουμε. Ούτως ή άλλως είναι η εβδομάδα που πραγματικά μπαίνει ένα φρένο σχεδόν σε όλα, με άξονα τι άλλο τον 15 Αύγουστο. Και με αφορμή αυτό λέμε να κάνουμε μια βόλτα στα νησιά μας, και όχι μόνο στα νησιά μας, αλλά σε πολλές χώρες, σε πολλές περιοχές της χώρας που ο κόσμος φεύγει και βρίσκει καταφύγιο έτσι για αυτές τις μέρες. Θα ξεκινήσουμε από την Σέριφο, θα πάμε στον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, για να μας δώσει το στίγμα του αλλά και το κλίμα από το νησί, το τουριστικό κλίμα από το νησί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα τουριστικά, αν είστε ικανοποιημένος, αν είστε ευχαριστημένος?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο απόλυτο πικ της τουριστικής περίοδος, το κορύφωση δηλαδή, ούτε μία εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου. Η κίνηση είναι ικανοποιητική, μπορώ να πω και καλή, ιδιαίτερα στην περίοδο, αλλά και νωρίτερα υπήρχε κάποια κίνηση. Απλώς

0: Αυτό που παρατηρήσαμε φέτος πάρα πολύ έντονο και φαντάζομαι ότι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί το παρατηρούν, είναι ότι ο κόσμος είναι λίγο μαζεμένος που λέμε.
1: Να βάλουμε μια άνω τελεία, να σας παρακαλέσω, γιατί θα το συζητήσουμε αυτό το μαζεμένος που είπατε. Mm-hmm. Θέλω να πάμε στη Φωτιά στο Πύλιο και στην mm-hmm. Ελένη Ραυτοπούλου, είναι η ανταποκρίτριά μας από το Βόλο, mm-hmm. για να μας δώσει τα στοιχεία της πυρκαγιάς. Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Βόλο. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα στη χαράδρα της Μικρής Πάου στο Νότιο Πύλιο, σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι που υπάρχει εκεί. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 14 πυροσβεστικά οχήματα. Βέβαια, καθοριστική είναι η συμβολή στην επιχείρηση κατάσβεσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών, 5 στον αριθμό, τα οποία ήδη ευτυχώς πρόλαβαν και έκαναν ρήψεις, γιατί, ναι, γιατί πέφτει πλέον και το σκοτάδι. Οι τελευταίες πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται εκεί λένε ότι μάλλον τα νέα είναι καλά, δηλαδή έστω αυτές οι λίγες ρήψεις που πρόλαβαν να κάνουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη απέδωσαν. Στόχος είναι βέβαια να οριοθετηθεί η φωτιά μέσα στη χαράδρα και να αποτραπεί επέκταση της προς τον οικισμό. Να πούμε ότι για την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών εστάλει μήνυμα μέσω του 112, το οποίο έλαβαν κάτοικοι όχι μόνο του Πυλίου, του Νοτιού Πυλίου ή ευρύτερα του Πυλίου, αλλά και κάτοικοι του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ας ελπίσουμε αυτή η τελευταία είδηση ότι τα πράγματα πάνε καλά. Να
1: πώς είναι, Ελένη, πώς είναι η άνεμη, πνέουν οι ισχυροί?
2: Δεν έχει ιδιαίτερο.
1: Δεν έχει.
2: Όχι, όχι, δεν έχει. Ιδιαίτερο έντονους ανέμους.
1: Τουλάχιστον αυτό να λειτουργήσει υπέρ των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη τους στην περιοχή.
2: Δεν ξέρω βέβαια, ναι, στην περιοχή εκεί, γιατί είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση από το Βόλο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερες. Δεν μπορώ να πω ότι οι καιρικές συνθήκες δείχνουν να είναι ιδιαίτερες αυτή τη στιγμή.
1: Μακάρι όλα να εξελιχθούν καλά ομαλά. Σε ευχαριστούμε, Ελένη Ραυτοπούλου, για το ρεπορτάζ και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Επιστροφή στην Σέριφο. Βλέπετε, κύριε Δήμαρχε, αυτό το κοντράστ, οι διακοπές από τη μία, οι πυρκαγιές και οι αγωνίες των ανθρώπων από την άλλη. Κύριε Ρεβένθη, να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι κόσμο έχουμε κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι μαζεμένος. Αυτό αφορά και σε Έλληνες και σε ξένους.
0: Αφορά όλους, ναι.
1: Όλους, έτσι.
0: Και θα σας πω και το εξής. Διαπιστώνω ότι λόγω της ακρίβειας που είναι παντού, καλός ή κακός, και είναι πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό, βλέπουμε ότι ακόμα και άνθρωποι, επισκέπτες που παραδοσιακά είχαν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, όπως κεντροευρωπαίοι επισκέπτες, πλέον δυσκολεύονται και αυτοί.
1: Ναι. Ένα παράδειγμα για ποιους μιλάτε, για παράδειγμα για
0: Γερμανούς, ας πούμε, ναι. Ακόμα και Ελβετοί και Γάλλοι σίγουρα. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα θα έβλεπες ότι είχαν μία άνεση και τώρα πλέον δεν την έχουν. Φυσικά γενικότερη είναι η ακρίβεια, οπότε μεγάλο ποσοστό από το budget, δηλαδή από το διαθέσιμο ποσό που έχουν για να δαπανίσουν για τις
1: διακοπές, πάει στη διαμονή και στα εισιτήρια.
0: Μπράβο, πάει διαμονή, εισιτήρια και φυσικά και στην άντε και να φτάσει μέχρι την εστίαση και μετά δεν υπάρχουν πολλές περιστέρω.
1: Το θέμα είναι, θα φτάσει την εστίαση. Μου λέγε κάποιος στην Κρήτη ότι λέω, α, τι ωραία, πήγα σε μια περιοχή, δεν θέλω τώρα να πω σε ποια.
0: Ναι.
1: Λέει, πω, λέω, έχετε κόσμο, λέω, ωραία. Μου λέει, ωραία είναι, αλλά μου λέει, λιώνουν τα παπούτσια τους στα πεζοδρόμια. Πέρα δόθε. Δεν κάθεται και κανένας, μου λέει, στην καρέκλα. Το λέω τώρα ενδεικτικά και δεν είναι. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα για τους επαγγελματίες της περιοχής. Από την άλλη όμως είναι και μοιάζει.
0: Φυσικό επακόλουθο.
1: Μοιάζει αυτό το που λέγαμε ελληνικό καλοκαίρι, μοιάζει να γίνεται δύσκολο για τους Έλληνες.
0: Ισχύει, ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε επίσης ένα άλλο φαινόμενο, ότι είναι ολιγοήμερες οι διακοπές, ναι. Δηλαδή θα δούμε τριήμερα, τετραήμερα το πολύ πλέον επί το πλείστον, και όχι παλιά υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν 15-20 μέρες συνεχόμενες, τώρα είναι τριήμερα, τετραήμερα και φεύγουν. Τριήμερα, τετραήμερα και φεύγουν. Δηλαδή βλέπουμε προσέλευση, υπάρχουν, κόβονται εισιτήρια, αλλά πόσο διαμένουν τελικά είναι το ζητούμενο. Άρα αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται και αναγκάζονται να μείνουν 2-3 μέρες και φεύγουν.
1: Να δώσουμε και ένα στίγμα λίγο έτσι πιο τουριστικό. Τι μπορούμε να κάνουμε στη Σέριφο? Έχει ωραίες παραλίες, ωραία χώρα. Έχω επισκεφθεί τη Σέριφο, τη γνωρίζω, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Δώστε μας έτσι τις ομορφιές του νησιού σας.
0: Πολύ αντικειμενικός θα προσπαθήσω να είμαι. Είναι ένα από τα διαμάντια των Κυκλάδων η Σέριφος, ανερχόμενη τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολλές επιλογές παραλίων για όλα τα γούστα, με διάφορα ίδια μουδιάς δηλαδή. Υπάρχει περιοχή των μεταλλίων που πρέπει να την επισκεφθεί κανείς, γιατί είναι στην ουσία η ζωντανή απόδειξη τις δραστηριότητες που υπήρχε και διέδινε τη δυνατότητα να βιοποριστούν στο νησί πριν από περίπου 100, μέχρι πριν από περίπου 60-70 χρόνια οι κάτοικοι μόνιμοι, και είναι η σύγχρονη ιστορία του νησιού. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα τοπία που τα εξερευνά κανείς κάνοντας διαδρομές περιπατητικές στη φύση με αξιοθέατα κλπ. Η χώρα είναι από μόνη της ένα αξιοθέατο καταπληκτικό, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος οικισμός. Φυσικά υπάρχουν και οι παραδοσιακοί οικισμοί στη βόρεια πλευρά του νησιού, όπου εκεί κανείς μπορεί να δει κάτι πιο ακυκλαδίτικο, αγνό και παραδοσιακό ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που λένε και αναζητούν πολύ, η εμπειρία. Να βρει ένα καφενεδάκι δηλαδή στους οικισμούς τους βόρειους, ας πούμε στον Καλίτσο για παράδειγμα, και άρα να περάσει όμορφες στιγμές εκεί πέρα χωρίς να έχει κάτι εξειδικευμένο. Είναι αυτή η απλότητα η οποία θεωρώ ότι είναι κάτι που το ψάχνει ο κάθε επισκέπτης.
1: Και όχι μόνο στη Σέριφο, παντού.
0: Και όχι μόνο στη Σέριφο, ακριβώς.
1: Παντού, δηλαδή, ξέρετε, αυτό
0: το αυθεντικό που λέμε, αυτό το αυθεντικό.
1: Αυτό το πράγμα που βλέπεις σε κάποια έτσι πολυτελή ξενοδοχεία ή σε κάποια κέντρα, εστιατόρια, που είναι το πολύ πολύ τυπικό, το καλή σας απόλαυση, έτσι όπως ακούγεται και όπως το εισπράττεις, αισθάνεσαι πραγματικά ότι σε αντιμετωπίζουν και τυπικά και όχι ας πούμε με αυτή την απλότητα που περιγράφεται. Και βέβαια θέλω να το πω, αλλά ίσως ενοχλήσω πολλούς, αισθάνεσαι και ως ευρώ. Δηλαδή σε κάνουν να αισθάνεσαι ως ευρώ. Δηλαδή το κεφάλι σου δεν έχει προσωπικότητα, έχει τους συμβολισμούς του ευρώ και τα πρόσωπα του ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλά όμως.
0: Ευτυχώς ακόμα παραμένει στη Σέριφο αυτός ο χαρακτήρας του ήπιου, το ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, το οποίο θα σου έχει από τους απλούς μεζέδες παραδοσιακούς κάτι πολύ αυθεντικό, το οποίο σου δίδει αυτή τη δυνατότητα να θεωρήσει ότι είσαι κάπου που σε νιώθουν σαν έναν άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουν όχι μόνο ως ευρώ, αλλά ως κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς. Είναι πολύ ουσιώδες.
1: Είναι πολύ βασικό να μην σε βλέπει ο άλλος ως κάρτα, ως πιστωτική κάρτα,
0: ακριβώς,
1: και ως ευρώ. Έτσι, και ως άνθρωπο που έχεις ανάγκες, ότι δεν πρέπει να ξεχνάει και ο ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας, ενός καταλήματος, ότι ο άνθρωπος αυτός πάει εκεί για να ηρεμήσει, για να ξεκουραστεί,
0: ακριβώς,
1: και όχι για να τσιτώσει. Δηλαδή πολλές φορές γίνονται πράγματα, επεισόδια στο φαγητό, στη διαμονή, που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Και ότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται εκεί γιατί μπορεί να έχει κάνει και 2 χρόνια διακοπές για να βρεθεί εκεί. Δηλαδή πρέπει να σεβαστείς αυτό το ευρώ και όχι να το βλέπεις απλά σαν ευρώ που πρέπει
0: φυσικά,
1: να το πάρεις και μετά να εξεφανιστείς.
0: Φυσικά. Εμείς πρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες και να δίδουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον επισκέπτη, γιατί να σκεφτόμαστε ότι αυτός έχει έρθει να ηρεμήσει, να διακόψει αυτή τη ρουτίνα που έχει, προκειμένου να καταφέρει να πάει με φορτισμένες μπαταρίες πάλι πίσω στη βάση του. Σκεφτείτε ότι γενικότερα βλέπω ότι τις πρώτες μέρες που προσέρχονται οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ πιεσμένοι, που είναι εύλογο, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση πλέον στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ειδικά του Έλληνα, και βλέπουμε ότι θέλουν 2 μέρες για να προσαρμοστούν και να μπουν σε ένα πιο ήπιο ρυθμό.
1: Μα λίμωνο, δεν χωρά συζήτηση αυτό που λέτε. Δεν μπορείς ξαφνικά να φύγεις, ας πούμε, από ένα περιβάλλον που είσαι γεμάτος άγχος και ένταση και η καθημερινότητά σου είναι φορτισμένη, και να βρεθείς σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και να προσαρμοστείς αμέσως. Βλέπω εδώ παραλία Ψηλή Άμμος, Γάνεμα, Αμπέλη, Πλατής Γυαλός. Ποια προτείνετε?
0: Όπως σας είπα, έχει παραλίες για όλα τα γούστα. Άμα κάποιος, αν έχει αέριδες όπως τώρα, θα πρέπει ο κόσμος να πάει νότια. Δηλαδή Κουταλά, Γάνεμα, Βαγιά, Μεγαλιβάδι. Αυτές οι παραλίες είναι κατάλληλες για αυτόν τον καιρό με τα, πώς τα λέμε, με τα μελτέμια τώρα. Γιατί αυτές τις μέρες έχει και αέριδες. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχει λίγο αεράκι, 7-8 μποφόρ σίγουρα. Που πέφτει βέβαια το βράδυ και ηρεμεί λίγο η κατάσταση.
1: Εντάξει, αν κάποιος θέλει έτσι λίγο να ηρεμήσει χωρίς άνεμο, υπάρχει δυνατότητα.
0: Ακριβώς. Τώρα, Ψηλή Άμμος είναι μία από τις παραλίες ωραιότερες του νησιού, όπως και ο Αγιάννης είναι πολύ όμορφα. Ο Άγιος Σώστης είναι λίγο ιδιαίτερος, πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό με βοτσαλάκι. Βόρεια είναι η Σικαμιά, εξαιρετική παραλία, η πιο βόρεια που έχουμε. Απλώς πρέπει εκεί να μην έχει αυτό τον αέρα που σας είπα. Υπάρχει ο Πλατής Γυαλός που έχει 3 λιμανάκια εξαιρετικά που μπορεί να κολυμπήσει όποιος επιθυμεί. Είναι το Μαλλιάδικο που είναι πιο ήπια.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
1: Να αφήσουμε και κάτι για τον άνθρωπο που θα, τον τουρίστα που θα επισκεφθεί το νησί.
0: Ακριβώς, μην διδαλώσουμε κιόλα, έτοιμα.
1: Λοιπόν, εύχομαι μια καλή σεζόν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δημαρχέ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη ο κύριος Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, ο δήμαρχος στη Σέριφο. Πάμε στον κύριο Στέργιο Κασάρο. Θα ανεβούμε ψηλά τώρα, θα πάμε στο Μέτσοβο να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στον Μέτσοβο, ο κύριος Στέργιος Κασάρος. Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Θάμου, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Και καλή Παναγία να έχετε.
1: Να έχουμε,
3: και όλοι,
1: να έχουμε.
3: Και όλοι μας να
1: και
3: έχουμε.
1: Για όλο τον κόσμο, και να ηρεμήσει αυτός ο κόσμος και να σταματήσουν και αυτοί οι πόλεμοι που πραγματικά μας έχουν τρελάνει, κυρίως για τους ανθρώπους που υποφέρουν τόσο καιρό και τόσα χρόνια, αν δούμε λίγο και το ουκρανικό μέτωπο. Τι λέει η περιοχή σας τουριστικά?
3: Κοιτάξτε, γενικά σαν Μέτσοβο, εντάξει, έχει την κίνησή του, την καθημερινή κίνηση σαν καλοκαίρι, έχει περαστικό κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα από όταν έγινε η Εγνατία, τώρα άνοιξε και ο Ε65, η κίνηση, ο περαστικός κόσμος έχει αυξηθεί. Έχει κίνηση, αλλά περαστικός κόσμος, λέω ξανά.
1: Δεν επιλέγει κάποιος για 5 μέρες, ας πούμε, τη διαμονή του εκεί?
3: Όχι. Όχι, αυτό έχει πλέον καταργηθεί. Αν υπολογίσουμε ότι, εντάξει, είμαι ξενοδόχος εδώ και 45 χρόνια και το καλοκαίρι μας πριν αρκετά χρόνια ήταν Ιούλιος-Αύγουστος, η high season. Τώρα αυτό έχει πλέον κλείψει και έχουμε μόνο high season το χειμώνα, από φθινόπωρο και μετά, δηλαδή οι κρατήσεις είναι σε αρκετό καλύτερο επίπεδο.
1: Πότε άρχισε, άρχισε να αλλάζει αυτό που περιγράφεται?
3: Κοιτάξτε, σταδιακά, δηλαδή αυτό που λέμε οι ορεινοί προορισμοί, το μέτωπο ήταν ανέκαθεν ορεινός προορισμός, έγιναν πιο πολύ, αλλά γενικά το βουνό δεν έχει έτσι την τράβηξη που είχε παλιά. Το συζητάμε αυτό συνέχεια. Φανταστείτε ότι πριν αρκετές δεκαετίες δεν υπήρχαν τα κλιματιστικά, δεν υπήρχαν αυτό. Πολλοί παραστέριζαν σε ορεινές περιοχές για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
1: Πιο ήρεμα, πιο ήσυχα.
3: Δεν το συζητάμε, και ακόμα ο κόσμος δηλαδή δεν το έχει καταλάβει ότι θα γυρίσει στο βουνό. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η εποχή, αλλά υπάρχουν ακόμα αισιόδοξα μηνύματα, έτσι να το πάρουμε. Γιατί φανταστείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασίας στα 1150 μέτρα υψόμετρο. Πλούσια σε νερά η περιοχή, αν υπολογίσουμε ότι έχουν αρχίσει οι ψυδρίες στην Ευρώπη και όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ακόμα έχουμε ένα μέλλον καλό μπροστά μας. Ναι. Γενικά όμως λέμε ότι εντάξει, η κίνηση είναι μειωμένη και λόγω της μεγάλης ακρίβειας των καυσίμων, λέμε έτσι γενικά, αυτό το παρατηρούμε και στα ταξίδια, και αυτό υπάρχει μείωση δηλαδή από την ακρίβεια που υπάρχει και στα καύσιμα και τα λοιπά. Και όσοι επιλέγουν έτσι καλοκαιρινές διακοπές, θα επιλέξουν φυσικά για τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι...
1: Καλά, η θάλασσα είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι και το καλοκαίρι με τη θάλασσα. Δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, μια ανάσα, έτσι, το κάτι το διαφορετικό θα μπορούσε να είναι η περιοχή σας. Δηλαδή αυτή η εναλλαγή βουνό και θάλασσα. Δηλαδή να πας κάπου κάποιες μέρες στη θάλασσα και στη συνέχεια να επιλέξεις την ηρεμία που προσφέρει αυτή την ώρα η περιοχή σας.
3: Γιατί αυτό δηλαδή το βλέπουμε και ιδίως εδώ για την Ήπειρο πλέον τώρα με την Εγνατία Οδό, από το μέσο που να πάμε στις παραλίες του Ιωνίου, μέσα σε μία ώρα, μία και μισή το πολύ, είσαι στην παραλία, κάνεις το μπάνιο και αυτό. Κάνουμε πολλά τέτοια ταξίδια και οι πελάτες, ακόμη υπάρχουν και κάποιοι πελάτες που επιλέγουν να μένουν στη δροσιά του βουνού και να πάνε και για τον μπάνιο τους στην παραλία του Ιωνίου.
1: Μας είπατε για θερμοκρασίες, είπατε 25 βαθμούς Κελσίου τώρα που μιλάμε ή γενικά?
3: Αυτή τη στιγμή έχει 25, το πολύ θα πάει μέχρι 30-32 έτσι μεσημεριανές ώρες.
1: Και το βράδυ?
3: Το βράδυ θα πέσει ακόμη περισσότερο στους 20.
1: Θέλεις κουβερτούλα το βράδυ, έτσι?
3: Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση, και αν κοιμάσαι και αν δεν χρησιμοποιήσεις το κλιματιστικό, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα, έτσι υπάρχουν κάποιοι πελάτες που ζητάνε και τον κλιματισμό, σίγουρα αν κοιμηθείς με ανοιχτό παράθυρο, το παπλωματάκι δεν λείπει από το δωμάτιο.
1: Πείτε μου κάτι για να... τουρίστα που αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύεται και λέει ότι ναι, γιατί να μην πάω και στον Μέτσοβο. Πείτε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, τι θα πρέπει να κάνει και τι θα πρέπει να δει πρώτα όταν φτάσει στην περιοχή σας. Κάτι το οποίο να είναι θελκτικό, έτσι, να τον κάνει να το σκεφτεί ξανά.
3: Κοιτάξτε, γενικά το μέρος και η τοποθεσία του Μέτσοβου είναι την καλύτερη περιοχή της Ιππήρου και της Κίνδου. Είναι μεσαία στα βουνά, δηλαδή όλο το χωριό θεατρικά. Έχει το αεράκι του, γιατί μόνο και μόνο έτσι ο προσανατολισμός από νοτιά ή από βορρά.
1: Δεν σας ακούμε όμως καλά τώρα. Κάτι είναι.
3: Έχει το φυσικό κλιματισμό, πέρασε ένα, γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο, πέρασε ένα μηχανάκι. Ξεκινάμε ότι έχει αξιοθέατα κέντρο του χωριού, από μουσεία, πινακοθήκες, είναι τα μοναστήρια, η νοτιεία, και πάμε έτσι και εξωτερικά
1: και η αρχιτεκτονική περιοχής. Έτσι και αυτό.
3: Αρχιτεκτονική, παραδοσιακό οικισμός φυσικά. Και μετά ξεκινάμε στα αξιοθέατα που είναι η λίμνη των Πηγών Ναού, ένα φανταστικό μέρος. Είναι το Μουσείο Υδροκίνησης στο Ανθοχώρι. Πρόσφατα έχουν εξελιχθεί οι καταράκτες Μπολουβάρου στο χωριό Μελιά. Γενικά από το Μέσημο ενδείχνεται να κάνεις τις εκδρομές σου και προς όλες τις περιοχές. Δεν συζητάμε για τα μονοπάτια που έχουμε μέσα στο δάσος και στη φύση, από εύκολα μέχρι δύσκολα, όλα είναι πιστοποιημένα. Γενικά διακοπές βουνού, και φυσικά η Βάλια Κάρδα από το Μέσοβο είναι σε μία ώρα απόσταση, τοπία και εικόνες που είναι ξέχαστες.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κασάρο, για τις περιγραφές. Πήραμε τον αέρα μας από τη θάλασσα, από την Σέριφο. Πήραμε όμως και τον αέρα του βουνού.
3: Όπως... αέρα του βουνού και το οξυγόνο. Όπως... να είστε καλά, καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Πήραμε αέρα και στα πανιά μας και σιγά σιγά είμαστε σε τροχιά αποφώνησης. Κάπου εδώ λοιπόν, αφού πήραμε αυτές τις 12 εκδηλώσεις διακοπών με πολύ όμορφες εικόνες. Να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω την Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο και από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Πάου στο νότιο Πύλιο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων σε δασική έκταση. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς σε πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με την Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Νίλς Γκρέντε, μιλώντας στο CNN. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος στις επόμενες ημέρες, θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη 29χρονος κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης και σύμφωνα με τα στοιχεία για τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών. Το στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. 12 νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια χρησιμοποιώντας βορειοκορεάτικους βαλιστικούς πυράβλους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105.

Έτσι χορεύοντας ξεκινάμε αυτό το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου εδώ στο στούντιο του Earth News Radio από τους 105,8. Καλησπέρα σας. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί σας με το Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλησιοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Με τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας και αυτό που έχουμε συνηθίσει πια είναι οι πυρκαγιές της ημέρας, ευτυχώς έχουν οριοθετηθεί όλες μέχρι αυτή τη στιγμή.

Το μεγάλο θέμα είναι ο σεισμός στην Κολομβία, ο χθεσινός σεισμός. Πάνω από 220 οι νεκροί και μέσα στο χαμό τον όλεθρο και το πραγματικά το θρήνο αυτής της κατάστασης, της τραγωδίας, ένα βρέφος 6 μηνών μαζί με τη μητέρα του ανασύρθηκαν ζωντανοί. Και ναι, υπάρχει ελπίδα. Το λέγαμε και χθες, σας το είπα, ότι δεν θα σταματήσουν τα δημοσιεύματα για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ναι, καλά θα ακούσετε, έγινε έρευνα εδώ στην Ελλάδα της Kappa Research για την Οδύσσεια του Νόλαν και το 71% την αξιολογεί θετικά. Στους 10 θεατές αξιολογούν την παραγωγή θετικά, εκφράζοντας ικανοποίηση και ενθουσιασμό. Το 79% θεωρεί ότι η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή για την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενώ το 75% πιστεύει ότι ενισχύει τον τουρισμό. Η ταινία έφερε τις νέες γενιές κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία σύμφωνα με το 72% των θεατών. Λειτουργήσε ως έναυσμα πολιτιστικής αναζήτησης, κάνοντας τον Όμηρο αντικείμενο οικογενειακής συζήτησης και οθώντας πολλούς σε συγκρίσεις με το πρωτότυπο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουν αυξηθεί οι αγορές και οι μεταφράσεις βεβαίως του Ομήρου και στις υπόλοιπες γλώσσες. Τώρα, η επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης μάλλον διχάζει εδώ την κοινή γνώμη, αν και το 62% τη θεωρεί σωστή. Παρά την αποδοχή δημιουργικών αποκλήσεων, οι απόψεις για την καλλιτεχνική ελευθερία παραμένουν μοιρασμένες.

μέχρι τις 9 Αυγού, την Κυριακή δηλαδή, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια εδώ στην Ελλάδα είχε κόψει συνολικά 750.467 εισιτήρια, ενώ έχει συγκεντρώσει 1.110 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Λοιπόν, η τέχνη τη νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας και το Spotify θα ξεχωρίζει τους καλλιτέχνες που δημιουργούνται με AI και θα τους αποκλείει από ορισμένες playlists.

Η μεγαλύτερη λοιπόν πλατφόρμα streaming μουσική στον κόσμο δημιουργεί μία ειδική ένδειξη για τις ταυτότητες καλλιτεχνών που έχουν δημιουργηθεί με AI με την ονομασία AI Personas. Η ένδειξη θα εμφανίζεται τόσο στο προφίλ του καλλιτέχνη όσο και στις λίστες των τραγουδιών. Από Σεπτέμβριο, λοιπόν, καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI, όπως η Velvet Sundown, θα φέρουν την ένδειξη AI Persona και θα αποκλείονται εξ ορισμού από τις εξατομικευμένες προτάσεις της πλατφόρμας. Και βέβαια στόχος είναι να διαχωρίζονται οι καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη από τους πραγματικούς μουσικούς, οι οποίοι ενδέχεται να κάνουν ακροάσεις εξαιτίας τεχνητών ανταγωνιστών τους. Ένα μέτρο που νομίζω ότι έρχεται και πραγματικά δείχνει την ουσία της δημιουργίας και αφήνει την ανθρώπινη φαντασία και τέχνη να εξελίσσεται.

Μάλιστα η εταιρεία λέει ότι οι ακροατές μας έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν ένα προφίλ καλλιτέχνη που φαίνεται ανθρώπινο και στη συνέχεια να ανακαλύπτουν ότι η συγκεκριμένη περσόνα έχει δημιουργηθεί με AI. Εδώ που τα λέμε, όλοι το έχουμε νιώσει αυτό και έχουμε στην αρχή λέμε είχε μια έκπληξη, αλλά μετά κάπου μας θλίβει κάτι τέτοιο, οπότε ναι, να ξέρουμε τι συμβαίνει.

Λοιπόν, μεγάλη χαρά πήραμε εχθές με το Μίλτο Τεντόγλου και σήμερα αναμένουμε λοιπόν να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που πραγματοποιείται στο Μπέρμιγχαμ. Ένα ακόμα λοιπόν χρυσό μετάλλιο για τον Μίλτο Τεντόγλου, καλώς να έρθει. Προκρίθηκε με άνεση στον τελικό με επίδοση 8,26. Ο τελικός λοιπόν του άλματος Ισμίκος, όπου συμμετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου, θα αρχίσει στις 10:15, τώρα δηλαδή 10 τελειώνουμε μετά από ένα τεταρτάκι, και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport και διαδικτυακά τις υπηρεσίες της ΕΡΤ στην ΕΡΤ Sport 1 και στο Airflix.

Αύριο 12 Αυγούστου και στην κοινωνία του ουρανού έχουμε μία ολική ηλιακή έκλειψη. Η πρώτη στην υπηρετική Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια που θα ρίξει τη σκιά της Σελήνης στον πλανήτη μας. Η έκλειψη λοιπόν θα αρχίσει στην αραιοκατοικημένη τούνδρα της Βόρειας Ρωσίας, όπου η Σελήνη θα αρχίσει να καλύπτει τον ήλιο γύρω στις 12 μετά μεσημβρίας, αλλά Ελλάδας εδώ γύρω από τις 7 και μετά, 7 και 4 και μετά. Θα διασχίσει τον Αρκτικό ωκεανό και την Ανατολική Γροιλανδία, θα είναι στο μέγιστο της ανοιχτά της Ισλανδίας και τελικά θα φτάσει στη Βόρεια Ισπανία λίγο πριν από τη δύση του ήλιου. Οι ισπανικές πόλεις θα δουν τη Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον ήλιο για 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Αφρική και σε άλλα σημεία της Ευρώπης θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη. Τώρα το μονοπάτι της μερικής έκλειψης περιλαμβάνει και μερικές βορειοδυτικές περιοχές στην Ελλάδα, όπως η Κέρκυρα, η Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα, αλλά το ποσοστό της είναι τόσο μικρό που πρακτικά είναι μη παρατηρήσει.

Η τελευταία ολική έκλειψη στην υπηρετική Ευρώπη έγινε το 1999 στις 11 Αυγούστου. Αυτή είναι η πρώτη ολική έκλειψη στην Ισπανία από το 1905 και η πρώτη στην Ισλανδία από το 1954. Τώρα, η επόμενη ευκαιρία που μας δίνεται εδώ στην Ευρώπη είναι του χρόνου, δηλαδή πολύ σύντομα, στις 2 Αυγούστου του 2027. Και το μονοπάτι της ολικότητας θα περιλαμβάνει τμήματα της Νότιας Ισπανίας, του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τινησίας, Λιβύης, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, το 2027, δηλαδή τον Αύγουστο του 2027, σε ένα χρόνο, στις 2 Αυγούστου, η Νότια Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει σημαντικά μεγάλο ποσοστό της μερικής έκλειψης. Οπότε από αυτό τι καταλαβαίνουμε, του χρόνου τον Αύγουστο, στις 2 Αυγούστου 2027, να έχουμε φροντίσει να βρισκόμαστε κάπου στη Νότια Ελλάδα για διακοπές.

Επίσης να πούμε ότι η NASA θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη, ξεκινώντας τις 8 και 4 ώρα Ελλάδας. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράξενο φαινόμενο που συνοδεύει τις ολικές εκλήψεις. Λέγεται φίδια της σκιάς. Λίγα λεπτά πριν και μετά από μία ολική έκλειψη ηλίου, ένα παράξενο και ανεξήγητο φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του. Οι λεγόμενες ζώνες σκιάς, γνωστές και ως φίδια της σκιάς. Τώρα, τι είναι αυτό, ακούστε. Πρόκειται, λέει, για αχνές, σκοτεινές και φωτεινές λωρίδες που κινούνται γρήγορα πάνω σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες όπως το έδαφος ή η τύχη των κτηρίων λίγο πριν και λίγο μετά τη στιγμή που η σελήνη καλύπτει πλήρως τον ήλιο. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί εδώ και αιώνες. Όμως οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να το εξηγήσουν, διότι μέχρι τώρα στις μέρες μας δεν έχουν βρει μια αξιόπιστη εξήγηση.

Έχει πολλά ουρανός να μας πει 12 και 13. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την έκλειψη ηλίου, ολική έκλειψη ηλίου αύριο το βράδυ, αλλά έχουμε και τις Περσίδες τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, από τη 12η προς τη 13η Αυγούστου. Οι Περσίδες λοιπόν πρόκειται, το ξέρουμε, κάθε καλοκαίρι το απολαμβάνουμε σχεδόν, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διατόντων αστεριών. Οι Περσίδες αναμένεται να είναι ορατές σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, ενώ τα πεφταστέρια θα συνυπάρξουν φέτος χρονικά με την σπάνια, με μία μάλλον σπάνια παρέλαση 6 πλανητών. Η NASA επισημαίνει ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση των διατόντων αστεριών, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και το σημείο παρατήρησης να βρίσκεται μακριά από φώτα, από φωτορύπανση.

Λοιπόν, ακούτε τι είναι οι περσίδες. Αποτελούνται από υπολείμματα ενός κομίτη 109P Swift Tuttle, ενός παγωμένου ουράνιου σώματος, που χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μία πλήρη τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η επόμενη επιστροφή του στο εσωτερικό μας ηλιακό σύστημα αναμένεται το 2125. Επίσης, οι περσίδες είναι γνωστές για τα ιδιαίτερα φωτεινά μετέωρα που συχνά δημιουργούν, αφήνοντας πίσω τους μία λαμπερή ουρά που διασχίζουν την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, δύο λεπτά και τρία μάλλον, δύο τώρα, για τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περισσότεροι από 250 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πάνω από 1.000 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για το φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η σωρός του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και 2 για άναμα ψισταριών σε Αττική και Λέσβο. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 12 νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια. Σμήνος από μέδουσες μπλόκαρε τα συστήματα ψήξης πυρηνικού αντιδραστήρα στη Γαλλία, ακριβώς την ίδια ημέρα όπως πέρυσι. 3 αλλιευτικά σκάφη περιπολούν συνεχώς ανοιχτά του σταθμού για να διεξάγουν προληπτικές αλλιευτικές επιχειρήσεις, ωστόσο οι μέδουσες ήταν τελικά πάρα πολλές για να τις αντιμετωπίσουν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και αυτό που μας αρέσει τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας μας είναι ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Πραγματικά κάτι που δημιούργησε το Υπουργείο Πολιτισμού εκεί στην πανδημία και αμέσως μετά, όπου δίνονται και πραγματοποιούνται σε διάφορα μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, είτε μουσικές, είτε θεατρικές, είτε χορευτικές, performance, οτιδήποτε που θα αναδεικνύει το χώρο και θα δημιουργεί μια τελείως διαφορετική θεατρική εμπειρία. Λοιπόν, 20 και 21 Αυγούστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στην Αργολίδα, θα παρουσιαστεί μια performance που ξαναζωντανεύει τις γυναίκες της μυθολογίας. Οι γυναίκες της Αλκιονίας, λοιπόν, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ειρήνη Αλεξίου, η οποία έχει κάνει και τη χορογραφία και χορεύει η ίδια, να μας περιγράψει αυτό που είναι κάτι που θέλουμε πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν εκεί, διότι θα καταδυθεί, θα είναι έξω στο χώρο και θα μας πει περισσότερα η κυρία Αλεξίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ταραμπίκου. Κάνατε ήδη ένα πάρα πολύ ωραίο πρόλογο για καταβύθιση στα νερά της περιοχής, στον μυθικό βασικά και αρχαιολογικό θησαυρό της Λέρνας.
0: Να εξηγήσω το εξής, και αν μπορείτε λίγο πιο αριστερά δεξιά, γιατί κόβεται λίγο σε κάποια η επικοινωνία μας. Κυρία Αλεξίου, είσαστε από εκεί, είναι και τόπος καταγωγής σας, σωστά?
1: Ακριβώς, κατάγομαι από τους Μήλους Αργολίδας.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα εκεί και θεωρώ ότι εκεί ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες καλλιτεχνικές μου δράσεις. Βασικά η έμπνευση και η φαντασία σίγουρα έχει σχέση με το πώς βίωσα και τον τόπο.
0: Ένας λόγος παραπάνω να έχετε ένα διαφορετικό τρόπο έκφραση, και γιατί είναι πολύ πιο βιωματικό αυτό που είπατε.
1: Είναι τελώς βιωματικό και εμπνευστικό και με έβαλε πολύ νωρίς από την παιδική μου ηλικία, με έβαλε ο τόπος να ψάξω τη μυθολογία αυτού του τοπίου, του υγρού τοπίου, γιατί είναι τα νερά βασικά που δημιούργησαν και τον παλιό, πολύ παλιό πρωτελλαδικό οικισμό στην περιοχή, που είναι η περιοχή των Μήλων και αργότερα στην νεολιθική περίοδο στην νεότερη έχουμε την γνωστή οικία των Κεράμων. Είναι τα νερά της Αλκυνίας Λίμνης, τα απίθμενα νερά που ο μύθος λέει ότι ο Διόνυσος πέρασε από εκεί, έφερε πίσω από τον Άδη τη μητέρα του Σεμέλη. Δηλαδή θεωρούνταν και είναι ένα από τα, θεωρούνταν ένα από τα περάσματα του κάτω κόσμου, την αρχαιότητα. Και εκεί είναι που ρέει ο Ποντίνος ποταμός, ο οποίος ξεκινάει από το βουνό και εκβάλλει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν υπάρχει και συναντιούνται αυτά τα νερά. Συναντιούνται και δημιουργούνται επίσης και διαφορετικές πηγές παράπλευρα. Είναι η πηγή της Ανημόνης. Όλα αυτά τα νερά έχουν θεοποιηθεί ή έχουν πάρει μορφές γυναικείων ηρώων, αλλά και άλλοι ποταμοί της ευρύτερης περιοχής, όπως είναι

0: ο Ίναχος. Η περιοχή κατακλυζόταν από νερό και τα νερά ήταν που έφεραν ακριβώς τον πολιτισμό και την κατοίκηση και την ακμή αυτής της περιοχής.
1: Δηλαδή πρόκειται για μια περιήγηση, έτσι, θεματική περιήγηση εκεί στο υγρότοπο της Λέρνας, αλλά και μια περιπλάνηση, περιπατητική. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακολουθώντας το μύθο, την ιστορία, το μύθο και την φύση, την ίδια, την ιστορία της φύσης, αναδεικνύεται και η γυναίκα, διότι εκτός από εσάς θα υπάρχει και η φωνή της Ναλίσα Γκριν, σωστά?
0: Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, είναι μια περιπατητική performance, είναι μια περιήγηση στο μυστικό υγρότοπο της περιοχής. Άρα σε διαφορετικά σημεία συναντάμε διαφορετικούς μύθους που συνδέονται με έναν τρόπο μεταξύ τους, και αυτοί οι μύθοι διατρέχονται από τα σώματα γυναικών και τη θεότητα της Ήρας. Και μάλιστα την παράστασή μας, η Ήρα που κάνει η Ναλίσα Γκριν με το τραγούδι της, είναι μια προελληνική Ήρα. Είναι μια Ήρα που δεν είναι ακόμα τόσο ζηλότυπη σύζυγος του Δία, αλλά είναι η ίδια η γυναική αυτή, είναι η βλάστηση, είναι ο αέναος κύκλος της ζωής. Έχει δηλαδή περισσότερα στοιχεία χθόνια, μοιάζει περισσότερο με την Δήμητρα. Και ήταν η βασική θεότητα στην αρχαιότητα για την περιοχή, γι' αυτό η περιοχή είναι γεμάτη ιραίων, ναούς, και αργότερα στο ίδιο το χωριό, στους Μήλους, βρέθηκε και ο ναός της Δήμητρας, όπου τελούνταν αλέρνεα μυστήρια.
1: Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από την ίδια την Ήρα, τη διαδρομή του νερού, και οι θεατές θα ακολουθούν αυτή τη διαδρομή.
0: Οι θεατές ακολουθούν αυτή τη διαδρομή και θα λέγαμε ότι η αντοχή ακριβώς αυτή του νερού, ιδίως σε αυτές τις εποχές που ζούμε με λιγοστό νερό ή τουλάχιστον το φόβο λιγοστού νερού, η αντοχή όμως του κύκλου του νερού έρχεται κάπως να συναντήσει την αντοχή των γυναικών, των μυθολογικών, του μύθου της περιοχής, που είναι οι γυναίκες που αγωνίστηκαν, επέμειναν, χάθηκαν και μετά επέστρεψαν, γυναίκες που παραβίασαν κάποιες φορές τον νόμο και άλλες φορές που ήρθαν και τον δικαίωσαν ακόμη την παραβίασή τους.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, διότι είναι μια πρόταση που κάνετε, μια περιπατητική περιπλάνηση, και είναι και πολύ ωραίος ο τόπος όπως μας τον περιγράψατε, χωρίς να έχω έρθει. Ήδη καταφέρατε με αυτά που λέτε να φτιάξει εικόνες στο μυαλό. Πείτε μου, κυρία Αλεξίου, είναι στις 20 και 21 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας στην Αργολίδα. Τι ώρα ξεκινά η performance?
0: Ξεκινάει 7 παρατέταρτο. Ξεκινάει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Λέρνας. Από εκεί περπατάμε μέχρι την Αλκιονία Λίμνη. Και από την Αλκιονία Λίμνη θα πιάσουμε κατά μήκος τον Ποντίνο ποταμό. Θα δούμε να συμβαίνει μια πράξη, μια σκηνή μέσα στον ποταμό. Και έπειτα θα ολοκληρώσουμε εκεί, στη θάλασσα.
1: Τι ωραία. Να πούμε λίγο και τους συντελεστές. Η στίχη και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Σαχίνη.
0: Του Γιώργου Σαχίνη, σωστά. Η μουσική είναι του Θάνου Κοσμίδη. Τα κοστούμια και κάθε σκηνική παρέμβαση είναι της Βασιλικής Τσούτη, η οποία έχει δημιουργήσει πραγματικά τα κοστούμια της, είναι τόσο σαρκώδη και κατασκευές που ενσωματώνονται με το τοπίο, με το σαν τοπίο. Να αφορά το τοπίο στην πραγματικότητα. Οπότε έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο και η ηλεκτρονική μουσική του Θάνου, και η Ναλίσα Γκριν είναι που σαφώς τραγουδάει και φέρνει στο μεγαλείο της την θεότητα με τη θεϊκή φωνή της.
1: Με τη φωνή της, ακριβώς. Ακριβώς. Η κίνηση από εσάς, ο χορός, διότι εσείς υπογράφετε τη χορογραφία, εσείς έτσι, από τη μια η χορογραφία η δική σας.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος είναι?
0: Λίγο και ότι ο Δημήτρης Μουζάκης είναι ο άνθρωπος που κάνει την επικοινωνία στην ομάδα και για τις γυναίκες Αλκυονίας, και η Μαργέτα Γοντικάκη που έχει αναλάβει την παραγωγή.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, 20 και 21 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας στην Αργολίδα, οι γυναίκες της Αλκυονίας, μια performance η οποία περιηγεί τον θεατή, είναι μια περιπλάνηση στον υγρό τόπο εκεί της περιοχής της Λέρνας, ξεκινώντας από την ίδια τη γυναίκα και πιο συγκεκριμένα την Ήρα και όλες τις γυναίκες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αλεξίου, να πούμε ότι είναι δωρεάν, είναι, η είσοδος είναι δωρεάν. Ίσως χρειάζεται να γίνει κάποια προκράτηση με το...
0: Χρειάζεται να γίνει μια προκράτηση που κάποιος μπορεί να το πει εύκολα αν πληκτρολογήσει όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός σε γυναίκες της Αλκυονίας.
1: Μπράβο, θα βρει εκεί.
0: Ή μέσα από τα δικά μας... τα social media, και να πω ότι πραγματικά προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και να ζήσει την δική του προσωπική εμπειρία, να καταθέσει κάποιο με το σώμα του, ακριβώς να βιώσει τη μνήμη που θα φτιάξει η ίδια η περιπλάνησή του. Και αυτή η μνήμη είναι που τελικά κάνει ζωντανούς τους χώρους.
1: Τι ωραίο,
0: και τους τόπους, και είναι αυτό που πραγματικά δεν αφήνει το παρελθόν σε μια μουσιακή κατάσταση, αλλά το βάζει στο παρόν μας.
1: Ακριβώς.
0: Και κάπως όπως και το νερό μας μαλακώνει. Αυτό περιμένουμε. Έτσι. Να μαλακώσουμε όλοι παρέα.
1: Κυρία Αλεξίου, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Πραγματικά να το απολαύσετε εσείς και οι θεατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη συνομιλία μαζί. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Έτσι όπως το Μάιο ανοίγουν τα θερινά σινεμά, έτσι όπως λίγο μετά ανακοινώνεται το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έτσι κάπως ξεκινά το ελληνικό καλοκαίρι. Και έτσι κάπως όταν μαθαίνουμε ότι δύο μόνο ακόμα παραγωγές θα παιχτούν στην Επίδαυρο, καταλαβαίνουμε ότι μας αποχαιρέτα το καλοκαίρι. Με δύο λοιπόν παραστάσεις ολοκληρώνεται ο φετινός καλοκαιρινός κύκλος του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πρόκειται για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, που θα παίχτει στις 21 και 22 Αυγούστου, και το επόμενο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο της Επιδαύρου, θα παρουσιαστεί η παράσταση από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου Ίωνας του Ευρυπίδη. Λοιπόν, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Λυσιστράτη, με στη σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Φυσικά δεν είναι μόνο μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα, είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωποκεντρικό έργο.

Τώρα, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, όπου με όχημα το γέλιο μας απευθύνεται σε μια λυρική κομική σοβαρότητα για την εντροπία που συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Σκηνοθεσία, όπως είπαμε, και δημιουργική επεξεργασία Αστέριος Πελτέκη, στο ρόλο της Λυσιστράτη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Παναγιώτης Πετράκης. Τελευταία παράσταση για το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου στις 28 και 29 Αυγούστου. Πέφτει αυλαία λοιπόν με την παράσταση Ιων από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Σκηνοθεσία μετάφραση Θωμάς Μοσχόπουλος και παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης. Το ρόλο του Ιώνα Στέλλα Φερογέννη, Νεοκλής Νεοκλέους,

Θα πούμε ότι ο Ίων είναι ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Μία τραγωδία που κινείται μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, και θέτει το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. 28 και 29 Αυγούστου πέφτει αυλαία στο Φεστιβάλ Επιδαύρου με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και την παράσταση Ίων σε σκηνοθεσία

Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου στη δυτική χώρα σε μια μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπους, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλώνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην καρδιά της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγήσεις περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 σήμερα το πρωί τοπική ώρα, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε περισσότερους από 1000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους όλοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οριοθετημένη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Πάου στο Νότιο Πήλιο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα, μεσούσε στις επανέναρξεις εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Είναι μια δύσκολη ημέρα για αύριο, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κυθήρων. Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου αφορά στην Κορινθία, την Αρκαδία, την Αργολίδα και τη Λακωνία. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων δηλαδή, και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, Στάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και βεβαίως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά για πολλωστή φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως τροχή, συσκευές συγκόλησης, χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Και εννοείται ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Και παρά το ότι η πολιτική προστασία κάθε μέρα προειδοποιεί και λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Γι' αυτό και είχαμε 4 συλλήψεις στη Σταμάτα Αττικής, στη Λέσβο και στη Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συλλήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και άλλος ένας έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Αδιανόητα πράγματα, και μάλιστα όταν η χώρα έχει πληρώσει τόσο ακριβά τις πυρκαγιές, οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές περίπου οι 9 στις 10 πυροδοτούνται από την αμέλεια ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά ανάλγητοι. Κάνουν εργασίες και είναι ξερόχορτα, ψήνουν μπριζόλες με κάρβουνα. Ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό το να επιβληθούν ακόμα μεγαλύτερα πρόστιμα και να οδηγηθούν ορισμένες περιπτώσεις, αν χρειάζονται, και στην φυλακή. Τώρα, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία και υπάρχει και ένας αόρατος κίνδυνος τον οποίο πρέπει να προσέχουμε, και αυτά είναι τα μικροσωματίδια. Η εικόνα επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι σε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Οι χάρτες γεμίζουν με ενεργά μέτωπα, οι κάτοικοι κενώνουν οικισμούς, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Όταν όμως η πυρκαγιά σβήσει και τα φώτα της δημοσιότητας απομακρυνθούν από αυτή, μια διαφορετική απειλή εξακολουθεί να παραμένει στον αέρα, στην κυριολεξία. Τι είναι αυτό? Ο καπνός από μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να μεταφερθεί δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου καίει η φωτιά.
δεν αφορά μόνο όσου ζουν δίπλα στο μέτωπο, αλλά και κατοίκου αστικών περιοχών που μπορεί να μην έχουν δει ούτε μία φλόγα. Αυτά επισημαίνει το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το γνωστό μας CDC, το γνωρίσαμε την περίοδο της πανδημίας. Και η μυρωδιά του καμένου, η αποπνικτική ατμόσφαιρα και η στάχτη που καλύπτει αυτοκίνητα και μπαλκόνια δεν αποτελεί απλώς ενόχληση, είναι ένδειξη μιας σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δεν είναι η στάχτη που βλέπουμε, αλλά τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι αόρατα διαγυμνού οφθαλμού. Πρόκειται για τα λεγόμενα PM2,5, έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρομέτρα και μπορούν να φτάσουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων, ακόμη και να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τα σωματίδια αυτά ως την σημαντικότερη απειλή. Τέλος, οι διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν σε μια βασική σύσταση. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η μείωση της έκθεσης στον καπνό. Αυτό σημαίνει παραμονή σε εσωτερικούς χώρους όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, αποφυγή της έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους και η χρήση μάσκας FPP2. Είναι οι μάσκες που μοιάζουν λίγο με τη μύτη της πάπιας και τις μάθαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

0: Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη και η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν φωτιές. Είναι καυτό το πολιτικό σκηνικό. Καθώς προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Τώρα, για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή. Και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, με τοπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με εξίσου βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία, εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας στην περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια, και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα, και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
0: Τώρα, τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΕΔΙΕ σχολίασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος. Είπε χαρακτηριστικά ότι κάθε φράση και ένα ψέμα ή μία ανακρίβεια. Χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό αδιόρθωτο και απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα όταν αναρωτιέται μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΙΕ και δεν γίνονται επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες που παραθέτει ο Υπουργός Επικρατείας, οι υπογειοποιήσεις έχουν οχταπλασιαστεί από το 2019, που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Επίσης, ο κύριος Σκέρτσος παρέθεσε αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο φαίνεται ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετησίως από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη, πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μία εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή.

0: everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side.
1: Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, Take a Walk at the Wild Side, του σπουδαίου Lou Reed, μπορούμε να... σήμα αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδόρου, καθηγητή θαλάσσιας βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Τι είναι, θα μάθετε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περισσότεροι από 250 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πάνω από 1.000 τραυματίες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακιστές 46χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, ισορρός του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και 2 για άναμα ψισταριών σε Αττική και Λέσβο. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στο Κονγκό, με τα τελευταία στοιχεία των υγειονομικών αρχών να καταγράφουν 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.011 θανάτους. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιών, Ουέλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές πήγες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Οι κάτοικοι έζησαν δραματικές στιγμές. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αρέσουν τα λιβάδια? Να σας ενημερώσω ότι εκτός από τα λιβάδια τα οποία συναντάμε επί της γης, υπάρχουν λιβάδια και στην θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας. Και μάλιστα διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πρόκειται για τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Όνομα που πήρε βέβαια από τον Θεό Ποσειδώνα, το Θεό της θάλασσας. Θα δούμε το ρόλο που διαδραματίζουν τα λιβάδια και τις προσπάθειες που γίνονται για να διασωθούν. Είναι αυτό που βλέπετε όταν κολυμπάτε και έχει άμμο. Κάποια στιγμή βλέπετε κάτι σαν φύκια, σαν λιβάδια για την ακρίβεια, τα οποία είναι το φυτό της Ποσειδονίας, και εγώ που κάνω ψαροντούφεκο βρίσκω και πάρα πολλά μικρά ψαράκια εκεί μέσα. Θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει για να διατηρήσουμε αυτό το μεγάλης σημασίας αυτό στοιχείο της υποθαλάσσιας χλωρίδας με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Παπαθεοδόρου. Είναι καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα στις ακροατριές σας και στις ακροατές σας.
0: Μπράβο, βάλα τις γυναίκες πρώτες, έτσι είναι αυτό, το αγαπάει πολύ η εκπομπή. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ. Έχω παρατηρήσει πάρα πολύ την Ποσειδονία, διότι αν και δεν είμαι στην πρώτη μου νεότητα, κάνω ακόμα ψαροντούφεκο και κατεβαίνω και περνάω πολλές φορές ανάμεσα από την Ποσειδονία και νιώθω να μ' ακουμπάνε όλα αυτά τα φύλλα της. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της υποθαλάσσιας χλωρίδας, αλλά απειλείται διαρκώς από τη ρύπανση και φυσικά από την κλιματική κρίση, όπως και τα κοράλια έχουμε δει ότι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς τι είναι το Ποσειδονία Project για την προστασία αυτών των υποθαλάσσιων λιβαδιών?
1: Ναι, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαναριώτη που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω την κοινωνία των πολιτών για ένα φυτό, γιατί η πρώτη διάψευση των όσων λέμε και πιστεύουμε είναι ότι η Ποσειδονία δεν είναι φύκια, είναι φυτό. Είναι ένα υποθαλάσσιο φυτό.
0: Okay.
1: Και νομίζω ότι το 2023 που ξεκινήσαμε με ένα εμβληματικό τότε πρόγραμμα, το Vodafone Ποσειδονία, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone, mm-hmm. Και τώρα συνεχίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρόγραμμα έχει μετονομαστεί σε Ποσειδονία Project και χρηματοδοτείται από το κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Υπάρχει μια συνέχεια ευτυχώς σε την προσπάθεια που κάνουμε, και ο φορέας υλοποίησης, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το δικό μας εργαστήριο, το SEAN Lab του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ποσειδόνια είναι κάτι το μαγικό. Είναι ένα υπέροχο φυτό, το οποίο πριν από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια κατόρθωσε και επιβίωσε κάτω από το νερό, γιατί πριν ζούσε στη ξηρά. Και αυτό είναι μια τεράστια ευλογία, κυρίως για τη Μεσόγειο, γιατί χωρίς τα λιβάδια της Ποσειδονίας δεν θα υπήρχε η Μεσόγειος με τη μορφή που το ξέρουμε.
0: Για

0: Είτε, για εξηγήστε μας το λίγο αυτό, ναι, γιατί ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μου ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί είναι φυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παράγει οξυγόνο, mm-hmm. άρα απελευθερώνει οξυγόνο στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, στο υδάτινο τμήμα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ουσιαστικά κατακρατεί προσδροφά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει εισέλθει μέσα στους ωκεάνους. Άρα κάνει μια εξαιρετική οικοσυστημική υπηρεσία μας προσφέρει. Mm-hmm. Προσφέρει οξυγόνο και κατακρατά το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι το μόνο ενδιέτημα στο θαλάσσιο περιβάλλον που κάνει αυτό το υπέροχο πράγμα που το έχουμε ανάγκη πραγματικά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικός παίκτης παραγωγής οξυγόνου στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί οι υπηρεσίες που δίνει η Ποσειδονία. Όπως πολύ ωραία το είπατε εσείς, έχετε δει πάρα πολλά ψάρια, μα αυτό είναι φανερό, γιατί τα λιβάδια της Ποσειδόνιας, γιατί δεν φύγεται ως μικρή τούφα φύλων, αλλά με εκτεταμένα λιβάδια, και θα σας πω συνέχεια για τις εκτάσεις των λιβαδιών στον ελληνικό χώρο, αυτά τα λιβάδια αποτελούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον να αναπτυχθούν διάφοροι οργανισμοί. Γελώντας το λέμε ότι είναι ο βροχονηπιακός σταθμός πάρα πολλών οργανισμών.
0: Τι όμορφο, πολύ όμορφο, ναι.
1: Ακριβώς αυτό. Και ουσιαστικά υποστηρίζει πάνω από 1000 είδη οργανισμών μέσα στα φυλώματα της Ποσειδόνιας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ακόμα και σε όσα έχω πει, δεν είναι μόνο αυτό. Η Ποσειδονία, και το έχουμε αποδείξει πλέον τώρα με μια άλλη ευρεία κλίμακα έρευνα που κάνουμε, προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί στα λιβάδια της Ποσειδόνιας αποσβαίνουν τα κύματα, έτσι προστατεύονται οι ακτές μας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η αξία της είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Πολλαπλή αξία, ακριβώς.
1: Και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ σωστά, την έχει ως ενδιέτημα προτεραιότητας, το οποίο βεβαίως θα έπρεπε ως χώρα να το είχαμε ήδη χαρτογραφεί συνολικά από το 2007. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αρκετά πίσω, και βεβαίως και το Vodafone Ποσειδόνια και τώρα το Ποσειδόνια Project καλείται να καλύψει αυτό το κενό. Έτσι, μια σύνδεση ουσιαστικά φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίων προσπαθεί να καλύψει ένα κομμάτι από αυτό το κενό που υπάρχει στο θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας. Μέχρι τώρα, και είμαι πάρα πολύ ακριβής στους αριθμούς που λέω, έχουμε χαρτογραφήσει 828 τετραγωνικά χιλιόμετρα πυθμένα, και αν θα σας αριθμίσω ποιες περιοχές έχουμε χαρτογραφήσει, και έχει ενδιαφέρον να τις ακούσει και η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες. Ναι. Δηλαδή στις Κυκλάδες έχουμε χαρτογραφήσει συνολικά Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Ρήνια, Πάρο, Αντίπαρο, Στρογγύλη, Δεσποτικό, Σύκνο, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο, Πολύεγο. Έχουμε μπει στο Σαρωνικό κόλπο, έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του Σαρωνικού κόλπου, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Έχουμε μπει και στον Αργοσαρωνικό κόλπο, όπου έχουμε χαρτογραφεί συνολικά την Ήδρα, τη Δοκό, τις Πέτσες, Πετσοπούλα, τον Μπόρο και τα Μέθανα. Και όταν λέμε χαρτογράφηση, κύριε Φαναριώτη, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εξελιγμένα ηχοακουστικά και ηχοβολιστικά συστήματα, sonars δηλαδή.
0: Αυτό που μετράμε το βάθος.
1: Ναι, ακριβώς, και κάτι πολύ περισσότερο, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και βεβαίως χρησιμοποιούμε πάρα πολλά υποβρύχια οχήματα, κατευθυνόμενα και αυτόνομα οχήματα, για να παίρνουμε εκατοντάδες ώρες βίντεο και φωτογραφίες και να επιβεβαιώνουμε τα αποτελέσματά μας. Και έχουμε κάνει μια συνολική χαρτογράφηση του πυθμένα από τα 0 έως τα 50 μέτρα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι φυτό η Ποσειδόνια, χρειάζεται το φως. Έτσι,
0: άρα δεν τη συναντάμε σε μεγαλύτερα βάθη, όπως είναι.
1: Πολύ ωραία το είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Το μέγιστο βάθος που την έχουμε συναντήσει στις Κυκλάδες είναι εκεί περίπου στα 45 με 50 μέτρα, διότι μιλάμε για τις Κυκλάδες. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο τοπόσημο, μια περιοχή μοναδική στον πλανήτη μας, ένα πέλαγος, αρχιπέλαγος στο Αιγαίο με κρυστάλλινα νερά μέχρι τα 100 μέτρα. Δεν χρειάζεται να ανάβουμε τους προβολείς από τα βαθισκάφη, γιατί έχουμε ορατότητα, και συνεπώς παράγουμε ένα τεράστιο χαρτογραφικό υλικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως, όπως θα έχετε δίκαιο εσείς και λόγω της ειδικότητάς σας ως δημοσιογράφου. Έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια κυρίως από τη Vodafone και θα συνεχιστεί τώρα με το Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Μια πολύ εντατική εκστρατεία πληροφόρησης. Νομίζω έχετε δει όλοι το βιντεάκι, το σποτάκι το τηλεοπτικό με τα παιδιά που παίζανε μπάλα και τους πέφτει μπάλα πάνω στα φύκια, στους φυκιάδες. Και έτσι εξελίσσεται μια ιστορία ότι δεν είναι φύκια από το κοριτσάκι, αλλά είναι λιβάδια Ποσειδόνιας. Ουσιαστικά αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα έφερε δίπλα μας ένα οικοσύστημα το οποίο, με το οποίο ζούσαμε από την νεανική μας, από την παιδική μας ηλικία και δεν το γνωρίζαμε. Γιατί κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε σε επαφή, όπως πολύ σωστά το είπατε, με τα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι αυτό το υπέροχο ενδυμέτημα που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι ή το πατάμε ή κολυμπάμε πάνω του. Και συνεπώς νομίζω, και θα το αντιληφθείτε και αυτό, αυτό το πρόγραμμα και η συνέχεια του, το Ποσειδόνια Project, στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας πυροδοτικός μηχανισμός και θα δείτε πάρα πολλά πλέον προγράμματα, πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την Ποσειδονία και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι φοιτητές σας, είστε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, πώς αντιμετωπίζουν αυτό το project όσοι συμμετέχουν, θέλω να πω? Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, τους ιντριγκάρει, να το πω έτσι?
1: Ναι, είναι αναμφίβολα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί και το υλικό που προκύπτει, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εντυπωσιακό. Τα υποβρύχια πλάνα είναι εντυπωσιακά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αντιλαμβάνονται τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που δίνονται. Κάνουμε πάρα πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σε πάρα πολλά events που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. Και συνεπώς έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα, συγκρατούμε λιγάκι, ένα κίνημα ενημέρωσης και υποστήριξης για την Ποσειδονία, και όχι μόνο από το δικό μας πανεπιστήμιο αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, άλλες οργανώσεις μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές, που πραγματικά προσπαθούν όλοι μαζί. Έχουμε κάνει ένα πλαίσιο πολύ μεγάλο, ένα δίκτυο πάρα πολύ μεγάλο για την προστασία της Ποσειδονίας, η οποία κυρίως απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες κατά κύριο λόγο, δηλαδή τις αγκυροβολήσεις. Αυτό είναι τεράστιο το πρόβλημα, ιδιαίτερα σε τουριστικά νησιά όπως είναι.
0: Γιατί ξυλώνουν τα λιβάδια οι άγκυρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μηχανική καταστροφή. Τα ξεχερσώνουν πραγματικά. Είναι τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία είναι τα βία ελεκτικά εργαλεία, τα οποία σαρώνουν τον πυθμένα.
0: Τα οποία κανονικά απαγορεύονται, βέβαια, να σαρώνουν τον πυθμένα. Είναι κατά παράβαση γίνεται αυτό, παράνομος.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως έχω να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η εκτίμησή μας είναι ότι η χώρα μας έχει, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τον υποθαλάσσιο φυσικό πλούτο αυτής της χώρας, ναι, έχει περίπου 2.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα Ποσειδονίας, εκ των οποίων εμείς περίπου το 10% μέχρι τώρα έχουμε χαρτογραφήσει, καθόλου αμεληταίο ποσοστό. Έχουμε χαρτογραφήσει με τεράστια ακρίβεια εκατοστών τα λιβάδια της, που ανέρχονται περίπου σε 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα το χαρτογραφημένο μέρος της Ποσειδονίας, και θα συνεχίσουμε.
0: Η Ποσειδονία, εκτός από, είπατε ότι υπάρχει στη Μεσόγειο και βεβαίως στη χώρα μας, υπάρχει δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έτσι, όλη η Μεσόγειος έχει.
1: Βεβαίως όλη η Μεσόγειος, και έχει και η Ιταλία και η Ισπανία εκτεταμένα πεδία. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πεδία. Υπάρχει βεβαίως μια απουσία λιβαδιών Ποσειδονίας ουσιαστικά στο νότιο τμήμα της, στο νότιο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου, δηλαδή στην Λεβαντίνη θάλασσα κάτω προς την Αίγυπτο. Εκεί υπάρχουν μειωμένες παρουσίες ή καθόλου παρουσία Ποσειδονίας. Ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς γιατί έχει συμβεί αυτή η χωρική επέκταση. Και να τονίσω και τώρα που το θυμηθήκα, μια και το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι ως Οσεάνους Λάβος, εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουμε ολοκληρώσει ήδη την χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδονίας για όλη τη δημοκρατία της Κύπρου. Τελεύθερο τμήμα της προφανώς. Έχουμε χαρτογραφήσει πλέον και νομίζω η Κύπρος είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που έχει συνολική αποτύπωση των λιβαδιών Ποσειδονίας.
0: Τελικώς, και για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, συζήτηση, κύριε Παπαθεοδόρου, το Ποσειδονία Project, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, τι στόχο έχει τελικά, ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτού του προγράμματος συνεχιστή του προγενέστερου?
1: Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει αφενός να χαρτογραφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πολύ ευαίσθητο και σημαντικό οικοσύστημα. Υπάρχουν σίγουρα εκπλήξεις που θα αντιμετωπίσουμε. Πιθανώς να έχουμε υποεκτιμήσει κάποιες περιοχές με τα μοντέλα που είχαμε αναπτύξει τα παλαιότερα χρόνια, γιατί ήταν ακριβή, έτσι ώστε να ξέρουμε πραγματικά τον υποθαλάσσιο πλούτο της χώρας και επίσης βεβαίως να προτείνουμε μεθόδους και πολιτικές προστασίας των λιβαδιών Ποσειδόνιας και έτσι να υπάρχει ένας εθνικός χάρτης Ποσειδονίας με όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν την προστασία της. Και βεβαίως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, ένας άλλος μεγάλος πυλώνας του προγράμματος είναι η ακόμα περισσότερη ευαισθητοποίηση του κοινού. Και να πω και κάτι εμβληματικό που έχουμε σχεδιάσει από το προηγούμενο πρόγραμμα και το κάνουμε και τώρα. Έχουμε ποντίσει δύο φορές πιλωτικά δύο υποθαλάσσια παρατηρητήρια μέσα στα λιβάδια της Ποσειδόνιας, έτσι ώστε να έχουμε συνεχή οπτική παρατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδόνιας. Σκεφτείτε τώρα αυτό να είναι μια πύλη για σχολεία τα οποία βρίσκονται στον ορεινό κορμό της χώρας μας και να μπορούν τα σχολεία να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν εικόνες υποθαλάσσιες από τα λιβάδια της χώρας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι λειτουργεί πολύ καλύτερα η ευαισθητοποίηση συνολικά της.
0: Βέβαια, γιατί όταν η ευαισθητοποίηση ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, οι άνθρωποι όταν φτάσουν να μεγαλώσουν έχουν πλέον μια άρτια συμπεριφορά απέναντι σε τόσο σοβαρά οικολογικά θέματα. Κύριε Παθεοδόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι κάποιους ανθρώπους τους ευαισθητοποίησαμε απέναντι σε αυτά τα λιβάδια της Ποσειδονίας που πολλοί τα θεωρούν ευφύη και φοβούνται να περάσουν από πάνω, ενώ είναι ό,τι πιο άκακο υπάρχει. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
0: Και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βέβαια.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδόρου, καθηγητής θαλάσσιος βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον οποίο συζητήσαμε για αυτά τα υπέροχα λιβάδια που διαθέτει η χώρα μας. Είναι υποθαλάσσια αυτά τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τα οποία πρέπει για λόγους οικολογικούς και περιβαλλοντικούς να τα κρατήσουμε όσο το δυνατόν καθαρά, ακέραια και χωρίς να υπόκεινται στην παραμικρή καταστροφή.

Ακούσαμε το υπέροχο αυτό τραγούδι, Full Sentimental, από τον Alain Souchon. Το έγραψε το 1993. Σήμερα, 82 ετών, γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους τραγουδιστές. Αύριο ξημερώνει 12 Αυγούστου και θα έχουμε μια ολική έκλειψη ηλίου. Αυτό συμβαίνει όταν η σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές κυρίως της Ευρώπης. Η αυριανή είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη. Θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη. Η τελευταία ήταν το 2006. Γεγονός που αναμένεται μετά από 20 χρόνια να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το περίφημο μονοπάτι της Ολότητας. Τι συμβαίνει τώρα κατά την ηλιακή έκλειψη, για να καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πράγματος σας ομιλώ. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της μέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει, οι σκιές αποκτούν ασυνήθιστη μορφή, ενώ ορισμένα ζώα αντιδρούν σαν να έχει έρθει η νύχτα. Αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερη κοσμική σύμπτωση. Παρότι ο ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η σελήνη φαίνεται να έχει σχεδόν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως, αφήνοντας ορατό μόνο το ηλιακό στέμα. Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας και στη συνέχεια το μονοπάτι της Ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βόρειο-ανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Απαραίτητο για να το παρακολουθήσετε είναι να έχετε ειδικά γυαλιά, γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην όραση, και επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο αμφιβληστροειδής μας δεν διαθέτει υποδοχής πόνου, που σημαίνει ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη χωρίς ο παρατηρητής να το αντιληφθεί. Αύριο λοιπόν, ολική έκλειψη ηλίου, και τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά από αυτό.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκατοντάδες νεκροί, περισσότεροι από χίλιοι τραυματίες και αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών Ρίχτερ στην Κολομβία. Η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου στη δυτική χώρα σε μία μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ενώ το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Προτίθεται να εξαντλήσει δε κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε ανδραγνώστο μέχρι στιγμή στοιχείο, ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οριοθετημένη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Πάου στο Νότιο Πήλιο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των 2 πλευρών.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: The Hole of the Moon από τους Waterboys, πάντα από τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του Γιώργου Τσολάκη, του μουσικού μας επιμελητή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι υπεύθυνη για δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Στο μικρόφωνο μαζί σας στην εκπομπή στο τέλος της μέρας από το Earth News Radio 105,8, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και για να ολοκληρώσουμε μετά της εσωτερικής ειδησιογραφίας, να σας πούμε ότι μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Απαραίτητα όλα αυτά και όσο πιο γρήγορα γίνονται τόσο το καλύτερο είναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα αύριο Τετάρτη για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι της Λίνας Θεολογίτου.
2: Χθες το μεσημέρι, πρόσεχε καλλικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο όπου και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων.
0: Η Λίνα Θεολογίδου που μίλησε στον καλό συνάδελφο Γρηγόρη Νιάκα. Βρισκόμαστε στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου. Η Αθήνα είναι άδεια σχεδόν, είναι υπέροχη για να μετακινήσετε. Μπορείτε να κατέβετε για παράδειγμα την Αγία Παρασκευή στο κέντρο σε μόλις 10 λεπτά και να απολαύσετε την πρωτεύουσα, η οποία έχει τη δική της γοητεία, ειδικά αν πάτε σε περιοχές έτσι πολύ όμορφες όπως είναι η Πλάκα του Ψηρή και όλες αυτές οι περιοχές. Τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, είναι αυξημένες οι πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών και βεβαίως τα πρωτεία διατηρούν τα νησιά, ενώ και παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες αυτού του μήνα, όπου οι διακοπές βρίσκονται στο ζενίθ τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν.
3: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
4: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
3: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές. τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στο νομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
5: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο του βουνού.
3: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
0: Όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πλέον δημοφιλών μεσογειακών προορισμών. Την ίδια ώρα, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, αφού ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές με στόχο να καταγράψει τις προθέσεις, τις αντιλήψεις και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κ. Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Ισχύει αυτό, έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: Και ποιος δεν έχει πάει διακοπές το Σεπτέμβριο δεν ξέρει τι χάνει, διότι δεν έχει μελτέμια, η θάλασσα είναι λάδι, η ζέστη φυσικά παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα, το μόνο είναι ότι νυχτώνει λίγο πιο νωρίς. Δεν πειράζει, κάθε εποχή, κάθε μήνας έχει τις χαρές του.

0: Να φύγουμε λοιπόν από την εσωτερική δισογραφία και να πάμε στην είδηση των δύο τελευταίων ημερών, που δεν είναι άλλη από τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν την Κολομβία. Πάνω από 250 διαπιστωμένοι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και μάλλον χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια από περισσότερα από τα 100 κτίρια τα οποία έπεσαν. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Ο καλός συνάδελφος Θάνος Σιαφάκας, μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες, όλο ήταν επί ώρες στο τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί της, επικοινώνησε με την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, η οποία μίλησε στο Earth News Radio και μεταξύ άλλων των πολλών και πολύ ενδιαφερόντων που είπε, ανέφερε ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στο Θάνο Σιαφάκα.
1: Εγώ ζω στην Μπογκοτά. Βέβαια, αισθανθήκαμε πολύ δυνατά το σεισμό και στην Μπογκοτά, αλλά το επίκεντρο είναι μακριά από το κέντρο, ας πούμε, της χώρας. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δουν αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Μπογκοτά έχουν πει ότι υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν κάποιες ρογμές, αλλά δεν έχουμε θύματα στην Μπογκοτά.
2: Πού βρίσκονται τα περισσότερα θύματα, σε ποια περιοχή?
1: Κοιτάξτε, είναι σε μια πόλη, Κομόπολη, που λέγεται Περέιρα, σε μια άλλη που λέγεται Αρμένια, στο Κάλι, που είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας, έγινε μεγάλο κακό, σε ένα νομό που λέγεται Τσοκό. Βασικά κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό.
2: Εκεί τι είναι? Είναι σπίτια, είναι πολυκατοικίες, είναι μεγάλα κτίρια?
1: Ναι, είναι κομοπόλης αυτή, η Περέιρα, η Αρμένια, είναι κομοπόλης, είναι αρκετά σημαντικές για τη χώρα. Το Κάλι είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας. Τουλάχιστον το Κάλι έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Οι άλλες είναι μικρότερες, όπως σας είπα, κομοπόλεις. Αλλά το Κιπτό είναι μια περιοχή που μένει περισσότερο ένας πληθυσμός από Νέγρους. Δεν είναι τόσο πλούσια. Κοιτάξτε, δεν είναι φτωχό γειτονιές. Δεν είναι στο Τσοκό, ναι, σε αυτή την περιοχή, γιατί μένουν απομονωμένοι, ας το πούμε. Ένας νομός που είναι λίγο απομονωμένος από το άλλο κομμάτι της χώρας. Αλλά αυτές οι πόλεις που σας έχω αναφέρει δεν είναι φτωχογειτονιές. Είναι συνοικίες αυτών των πόλεων που έχουν πέσει. Όχι επειδή είναι φτωχογειτονιές, απλούστατα επειδή τα κτίρια ίσως να είναι παλιά και σίγουρα δεν είναι αντισεισμικά.
2: Τώρα, εσείς προσωπικά πώς βιώσατε τον σεισμό? Θέλετε εκείνες τις στιγμές να μας τις περιγράψετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φίλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
2: εγκλωβίστηκαν δηλαδή,
1: εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες εντάξει θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ.
2: Και δεν μπορούσατε να κρατήσετε την ισορροπία σας, μας είπατε.
1: Και την ισορροπία, αλλά βέβαια περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή και τώρα θα σταματήσει και τώρα θα περάσουν. Και όταν έβλεπες ότι κουνιώσουν περισσότερο, περισσότερο ήταν το άγχος. Αλλά εντάξει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ακούστηκε ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός ήδη στην Κολομβία. Πριν 2 εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ένα ηφαίστειο, ενεργό ηφαίστειο, το Πουρασέ, άρχισε να βγάζει λάβα και καπνό. Και οι γειτονικές πόλεις, όπως η Ποπαγιάν, γέμισε από μια σκόνη. Όλα τα σπίτια, τα αυτοκίνητα είχαν καλυφθεί από αυτή τη σκόνη. Και μια σκόνη που γλιστρούσε ο κόσμος. Περίμεναν ότι θα γινόταν κάτι, βέβαια έγιναν συναγερμοί, έδειξαν στον κόσμο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε τέτοια ώρα ανάγκης, αλλά ξέρετε από τη μία είναι η θεωρία και άλλη είναι η πράξη. Όταν ο κόσμος δεν το περίμενε αυτό, το αναπάντεχο έγινε, οπότε πανικοβλήθηκε οι περισσότεροι που μένουν σε πολυκατοικίες, ο κόσμος άρχισε να τρέχει, να πηδάει σκάλες, γιατί ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να γλιτώσει.
2: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά. Ρωτήσαμε από χθες, μίλησαμε πολλούς. Είμαστε καλά.
2: Πώς είναι,
1: δεν έχουμε ακούσει? Κοιτάξτε, είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε από τις πιο μικρές κοινότητες ίσως της Λατινικής Αμερικής. Είμαστε γύρω στους 120 Έλληνες. Κάποιοι μένουν, οι περισσότεροι θα έλεγα, μένουν στην Μπογκοτά. Κάποιοι άλλοι στην πόλη του Μεδεγίν. Κάποιοι άλλοι στην Καραϊβική. Αλλά είμαστε λίγοι. Οι περισσότεροι στο Μεδεγίν και στην Μπογκοτά. Αλλά έχουμε επαφή και με όλους τους άλλους Έλληνες. Έχουμε περίπου έναν συμπατριώτη που μένει στην Περέιρα, που είναι αυτή η Κομόπολη που έπαθε μεγάλο κακό. Εντάξει, ο τηλέμαχος είναι καλά, ευτυχώς. Και άλλα άτομα που έχουν επικοινωνήσει από άλλες περιοχές λέγοντας ότι είναι καλά.
2: Τι να πω, το θέμα είναι ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα μια τραγωδία και μιλήσατε πριν για 2.000 άτομα που αγνοούνται.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, εχθές όλη τη νύχτα φερνήθηκε στην πόλη του στο Κάλι, δεν έδωσαν διαταγή να μην κυκλοφορήσει κανένα αυτοκίνητο, να μην γίνει θόρυβος, γιατί ήθελαν να ακούσουν και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα ερείπια για να προλάβουν να βγάλουν τον κόσμο.
0: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε χιλιάδες ανθρώπους κάτω από τα ερείπια και γι' αυτό και γίνεται και υπάρχει αυτή η νεκρική σιγή στο Κάλι, όπως μας μετέφερε. Τα έχουμε δει και σε άλλους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία και αλλού. Επικρατεί μια πραγματικά νεκρική σιγή και μεταφορικά και πραγματικά, όπου όλοι προσπαθούν να ακούσουν κάποια μικρή φωνή, κάποιον ήχο από τα χαλάσματα που δίνει την πληροφορία ότι υπάρχει κάποιος ζωντανός από εκεί κάτω. Είναι ένα άγριο πράγμα ο σεισμός, ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλος και ειδικά όταν μια χώρα όπως η Κολομβία δεν διαθέτει κορυφαίες υποδομές ούτε κορυφαία ποιότητα κατασκευής κτηρίων. Το είχαμε δει και στην Τουρκία στον σεισμό που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, όπου ολόκληρες περιοχές ισοπεδώθηκαν και έβλεπε κανείς από τα ερείπια ότι δεν υπήρχε αρματοσιά, δηλαδή δεν υπήρχε ενισχυμένο σχηρόδεμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περισσότεροι από 250 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πάνω από 1,000 τραυματίες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακιστές 46χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και 2 σε Αττική και Λέσβο. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στο Κονγκό. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιών, Ουέλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Εκενώσεις εκατοντάδων οικισμών. Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

12 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο AirTunes Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στους ήχους ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι υπεύθυνη για την, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές με Beatles και Let It Be. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία παρακολουθεί όλα όσα συνέβησαν την ημέρα που πέρασε, όλα όσα συμβαίνουν σε παρόντα χρόνου, αλλά και όσα αναμένουμε την ημέρα που θα έρθει. Αναφορικά λοιπόν με τις τελευταίες σημαντικές ειδήσεις, από το διεθνή χώρο έρχεται αυτή. Ένα αμερικανικό ελικόπτερο έπληξε σήμερα με πυράβλους μηχανοστάσιο φορτηγού πλοίο, το οποίο προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Όπως αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι δυνάμεις της εξουδετερώσαν το σύστημα πλοήγησης του φορτηγού πλοίου Vela Nova, που φέρει σημαία του Παναμά, καθώς αυτό προσπάθησε να διέλθει από τον κόλπο του Ομάν και να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, πλέοντας προς ένα ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, ένα ελικόπτερο MH-60 του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε δύο πυράβλους Hellfire προς το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πολιτικό πλήρωμα αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων. Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν, παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό, ο οποίος παραμένει σε πλήρη ισχύ. Έχει ακόμα ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η CENTCOM, ότι μέχρι σήμερα έχει ανακατευθύνει 55 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, έχει θέσει εκτός λειτουργίας 3 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν και έχει επιβιβαστεί σε 2. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε επαγρύπνηση και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και έτοιμες, καταλήγει η ανακοίνωση της CENTCOM. Έχουμε αναφερθεί εκτεταμένα μέσα από αυτή την εκπομπή για τον ρόλο των drones, ο οποίος είναι διτός. Από τη μία, χάρη στα drones μπορούμε να εντοπίζουμε πλέον πάρα πολύ γρήγορα πυρκαγιές, μπορεί να μεταφέρει μια άμεση βοήθεια φαρμακευτική των drones σε ένα δυσπρόσιτο σημείο, αλλά τα drones είναι και αυτά με τα οποία διεξάγονται λυσαλέα, η αλήθεια είναι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία τώρα όμως τα drones κάνουν και τον, μάλλον έχουν το ρόλο που έχουν τα βαποράκια στις παραδόσεις ναρκωτικών. Και δεν μιλάμε για 1, 2, 5 ή 10 παραδόσεις ναρκωτικών, μιλάμε για περισσότερες από 1.800 παραδόσεις ναρκωτικών σε λιγότερο από 2 μήνες. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν στη Γαλλία 5 άνθρωποι στη διάρκεια μια επιχείρησης για την εξάρθρωση του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περίφημη φυλακή του Villefranche-sur-Saône, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική αστυνομία. Το 2025 περισσότερες από 5.000 πτήσεις ή απόπειρες πτήσεων σε φυλακές με ντρόουν καταγράφηκαν στη Γαλλία, έναντι περισσότερων από 800 το 2024. Μεταξύ των 5 υπόμπτων που θεωρούνται ύποπτοι στην υπόθεση της φυλακής της Villefranche-sur-Saône, ένας ανήλικος θα δικαστεί το Σεπτέμβριο και εν αναμονή της δίκης του μεταφέρθηκε σε κλειστό εκπαιδευτικό κέντρο και 4 ενήλικες, εκ των οποίων 3 έχουν προφυλακιστεί, θα δικαστούν τον Οκτώβριο, όπως διευκρινίζει η γαλλική αστυνομία σε ένα δελτίο τύπου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και μάλιστα σε διάστημα 51 ημερών η αστυνομία καταμέτρησε 1.826 παραδόσεις και κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε μισό κιλό κάναβης, 6.000 ευρώ μετρητά, ένα όχημα αλλά και ένα επανδρομένο αεροσκάφος με 18 μπαταρίες που χρησιμοποιούνταν για τις παραδόσεις.

είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί ακόμη για ένα τέταρτο. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο πολύ μακρινό Αφγανιστάν. Και αν δεν το έχετε αντιληφθεί, έχουν περάσει ήδη 5 χρόνια μετά από την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν και πλέον οι Ταλιμπάν, οι οποίοι καταπατούν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δια αυτά των γυναικών, αρχίζουν να χτίζουν διπλωματικές γέφυρες. Και προσπαθούν να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με χώρες που, αν και δεν αναγνωρίζουν επίσημα την κυβέρνησή τους, επιλέγουν να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Καμπούλ. Η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν είναι η Ρωσία. Πολλές δυτικές κυβερνήσεις αντιθέτως συνδέουν οποιαδήποτε προοπτική επίσημης αναγνώρισης με αλλαγές στην πολιτική των Ταλιμπάν, κυρίως σε ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, πολλές αντιπροσωπείες από Κινέζους, Ιάπωνες, Τούρκους, Σαουδάραβες, ακόμη και Βρετανούς αξιωματούχους έχουν βρεθεί στην Αφγανική πρωτεύουσα με τις συναντήσεις να προβάλλονται από τους ίδιους τους Ταλιμπάν. Το Αφγανιστάν, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα φτώχειας, ο πληθυσμός είναι πραγματικά εξαθλειωμένος. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Guardian, όπου έδειχνε εκατοντάδες Αφγανούς κάτω από γέφυρες, γενικά σε σημεία τα οποία δεν είχαν φώτα, ήταν ξεχασμένα και από το Θεό, σε λαγούμια, όπου κάνουν χρήση οπίου και βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι το Αφγανιστάν παράγει τα 3/4 του οπίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε για τεράστια κέρδη, τα οποία προφανώς τα παίρνουν οι πολέμαρχοι σε συνεργασία με τους Ταλιμπάν, να πω. Αλλά οι πολέμαρχοι σίγουρα έχουν να κάνουν με τη διακίνηση του οπίου. Επιπροσθέτως, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, το είχαν γράψει New York Times πριν από 2 χρόνια, πριν από 4 χρόνια, το Αφγανιστάν κάθεται επάνω, κρατηθείτε, σε κοιτάσματα λιθίου, που το λίθιο είναι απαραίτητο για κάθε ηλεκτρική συσκευή, είτε αυτό είναι κινητό είτε είναι αυτοκίνητο. Τα κοιτάσματα λιθίου λοιπόν στο Αφγανιστάν είναι αξίας 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παραδόξως πάντως, ουδείς τα έχει εξορίξει προς το παρόν. Το μόνο το οποίο είχα δει και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ότι 10 μέρες μετά την ανάληψη των Ταλιμπάν, ποιοι λέτε να έσπευσαν εκεί?

Και βεβαίως όλα αυτά που αφορούν στο λίθιο, ποιοι πήγαν, λέτε, οι Κινέζοι. Αλλά δεν προέκυψε κάτι από αυτή την συνάντηση. Στο μεταξύ, άλλη μια τεράστια χαρά μας χαρίζει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πήρε χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια πραγματικά τεράστια επιτυχία. Και θέλω να πω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, ένας αθλητής για την ακρίβεια, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα για όλη την νεολαία. Και βεβαίως και θα δούμε όταν έρθει η ώρα των Ολυμπιακών Αγώνων τι θα κάνει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός, ένας κορυφαίος αθλητής. Το άλμα το οποίο του χάρισε το χρυσό μετάλλιο ήταν ένα πολύ μεγάλο άλμα και μάλιστα με αντίθετο άνεμο έκανε ένα άλμα στα 8.44 και στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης και έτσι γίνεται μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτόν τον αριθμό μεταλλίων στην διοργάνωση. Τα τρία πρώτα άλματά του μετρήθηκαν στο 8.27, 8.19 και 8.27. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, ωστόσο ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29 και μετά από ένα μικρό διάλειμμα για να μείνουν οι 8 καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτησης της κυριαρχίας του και πέτυχε το άλμα των 8.44 έχοντας διορθώσει το πάτημά του που ήταν μόλις 5 εκατοστά από τη γραμμή του έγκυρου. Επανέρχομαι λοιπόν στο Αφγανιστάν και στην Πακιστανή Μαλάλα Γιουσουφζάη, η οποία τι έκανε, είχε ζητήσει από τους Ταλιμπάν να επιτρέπει στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο. Τι πιο αυτονόητο για μας το δυτικό κόσμο, αλήθεια. Ωστόσο για τους Ταλιμπάν αυτό ήταν κάτι αδιανόητο. 11 χρονών την πυροβολήσανε στο κεφάλι, κατάφερε και επέζησε για να πάρει 4-5 χρόνια αργότερα το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πούμε ότι όπως ανακοίνωσε η UNESCO, περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Αφγανιστάν εξαιτίας βεβαίως των Ταλιμπάν και οι νεαρές Αφγανές είναι 200.000 περισσότερες το 2026 σε σχέση με το 2025 και αν η απαγόρευση διατηρηθεί, περίπου 4 εκατομμύρια κορίτσια μπορεί να στερηθούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2030, όπως αναφέρει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό σε μια νέα έκθεση. Στο δημοτικό, τώρα γιατί έχω παρακολουθήσει πολλά σχετικά ρεπορτάζ, στο δημοτικό είναι προφανές, βέβαια, μην φανταστείτε ότι οι τάξεις είναι μεικτές, αλίμον. Οι άνδρες πηγαίνουν σε μια τάξη και οι γυναίκες σε άλλη τάξη, αλλά στο γυμνάσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να φτάσει κανείς και η UNESCO είναι προφανές ότι καταδικάζει για πολλωστή φορά τις διακρίσεις ευάρων των γυναικών και των κοριτσιών και ζητεί την άμεση και ανεφόρον αποκατάσταση του δικαιωματός τους στην εκπαίδευση. Καλείται τον κόσμο να μην αποστρέψει το βλέμμα του. Όσο γι' αυτό το τελευταίο, φοβάμαι δυστυχώς το Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ μακριά. Ελάχιστα ασχολούμαστε πλέον με αυτό. Έχουμε δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Είναι όμως τραγικό. Είναι τραγική η θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν. Είναι αδιανόητη. Είναι μια περιοχή όπου παντρεύουν μικρά κορίτσια με γέρους που δεν θέλουν. Εάν δεν τα κορίτσια αρνηθούν, απλώς τα σκοτώνουν. Δεν θα ήθελα να έχω παιδί στο Αφγανιστάν σε καμία περίπτωση.

Η ώρα έχει πάει 12 παρά 6 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε ακόμα μαζί σας για περίπου 6 λεπτά. Να πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο καλός φίλος ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Γιώργος Τσολάκης επίσης καλός φίλος στις μουσικές επιλογές και η Βούλα Κουλισοπούλου επίσης καλή φίλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής που ακούει το όνομα στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, ειδικά όταν πηγαίνουμε διακοπές ή αν κάνουμε κάμπινγκ για παράδειγμα, είναι τα κουνούπια. Οι Κινέζοι λοιπόν, οι οποίοι μου θυμίζουν τον κύριο Γρανάζη, ξέρετε αυτόν τον καταπληκτικό εφευρέτη στο Mickey Mouse, κατάφερε και δημιούργησε μια συσκευή που βλέπει τα κουνούπια και τα εξουδετερώνει αυτόματα. Πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή? Χρησιμοποιεί τεχνολογία λέιζερ. Έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα μετά τη δημοσίευση ενός σχετικού βίντεο από τη χρήση της στην νομαρχία Αλτάι στο βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας. Αυτή η συσκευή, σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα καταπολέμησης κουνουπιών, συνδυάζει αισθητήρες LIDAR, συστήματα οπτικής αναγνώρισης με τεχνητή νοημοσύνη, ορίστε και η AI στην καταπολέμηση των κουνουπιών, και αλγορίθμους επεξεργασίας σήματος, προκειμένου να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αστραπιαία τα κουνούπια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός κουνουπιού και να ενεργοποιεί το λέιζερ μέσα σε μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Επιπροσθέτως, μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρων, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ακόμα καλύτερα, η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε αυλές, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους όπως σημεία όπου πραγματοποιείται κάμπινγκ. Να πας τώρα στο κάμπινγκ και αν τους πεις αφήστε τώρα τα κατόλ και τα φιδάκια και τις παστίλιες, έχω κάτι πολύ καλύτερο. Το σύστημα είναι προγραμματισμένο ωστόσο να διακόπτει αυτόματα την εκπομπή του λέιζερ όταν ένας άνθρωπος εισέλθει στην περιοχή λειτουργίας του, ώστε να περιορίζει το κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ, οι οποίες αν μας χτυπήσουν στο μάτι μπορούν να μας προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρές βλάβες, ακόμη και τύφλωση. Η τεχνολογία βασίζεται στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των κουνουπιών, επιτρέποντας το σύστημα να διακρίνει το στόχο και να ενεργοποιεί το λέιζερ με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα. Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία φαίνεται μάλιστα να μην περιορίζεται στην κινέζικη αγορά, καθώς η εταιρεία αναφέρει ότι στους τελευταίους μήνες έχει καταγράψει αυξημένες πωλήσεις και σε αγορές του εξωτερικού. Αυτά είναι. Οι Κινέζοι δεν αφήνουν, παιδιά, τίποτα στην τύχη. Πάρτε για παράδειγμα την ηλεκτροκίνηση, πάρτε για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα. Οι Κινέζοι στην αρχή αντέγραφαν πάρα πολύ καλά τα δυτικά προϊόντα και στη συνέχεια έχουν προχωρήσει στη δημιουργία δικών τους προϊόντων. Να σας πω τώρα ότι πριν από περίπου 20 λεπτά έκλεισε η Wall Street με μια μικρή πτώση, Standard & Poor's μείον 0,32%, Nasdaq μείον 0,60% και Dow Jones μείον 0,34%. Amazon και Alphabet έπεσαν πολύ, και αυτό γιατί, φανταστείτε, γιατί οι επενδυτές είναι πιο απεσιόδοξοι για μια πιθανή συμφωνία που θα φέρει σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην αυριανή μας εκπομπή με τη βοήθεια εξαίρετων καλεσμένων, γιατί αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί στα στενά του Ορμπούζ και στον πόλεμο είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο επηρεάζει άπαντες.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρά 2 λεπτά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στην υπογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Μετά το χρυσό το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, στέφθηκε απόψε και πρωταθλητής Ευρώπης στο Μπέρμιγχαμ, κάνοντας άλμα στα 8,44 μέτρα με την τέταρτη προσπάθεια στο άλμα εις μήκος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στην τρίτη το Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με το σοβιετικό Ιβάντερ Οβανεσιάν. Εκατοντάδες νεκροί, περισσότεροι από 1,000 τραυματίες και αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών Ρίχτερ στην Κολομβία, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου στη δυτική χώρα, σε μια μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί, τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της την τρίτη τακτική ανακρίτρια, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, στην Αττική, αλλά και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρέα Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρέα Θάλασσα μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των 2 πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Βορειάνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

αυτό που περιμέναμε όλοι ότι θα συμβεί, συνέβη. Και στο Alexander Stadium ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης αγάπες και είναι αφιερωμένο το τραγούδι Τίνα Τέρνερ παρακαλώ στο Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος είναι αθόρυβος κατά τη διάρκεια των υπολείπων ημερών, δεν τον ακούς, μπαίνει στο στάδιο, κερδίζει τα χρυσά. Τρομερή κατάσταση. Από το 18 που τον πρωτοείδαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, δεν έχει εμφανιστεί ο Άλτης που μπορεί να τον αμφισβητήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Διότι ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής σε μία χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις νίκησε 11 αντιπάλους στο τελικό, και αλλά και τον πολύ αντιπαθή, όπως είπε ο ίδιος, άνεμο, αντίθετο άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα 8-44 παρακαλώ στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης για να γίνει μέλος του πιο κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτόν τον αριθμό μεταλλείων στη διοργάνωση. Είναι ο 27ος. Ο τελικός έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο, δυσκόλεψε τους άλτες στη φόρα και τους περιόρισε στις πτήσεις τους. Στα τρία πρώτα άλματά του μετρήθηκαν 8-27, 8-19 και 8-27. Πάτησε στα 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα, μακριά από το έγκυρο. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής. Ήταν ο Ελβετός όμως, ο Ζίμον Χάμερ, που τον άφησε πίσω του με το δεύτερο άλμα του 8-29. Όμως μετά από ένα μικρό διάλειμμα, το είδα, για να μείνουν οι 8 καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτησης της κυριαρχίας του. Πέτυχε ένα άλμα 8-44, διόρθωσε το πάτημά του, λέει, που ήταν μόλις 5 εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Άφησε την πέμπτη προσπάθεια και δεν μπήκε ούτε στην έκτη για να αρχίσει αμέσως το πάρτι, διότι σου δεν χρειάζεται να κουραστεί, αφού προηγήθηκε βεβαίως η καθιερωμένη αγκαλιά από το προπονητή μαέστρο, τον Γιώργο τον Πομάσκι. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα χαρούμενα. Θέλουμε και κάτι χαρούμενο, θέλουμε και κάτι που να μας κάνει περήφανους. Με το αγόρι αυτό το καταπληκτικό. Μα τώρα τι. Ή θα είσαι πρωταθλητής ή δεν θα είσαι. Τι συζητάμε. Τι συζητούμε. Αθόρυβος. Αθόρυβος. Ήρεμος. Δεν εμφανίζεται. Δεν κάνει δηλώσεις. Δεν κάνει τίποτα. Και σου λέει, ναι, ωραία, το στάδιο μετράει. Εδώ σε θέλω. Και τα καταφέρνει. Τι να κάνουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πλέον μόνιμος κάτοικος της κορυφής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για το χρυσό Έλληνα πρωταθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό του Τεντόγλου. Μια μοναδική επίδοση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Γράφει ο Πρωθυπουργός, ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα κάνει. Να δούμε και την απονομή των μεταλλίων, να πάρουμε μια χάρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπράβο το όμως, συγχαρητήρια, και περιμένουμε και τα επόμενα. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Βλέπουμε το υπέροχο και θέλουμε το πιο υπέροχο. Όσο δυνατόν περισσότερα μετάλλια. Να είναι καλά το παιδί, γερός να είναι και να κάνει αυτό που πρέπει. Για τον εαυτό του πρώτα, για τις προσπάθειες και τον αγώνα που κάνει, και μετά για όλους εμάς τους υπολείπους.

παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός. Άμα σας λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει. Πραγματικά. Κάνει το 844 στο τέταρτο άλμα. Στο Αλεξάνδρ Στέντιουμ στο Μπέρμιγχαμ. Παίρνει το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του. Στο άλμα Ισμίκος. Πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει. Χαρές, πανηγυρισμοί, ιστορίες. Πάει να κάνει δηλώσεις. Την ώρα που κάνει δηλώσεις σκέφτεται ότι που έχει χάσει το μετάλλιο. Το συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα. Ψάχνεται, που είναι. Σηκώνεται, φεύγει, ευχαριστώ πολύ, φεύγει από τις δηλώσεις, πάει να βρει το μετάλλιο. Δηλαδή το άτομο είναι one of the kind. Στο Μπέρμιγχαμ ήταν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι να τα λέμε όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει το άτομο αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι ένας και μοναδικός. Μπράβο. Αφού το ξέχασε, σου λέει δηλώσεις, να κοιτάξω τώρα. Το μετάλλιο που είναι. Να είναι καλά. Πάντα επιτυχίες. Και επίσης κάτι άλλο, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης. Επικοντίστριες και οι δύο πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας η πρώτη, η Κατερίνα Στεφανίδη, τα 4.50 και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η Αριάδνη Αδαμοπούλου, και εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία το βράδυ της Πέμπτης. Θα είναι ο τελικός το βράδυ της Πέμπτης, έτσι. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, για να μην ξεχνιόμαστε. 12 Αυγούστου. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Μπορούμε να επικοινωνούμε. Όλα αυτά που σας λέμε εδώ μπορείτε να μπείτε Earth News. Όχι, καλά λέω, earthnews.gr στο site μας και να δείτε και τα βίντεο και όλα όσα γίνονται και στην επικράτεια και στον κόσμο. Μεγάλη χαρά έχουμε πάρει με τον Τεντόγλου σήμερα, αλήθεια, και μακάρι και τα κορίτσια, η Στεφανίδη και η Αδαμοπούλου, την Πέμπτη να μας κάνουν υπερήφανες. Παιδιά, δεν είναι θέμα εφόσον ανεβαίνει στο βάθρο ή δεν έχει σημασία το μετάλλιο, παίρνεις μετάλλιο, αλλά αυτός ο άνθρωπος ο Τεντόγλου καταφέρνει χωρίς να έχει, πώς να το πω παιδί μου, δεν έχει αυτή την έπαρση, ξέρεις, εγώ ο άνεμος φταίει το ένα και καταφέρνει και διακρίνεται. Αυτά είναι, δεν είναι αν σε θέλει, δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα προσπάθειας, είναι θέμα αγώνων πολλών ετών. Και έρχεται λοιπόν και λέει ότι αφού είσαι τόσο έτσι, πώς να το πω, σταθερός και τόσο καλός αθλητής, επιβραβεύω, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι 12:24, εδώ είμαστε συντονισμένοι και απολύτως αφοσιωμένοι στο καθήκον μας, διότι πρέπει να σας ενημερώνουμε και να σας ψυχαγωγούμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Καλημέρα Ιωάννα, το αγόρι αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν, παιδί μου, την άβρα του νικητή. Είναι. Άλλοι το χρησιμοποιούν, άλλοι όχι. Τούτος δεν το χρησιμοποιεί. Είναι άνθρωπος διαφορετικός. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι καταφέρνουν και κατεβαίνουν σε αγώνες, σε διεθνείς αγώνες, σε διεθνή meeting και προκρίνονται και μετά διαπρέπουν. Σε όλους, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δικά μας. Θα μου πεις, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι δικά μας. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι παγκόσμιος. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Νίκο, όταν είναι να ακούσω κάτι που πρέπει να μου το πεις, ναι. Σε ένα λεπτάκι θα το πω. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι δεν προλαβαίνω, όμως έχω να σας πω πολλά και διάφορα και μακάρι να ήταν όλα ευχάριστα, σαν γι' αυτό το πρώτο θέμα. Αλλά εντάξει, θα κάνω. Θα προσπαθήσουμε να τα δούμε με ψυχραιμία και ηρεμία
γιατί μέσα σε όλα, έχουμε και την έκλειψη του ηλίου. Γίνεται, σου λέει, πανικός. Δεν απόψε. Απόψε, όχι. Θα σας πούμε πότε είναι. Να βάλετε τα απόψε, ενώ όχι βράδυ, ενώ σήμερα, δεν είναι σήμερα. Θα δούμε την ώρα ακριβώς, να βάλετε τα κατάλληλα γυαλιά, γιατί πρέπει να βάλετε γυαλιά, λέει, και να βγείτε. Να μην θα φανεί από την Ελλάδα. Όχι όπως άλλες χώρες. Αλλά κάτι θα γίνει. Έχουμε πολλά πλανητικά να συμβαίνουν σήμερα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει το σύμπαν, τι καμπανάκι χτυπάει, γιατί θέλει να μας προειδοποιήσει. Αλλά γιατί αυτή περίπτωση θα είμαστε, να είμαστε καλά, να τα δούμε όλα. Τώρα παρακαλώ, κύριε, μπορούμε, παίζει ήδη το τραγούδι? Μάλιστα. Έχω να ακούσω μουσική και σήμα σταθμού και μηνύματα. Καταπληκτικά. Να τα ακούτε αυτά, έτσι που παίζουμε. Και εδώ είμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό που ακούσατε, στο Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού. Τις επόμενες μέρες θα ενισχυθεί σημαντικά το μελτέμι. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Το μελτέμι έχουμε μια επιφύλαξη, γιατί κάθε φορά που φυσά έχουμε φωτιές. Για τη θερμοκρασία για μας αυτό είναι καλό. Για τους άλλους που είναι εκδρομές και διακοπές δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, που είναι Τετάρτη, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι ισχυρότερες εντάσεις αναμένονται στον Καφυρέα, στην Νότια Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και τις Βόρειες Κυκλάδες. Παρά τους ισχυρούς ανέμους όμως, η ζέστη θα παραμείνει έντονη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά αναμένεται να αγγίξει τους 39 μείνει έντονη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά αναμένεται να αγγίξει τους 39.

0: Από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένονται και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας, 15 Αύγουστου, με καταιγίδες να εκδηλώνονται σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Κατά τόπους μάλιστα λέει την Παρασκευή θα είναι ισχυρές. Νικό, μπορώ να συνδεθώ παρακαλώ πολύ με το Earth News, γιατί είναι η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Τεντόγλου. Μήπως μπορούμε να το να ακούσουμε κάτι? Είναι εύκολο. Μ' άκουσες? Να συνδεθούμε λίγο με το Earth News, γιατί είναι η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Μίλτο τον Τεντόγλου. Το βλέπω εδώ στο Earth News.
1: Το 24 πρώτος τώρα και στο Μπέρμιχαμ. Το 2026 Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα. Από τον κύριο Σπύρο Καπράλο, ο κορυφαίος όλων, ο κύριος Καραμαρίνοφ, με τη σειρά του. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην καριέρα του. Και απαραίτητες φωτογραφίες και ο εθνικός ύμνος ως τιμή φυσικά του κορυφαίου Έλληνα πρωταθλητή.

0: Αυτός είναι λοιπόν ο κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης, το Μίκος ο Μίλτος Τεντόγλου, δίπλα του Ζήμον Εχάμερ στην δεύτερη θέση, στην τρίτη Μποζιδάρ Σαραμπογιούκοφ. Νάτι. Μία ακόμη πολύ μεγάλη στιγμή.
1: Τα λόγια έχουν στερέψει για το Μίλτο, πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτόν τον σούπερ αθλητή, ο οποίος είναι τόσα χρόνια εκεί, σε τόσο ψηλό επίπεδο.
2: Παρακολουθήσαμε, κυρίες και
3: κύριοι. Ωραία. Με ένα χαμόγελο. Άμα είσαι πρώτος, είσαι πρώτος. Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις. Το μετάλλιο το λέει από μόνο του. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Με συγχωρείτε, στα καιρικά είχαμε μείνει. Λοιπόν, και λέγαμε για την Πέμπτη ότι θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αύριο. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες και τα λοιπά. Προσέξτε τώρα. Μιλάμε πτώση θερμοκρασίας γύρω στους 32, έτσι, βαθμούς. Αυτό μιλάμε. Ναι, στο Αιγαίο 36. Και να μην κρινιάζετε και λέτε που ήρθα διακοπές και πώς θα κάνω μπάνιο. Αλλά το μελιτέμι, μελιτέμι. Πιο δροσερό αναμένεται το σκηνικό και το 15 Αύγουστο, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 30 βαθμούς στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, 34 στα δυτικά. Επίσης θα έχουμε το μελιτέμι το ενισχυμένο μέχρι 8 μποφόρ, τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Τι σημαίνει ισχυρή άνεμη? Σημαίνει αύξηση σημαντική του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, παιδιά. Αυτό είναι τώρα το σκηνικό. Και να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, τα πάμε μέρα-μέρα. Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 12 του μήνος. Η πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιά σημαίνει κατηγορία κινδύνου 4. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Πελοποννήσου, Κόρινθος, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία είναι μέσα.

Στερεά Ελλάδα, Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Ισκύρος. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες βάλτε μέσα, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη και Ροδόπη και Εύρος, συμπεριλαμβανομένη Σαμοθράκης, είναι μέσα σε αυτά που πρέπει να προσέχουμε τους τόπους πάρα πολύ. Και επειδή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δει και έχει καταλάβει, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμους κτλ. Σε αυξημένη ετοιμότητα. Επίσης, η Γενική Γραμματεία συνιστά, θα μου πείτε γιατί σας τα λέω ξανά, θα σας πω, έχω το λόγο μου. Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως το κάψιμο ξενών χόρτων ή κλαδιών, πολυμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων με σπινθήρες κτλ. Δισκοπρίωνα, συγκόλλησης, πέφτες ψισταριές, αυτά όλα απαγορεύονται. Και επίσης, υπενθυμίζει έτσι μία φορά ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Εντάξει. Ωραία. Αν αντιληφθούμε πυρκαγιά ομιγέννητο, θα πρέπει να παίρνουμε ποιον αριθμό, το 199. Μάλιστα. Γιατί σας τα ξαναλέω. Διότι είχαμε εχθές 4 συλλήψεις σε Αττική, Ζάχυνθο και Μυτιλήνη για πυρκαγιές, για πρόκληση πυρκαγιάς. Στο Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής κτλ. Δύο άνδρες, ένας 50χρονος και ένας 40χρονος, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τι κάνανε, κατά λάθος, δεν θέλανε οι άνθρωποι, όμως προκλήθηκε, λέει, η φωτιά από ένα όχημα αναψυχής που μετέφερε τουρίστες για να βλέπουν τα αξιοθέατα. Στη Σταμάτα, εδώ στην Αττική, συνελήφθη ένας 33χρονος, διότι άναψε φορητή ψισταριά με κάρβουνα, παιδιά, στον άβλιο χώρο μόνο κατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης, που σημαίνει δασική βλάστηση και σπίτια, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Στη Μυτιλήνη, ένας 63χρονος κύριος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης σε ημέρα με δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Γι' αυτό σας τα διαβάζω. Μήπως θα ακούσει κανένας άλλος που θέλει να κάνει ηλεκτροσυγκόληση σήμερα. Να βάλει να ψήσει, μπριζόλες, τέτοια. Και του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και επειδή η εισαγγελέας υπηρεσίας Μυτιλήνης έδωσε προφορική εντολή, ο 63χρονος κρατείται και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιόν της. Από 1η Γενάρη μέχρι 11 Αυγούστου, εχθές, έχουν επιβληθεί 692 διοικητικά πρόστιμα. Έχουν γίνει 281 συλλήψεις. Οι 252 από αμέλεια, οι 29 από πρόθεση. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάζεται η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία, και βγάζει όλη την ώρα τις ίδιες και ξανά και ξανά και ξανά ανακοινώσεις. Κοιτάξτε, σήμερα που έχει ανέμους δυνατούς και έχει το τεσάρι στην κλίμακα την πεντάβαθμη, 4, να πάτε να κάνετε ό,τι δεν χρειάζεται, ό,τι δεν πρέπει. Να τρέχουν πάλι οι πυροσβέστες και τα εναέρια και οι επίκαιες δυνάμεις. Και να καίγονται δάση, να καίγονται περιουσίες, να καίγονται καλλιέργειες. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε. Εχθές είχαμε στην περιοχή Ημεροσπεύχου στα Σπάτα μια φωτιά. Ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο γιοταχή, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Και τώρα οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα αυτού. Εντοπίστηκε πανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, χθες το απόγευμα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λένε οι πληροφορίες ότι το καμένο όχημα έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, διότι εξετάζεται το ενδεχόμενο
να αποτελεί το σημείο 0 από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε τα τεχνικά ζητήματα. Τέλος πάντων, ο ιατροδικαστής θα πει τι συμβαίνει και να ταυτοποιηθεί και το θύμα, έτσι. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Κάτοικοι είπαν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, πυροσβεστική άμεσα κτλ. Έσπευση και εστάληκε 112 μήνυμα, από το 112 μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα οι πολίτες. Σε αυτή τη φωτιά, στα Σπάτα εχθές, να δείτε πόσο μεγάλη ήταν, 115 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα, 4 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στο πεδίο. Και παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Επίσης, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα στη Μικρή Πάου, πάνω από το μοναστήρι στην περιοχή της Αργαλαστής. Και μέσα σε χαράδρα οριοθετήθηκε, γεγονός που απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή της προς τον οικισμό. Τα εναέρια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού και να ανακόψουν το μέτωπο. Δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, διότι αν επικρατούσαν θα είχαμε άλλη εξέλιξη. Πιθανόν, δεν έχουμε όμως, και αυτό είναι το θετικό. Και επιπλέον εκδηλώθηκε πριν νυχτώσει, που σημαίνει τα αεροσκάφη μπορούσαν τα πυροσβεστικά να κάνουν ρήψεις νερού. Και αυτό είναι το θετικό. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα στην περιοχή παραμένουν για προληπτικούς λόγους και για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπηρώσεων περίπου 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα της 10ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνουν εκεί. Κυρίως θάμνοι και ελαιόδεντρα καήκαν από τη φωτιά αυτή και χρειάστηκε να προστατευτεί και η κατοικία που ήταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Τώρα για τα αίτια, πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό περιστατικό με μετασχηματιστή που υπέστη βλάβη και προκλήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά στο δάσος. Αλλά τα ακριβή αίτια αναμένεται να εξακριβωθούν από την έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Εστάληκε 8 η ώρα ένα μήνυμα από το 112 όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, αλλά ευτυχώς οριοθετήθηκε και η κατάσταση, επειδή θα έχουμε και τους ανέμους και τα λοιπά, έχει, πώς να το πω, πάλι επιποδός τους πυροσβέστες για να αποφύγουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να μας ανησυχήσει πιο πολύ. Πιο πολύ. Είναι και 48, όπου πέρασε η ώρα. Και πέρασε και γρήγορα, δεν πειράζει. Χαρούμενα πράγματα είπαμε, για το Μήτρο το Τεντόγλου είπαμε, για τα κορίτσια μας προκρίθηκαν είπαμε, στο Πέρμιχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Είναι και έχουμε, είπαμε, έχουμε και καλά. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Νίκο, τι λες? Για πάμε. Είναι και παραμονές 15 Αύγουστου, ο κόσμος πάει διακοπές. Έχει πάει, θα ξεκινήσει. Μην πάτε τελευταία στιγμή. Δεν θα βρείτε δωμάτια. Έτσι. Σας το λέω από τώρα.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε. Τι θα έλεγε? Εννοείται, αυτό θα έλεγε. Γιατί κάτι άλλο πιστεύεις ότι, γεια σου Μανώλη, εν τη ρήμη του λόγου, αυτό θα πει. Δηλαδή, εμείς έχουμε, πώς το λένε, μία τάση να μιλάμε με τη γλώσσα της διπλωματίας όταν έχουμε ζητήματα, προκύπτουνε, ναι. Οπότε, δεν θέλω καθόλου να... να το σκεφτόμαστε το πράγμα διαφορετικά από ό,τι είναι. Ένας άνθρωπος έχει κερδίσει τον τέταρτο χρυσό του 4 φορές πρωταθλητής σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ξεχνάει το, πώς το λένε, το μετάλλιο, κάπου τ' άφησε. Πες μου τι θα έλεγε, γιατί ο άνθρωπος είναι αυθόρμητος γι' αυτό. Μα τώρα τι συζητάμε. Γεια σας. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι... Δεν είναι τωρινό. Τωρινό είναι, αποκλείεται. Αφού την είδαμε. Την είδαμε και την ακούσαμε. Εσείς την ακούσατε, γιατί αν δεν είστε στην τηλεόραση κολλημένοι, έτσι, ακούτε ραδιόφωνο. Μπορεί να κάνετε και τα δύο. Αυτό είναι παλαιότερο. Δεν έχει σημασία. Χρυσό να είναι. Δεν έχει σημασία η χρονολογία, παιδιά. Αμάν πήγε και 56. Λοιπόν, βάλει να παίζει το τραγουδάκι από κάτω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να το πούμε κιόλας επί της ευκαιρίας. Σήμερα, να μην το ξεχαστώ, είναι παγκόσμια, ψέματα, Διεθνής ημέρα νεολαίας. Χρόνια πολλά, Νίκο μου. Ο Νίκος Παυριδόπουλος γιορτάζει, που είναι νεολαίος. Και επίσης είναι, γιορτάζω το ελεφαντάκια σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα ελεφάντων. Τι τραβάνε και αυτά με τις ξηρασίες και με τις ανομβρίες. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, δελτίο, και εδώ είμαστε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με άλμα στα 8.44, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 18 στο Βερολίνο, το 22 στο Μόναχο και το χρυσό το 24 στη Ρώμη. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ-Ορεβεσιάν. Τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως χθες το πρωί τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και οι δύο, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά χθες στο Πικέρμι και η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στα νυχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

1 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είστε κι εσείς και δεν θέλω γκρίνιες, γιατί δεν θέλω γκρίνιες. Μπορούμε, πάμε. Δεν μπορούμε, δεν πάμε διακοπές. Καθόμαστε εκεί που είμαστε. Απολαμβάνουμε την ησυχία της πόλης τώρα που έχουν φύγει οι αδειούχοι. Ναι. Βρίσκουμε τρόπους να περάσουμε ωραία. Κάπου θα έχει ένα αλσάκι εκεί κοντά και λίγο πιο μακριά επίσης. Ένα αλσάκι, θα μου πεις, θα ήθελα να είμαι σε μια παραλία να πίνω το κοκτέιλ μου. Αν δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τι κάνω. Μόνο να το διορθώσουμε. Αν μπορούμε, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε, παραμένουμε εντός των τυχών. Και πορευόμαστε αναλόγως. Ειρήνη, για σένα το λέω. Σε σένα. Δεν θέλω γκρίνιες, παιδιά. Αλλού γίνονται χειρότερα, πιστέψτε με. Τώρα θα σας πω το... Α, μισό λεπτό για να το κλείσω αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές και με τα... και με τα σχετικά. Διότι εκείνη η Δυτική Αττική είναι σε κατάσταση. Σε κατάσταση. Τέλος πάντων, τη Δευτέρα θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί, Δευτέρα 17 του μηνός, έτσι, θα πραγματοποιηθεί εξόρμηση κλιμακίων και συνεργείων του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας σε όλους τους οικισμούς του Πόρτο Γερμενού, για να μαζέψουν τα υλικά από τις πυρόπληκτες κατοικίες. Έτσι. Θα αναπτυχθούν, λέει, πολλαπλά κλιμάκια και συνεργεία του Δήμου ταυτόχρονα και θα διαμοιραστούν σε όλους τους οικισμούς της περιοχής για να απομακρύνουν μπάζα, κλαδέματα και ό,τι άλλα υπολείμματα υπάρχουν που προέκυψαν από την πυρκαγιά. Την τεράστια. Και η ανακοίνωση του Δήμου λέει: παρακαλούνται οι πληγέντες κάτοικοι να μην βγάλουν τα προσαποκομιδή υλικά στο δρόμο ή σε κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει τα μπάζα, τα κλαδέματα και τα λοιπά υπολείμματα να παραμείνουν συγκεντρωμένα μέσα στην αυλή κάθε σπιτιού, σε σημείο βεβαίως προσβάσιμο από τα συνεργεία του Δήμου. Και η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τα συνεργεία μέσα, ξαναλέω, από τις αυλές των πληγέντων σπιτιών, προκειμένου οι δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι να παραμείνουν καθαροί, ασφαλείς και προσβάσιμοι. Έτσι. Και επίσης λέει η ανακοίνωση του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας: παρακαλούμε να μην αναμειγνύονται με τα παραπάνω επικίνδυνα ή ειδικά απόβλητα που απαιτούν διαφορετική διαδικασία διαχείρισης, τα μπάζα και τα σχετικά, έτσι. Έχει βγάλει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, να μαζευτούν εκεί, να δουν τι απομένει, να πάρετε και τις αποζημιώσεις σας και τα χρήματα που πρέπει, έτσι, και να δούμε τι θα γίνουμε παρακάτω με αυτές τις φωτιές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Κολομβία. Οι στιγμές είναι δραματικές, δεν το συζητώ. 7,4 θυμόμαστε. Τα θύματα είναι τουλάχιστον 254. Και συνεχίζονται οι προσπάθειες των διασωστών, εντείνονται, τι συνεχίζονται, για να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Διότι τα σωστικά συνεργεία κρατούν ακόμη ζωντανές τις ελπίδες, ψάχνοντας λεπτομερώς στα συντρίμια για τον εντοπισμό επιζώντων. Αν δεν μπουν οι αρχές λήξη, αυτοί οι άνθρωποι δεν παρατάνε την προσπάθεια, τα σωστικά συνεργεία εννοώ. Πάνω από 1,000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι εκτιμήσεις λένε ότι ο αριθμός των αγνωμένων ξεπερνά τους 3,800. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τελικό απολογισμό, έτσι. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της χώρας, πριν 4 μέρες είχε ορκιστεί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει επισήμως τουλάχιστον 195 αγνοούμενους, αριθμός βεβαίως πολύ χαμηλότερος από τον πραγματικό. Επίσης, το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ
υπολογίζει ότι δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Είπαμε, 5.000 λέει τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Το σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εννοείται. Εντοπίσαμε ανθρώπινη ζωή κάτω από τα συντρίμμια, κάθε λεπτό μετράει, ανέφερε η πυροσβεστική τους σε ανάρτησή της στο X, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με βίντεο από τη διάσωση ενός επιζώντα κάτω από μια τσιμεντένια δοκό. Γι' αυτό δεν το παρατάνε. Όσο υπάρχει ελπίδα να βρεθεί άνθρωπος, τι να παρατήσεις. Μόνο με τη σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν έψαξε να το βρεις, έτσι. Στις πλέον πληγήσεις πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με γερανούς και εξκαφείς. Έκοβαν μεταλλικά δοκάρια, μετέφεραν κουβάδες με συντρίμμια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι η κατάσταση. Τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί. Στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν συγγενείς αγνοωμένων, οι οποίοι ψάχνουν οι άνθρωποι ακόμη και με τα χέρια. Ψάχνουν επεγνωσμένα το παραμικρό σημάδι ζωής. Είναι ισοπεδωμένα σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τα πάντα. Δημιουργούν όλοι μαζί ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Μέχρι χθες το πρωί είχαν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Γιατί το 7,4 φέρνει μεγάλους μετασεισμούς. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι σεισμολόγοι, έτσι. Και οι άνθρωποι φοβούνται. Σου λέει, θα έχουμε νέα τραγωδία. Ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που αναζητούν επιζώντες στην πόλη Κάλη. Περίπου 125 μίλια νοτιοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού και μάλιστα διέσωσαν μια γυναίκα από τα ερείπια περίπου 30 ώρες μετά τα 7,4 Ρίχτερ. Οι αξιωματούχοι την αναγνώρισαν ως την Διάννα Τρονκόσο, μια γιατρό στις αρχές της δεκαετίας των 30-30 κάτι ετών, έτσι, η οποία ήταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν κατέρευσε το διαμέρισμα. Και λένε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η κατάστασή της είναι σταθερή, της γυναίκας αυτής. Το εθνικό, οδικό εθνικό δίκτυο δεν υπάρχει. Καταστροφές τεράστιες, τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν, έχουν πέσει τα πάντα. Να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους οι πολίτες είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Επίσης έχουν καταγραφεί λαιλασίες, παιδιά. Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Σε μια καταστροφή, σε μια συμφορά, να υπάρχουν οι επικτήδοι που λαιλατούν και τα ό,τι υπάρχει, και ό,τι βλέπουν και ό,τι θέλουν. Και γι' αυτό το λόγο περιπολούν οι δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν έκτακτη βοήθεια 15,5 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζουν τον πρόεδρο. Τον μισό λεπτό να πω το όνομά του, πρέπει να το μάθουμε να το λέμε κιόλας. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη. Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, με την υποστήριξη Τραμπ βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος. Μετά λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρρωγή έχουν ήδη προσφέρει Ισραήλ, Μεξικό, Ισημερινός και Γαλλία. Και βγαίνει και ο ΙΕ, ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων, και λέει ότι πρέπει να διαρρεμηθούν τρόφιμα τις επόμενες ημέρες. Τρόφιμα. Ο εφοδιασμός, λέει, των πληγέντων με απαραίτητα αγαθά κρίνεται σημαντική. Μόλις ζήσαμε αυτή την εμπειρία στη Βενεζουέλα πριν από 2 μήνες, περνώντας μέσα από τα ερείπια, σώζοντας ζωές. Και πολύ γρήγορα, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα χρειαστεί να παρέχουμε επισιτιστική βοήθεια. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, διότι 6 αεροδρόμια της χώρας παραμένουν κλειστά. Υπέστησαν καταστροφές και όλο αυτό δυσχεραίνει την προσπάθεια ανακούφισης των σεισμόπληκτων. Υπάρχουν σοβαρά εμπόδια. Η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κολομβία πρέπει να πάει, θα βρεθεί τρόπος, υποθέτω, αλλά το ότι δεν υπάρχουν αεροδρόμια, αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Τεράστιο.
Έτσι. Οπότε όλα τα, ξέρετε, όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι για τον καθένα, βέβαια το ότι είναι σημαντικό το ξέρει ο ίδιος, αλλά λιγότερο σημαντικά. Έτσι, λιγότερο. Και πάντα, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει η εικόνα. Και η εικόνα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να ορθοποδήσουν, θα χρειαστούν πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρόνο και βοήθεια πολύ. Έτσι, και βοήθεια. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, παιδιά. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι έχω να ακούσω. Το ξέρω, Νίκο μου. Το ξέρω. Για πάμε να τα ακούσω λοιπόν όλα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.
9: Λοιπόν, έχω να σας πω μετά μεγάλα πράγματα θα γίνουν σήμερα. Λοιπόν, θα πω τώρα αυτά που γίνονται, δεν θα είναι δυσάρεστα τουλάχιστον. Κλειστό το Ορμούζ, το στενό το Ορμούζ, μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τους όρους μας, λέει το Ιράν. Ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι λέγεται. Εχθές λέει, σήμερα Τετάρτη, διόρισε ο Μοτάμπα ο Χαμενεΐ. Αυτός που βγαίνανε και, για το Λαχ, που βγαίνανε και λέγανε ότι είναι στα τελευταία του. Έτσι λέγανε, τώρα λέει τον διόρισε αυτόν. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι βετεράνος του στρατού και εξέχουσα προσωπικότητα του καθεστώτος, κυρίως αυτό. Και έχει εκφράσει σκεπτικισμό για να ξέρουμε με ποιους διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Είναι 71. Θυμάστε χθες σας έλεγα για ένα Ζολγκάντρ, τέλος Ζολγκάντρ, όχι, το Μάρτιο είχε μείνει εκεί, τον αντικατέστησε και είναι, λέει, ανήκε ήδη στο στενό κύκλο των έμπιστων συνεργατών του Μοτάμπα του Χαμενεΐ ως στρατιωτικός σύμβουλος. Και τώρα, λέει, αυτός ο διορισμός τον αναδεικνύει ως ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του καθεστώτος. Έτσι, μάλιστα. Τέλος πάντων, λέει, πώς τον είπαμε το όνομά του, ο Ρεζάι, ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους της Τεχεράνης. Οι οποίοι όροι της Τεχεράνης είναι τερματισμός του πολέμου, αποδέσμευση των Ιρανικών χρημάτων στο εξωτερικό. Άλλοι όροι, λέει, έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεσολαβητές. Εμείς θέλουμε, λέει, αυτά. Δεν είναι όροι που έχουν μεταφερθεί από τους μεσολαβητές. Λένε οι Ιρανοί. Τι σημαίνει αυτό, όλο αυτό με το Ορμούς και τα λοιπά? Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κάτω από τα πρόσφατα υψηλά τους επίπεδα, ακόμη και καθώς οι προοπτικές, λέει, για ένα γρήγορο άνοιγμα των στενών του Ορμούς εξασθενούν. Κάτι που οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτή η αποσύνδεση μπορεί να μην διαρκέσει. Και επίσης να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σηματοδότησε μία αλλαγή στρατηγικής λέγοντας στο δημοσιογραφικό πρακτορείο Άξιος την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον κρατάει χαμηλούς τόνους και υπενήχθηκε ότι η κυβέρνηση θα βασιστεί στην αυξανόμενη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη αντί για άμεσα νέα στρατιωτικά χτυπήματα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά. Επίσης, να γυρίσουμε στο πετρέλαιο, το Διεθνές Σημείο Αναφοράς του Brent έκλεισε στα 88 δολάρια το βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών χθες. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν σήμερα οι ασιατικές αγορές, έτσι. Ενώ άγγιξε ακόμη για λίγο, λέει, ακόμη και τα 90 δολάρια. Αυτή η άνοδος εξακολουθεί να αφήνει τις τιμές πολύ κάτω από την άνοδο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του περασμένου μήνα. Να θυμίσω, το Μάιο είχε φτάσει 110 δολάρια το βαρέλι του Brent. Οι αγορές ενέργειας άντλησαν βραχυπρόθεσμη εμπιστοσύνη από ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς συνεχίζονται και βεβαίως προσδοκούν οι αγορές ενέργειας ότι η βραχυπρόθεσμη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορεί να ελεγχθεί. Μπορούμε, λέει, λένε οι αγορές, να καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμφωνίας. Κάποιο είδος μπορεί να μην είναι, λέει, μια εξαιρετική συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι είδος συμφωνίας. Κάποιο είδος μπορεί να μην είναι, λέει, μια εξαιρετική συμφωνία,

και, ή και την επόμενη, που σημαίνει θα ανέβουν οι τιμές, με λίγα λόγια. Ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics δήλωσε ότι το σχετικό χαμηλό επίπεδο των τιμών του πετρελαίου αντανακλά το γεγονός ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη δύο αντίθετα σενάρια. Μία γρήγορη και άμεση επανέναρξη των ενεργειακών ροών και ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Ορμούζ. Εάν, λέει, το αδιέξοδο συνεχιστεί στην τρέχουσα μορφή του για πολύ καιρό ακόμη, θα οι traders, θα μαθαίνουμε για καμία λέξη καινούρια, θα αναγκαστούν να αυξήσουν την πιθανότητα ενός παρατεταμένου κλεισίματος. Φυσικά, λέει, θα περίμενε οι τιμές των συμβολέων μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου του πρώτου μήνα να αυξηθούν, ειδικά αν ανανεωθεί η προσοχή σε ένα λεγόμενο σημείο καμπής στην αγορά πετρελαίου. Εν ολίγης, λένε ότι μπορεί να φτάσει 120-140 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λένε. Αν συνεχιστεί η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για να πεις κάτι, αν δεν θέλεις να το πεις ξεκάθαρα ή θες να καλύψεις χρόνο, μπορείς με δύο κουβέντες να το πεις να τελειώνει η ιστορία. Αν θες να καλύψεις χρόνο, βάζεις πολύ έτσι, σκεπτικισμό και παρεθετικές προτάσεις. Έτσι. 120-140 οι εκτιμήσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση που την αντιμετωπίζουμε. Έχει βγει όμως το Πακιστάν και λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις, το έχετε διακρίνει ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας, ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και είναι, λέει, κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση. Μετά βγαίνει και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ και δηλώνει στους δημοσιογράφους χθες ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ενώ βρίσκονται όλα αυτά σε προχωρημένο στάδιο και τα λοιπά και πολύ κοντά οι συμφωνίες, ένα αμερικανικό ελικόπτερο εκτόξευσε χθες πυράβλους βάλλοντας κατά του μηχανοστασίου ενός φορτηγού πλοίου το οποίο προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν. Και αυτό το πλοίο φέρει σημαία Παναμά. Προσπαθούσε, λέει, να διέλθει από τον κόλπο του Ομάν και να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Πήγαινε προς το ιρανικό λιμάνι. Έτσι. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, οι Χούθοι της Ιεμένης οι αντάρτες, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε πλοίο συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στο στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Η Σαουδική Αραβία προς το παρόν δεν το έχει επιβεβαιώσει, όμως το έχει επιβεβαιώσει τέλος πάντων η Βρετανική Ναυτική Διοίκηση. Η εκτοφυλακή της Ιεμένης, στην οποία έχουν πόλεμο, θυμίζω, που ξαφνικά τον θυμηθήκαμε και λέμε ότι οι Χούθοι χτυπάνε στόχους στην Ιεμένη, χτυπάνε γιατί έχουν εμφύλιο. Δεν υποστηρίζω τους Χούθοι, έτσι. Λέω απλώς ότι ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι στην Ιεμένη ο πόλεμος τη χρόνια, δεν είναι τώρα. Γιατί αυτή η περίπτωση. Η εκτοφυλακή της Ιεμένης ανακοίνωσε χθες ότι οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον ενός φορτηγού πλοίου προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων κοντά στο στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες, έτσι. Η εκτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανέφερε ότι 4 ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών και σκοτώθηκαν και άλλα 2 μέλη των δυνάμεων που είχαν αποσταλεί στο πλαίσιο διάσωσης για την εκένωση του πλοίου. Βομβαρδίσανε, έπιασε φωτιά, εκτεταμένες ζημιές, θάνατοι, τραυματισμοί κτλ. Μία δεύτερη επίθεση, λέει, έπληξε το πλοίο, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να το εκενώσουν, να βοηθήσουν και να εκενωθεί το πλοίο αυτό. Το Υπουργείο στην Ιεμένη

ανέφερε μικρότερο αριθμό θυμάτων. Λέει για 4 νεκρούς. Προφανώς θεωρεί μόνο τους ναυτικούς. Δεν ξέρω. Τα περιστατικά αυτά έρχονται μετά την κατάρρευση τον περασμένο μήνα μιας πολιετούς εκεχηρίας στον εμφύλιο πόλεμο της Ιεμένης μεταξύ των Χούθη και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, να θυμίσω. Οι επιθέσεις αυτές, λέει, είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά θανατηφόρων πλημάτων εναντίον πλοίων εντός και γύρω από την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας από τότε που οι Χούθη στις 20 Ιουλίου είχαν ανακοινώσει ότι θα επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψαν ως πολιορκία της Ιεμένης από τη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντι λέει: εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Πάει αυτό. Τώρα έχουμε Αύγουστο, δεν έχουμε. Μισό λεπτό να δω λίγο. 12 έχουμε, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, διαμεσολαβήτρια χώρα, θα υποστηρίξουν ένα νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εχθές το είπε αυτό αξιωματούχος του State Department. Και εξέφρασε ικανοποίηση ο αξιωματούχος αυτός για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Το πολιτικό σκέλος, λέει, θα επαναληφθεί στη Ρώμη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο μεταξύ στη Βηρυτό, την Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον. Ισραήλ και Λιβανός, που τεχνικά συνεχίζουν να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, έχουν υπογράψει μια συμφωνία πλαίσιο στα τέλη Ιουνίου, που προβλέπει την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου σε πιλωτικές ζώνες, τις οποίες εκενώνει το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει ένα μέρος του νοτίου Λιβάνου, συνδέοντας την αποχώρησή του με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από τη Τεχεράνη. Η οποία Χεζμπολάχ αρνείται να καταθέσει τα όπλα, λέει: εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμία συμφωνία. Και θα μου πεις ποια συμφωνία? Η συμφωνία αυτή που είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο, αλλά ταυτοχρόνως το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει, να διεξάγει πλήγματα ακριβίας, λέγεται, έτσι, στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε για Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσουν οι πολιτικές συζητήσεις και τα λοιπά, θα συνεχιστούν μάλλον, ανέφερε ότι στη διάρκεια του τελευταίου κύκλου διαπραγματεύσεων στη Ρώμη οι συνομιλίες είχαν καθυστερήσει λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων. Αλλά η ομάδα στρατιωτικού συντονισμού για το Λίβανο ήταν σε θέση γρήγορα να παράσχει ακριβείς πληροφορίες και στις δύο πλευρές, διευκόλυνε δηλαδή την επικοινωνία. Έχει βγει η πηγή της Προεδρίας του Λιβάνου, είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ είχε αρνηθεί να προσδιορίσει νέες ζώνες στο Νότιο Λίβανο για μια αποχώρηση του στρατού του, πριν επαληθευθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος από το στρατό του Λιβάνου των τομέων αυτών. Και τώρα που θα πάνε το Σεπτέμβριο στη Ρώμη πάλι, ο Λίβανος, λέει, θα παρουσιάσει λεπτομερείς οδικούς χάρτες για την ασφάλεια νέων ζωνών, εφόσον η εφαρμογή θα συνεχιστεί στις υπάρχουσες ζώνες. Εάν βρουν άκρη, λάτε μου το πείτε και εμένα. Όμως περιμένουμε το Σεπτέμβριο να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσουμε μόνο ότι η Χεζμπολάχ έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξη στο Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στο Νότο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Λίβανος λέει ότι ο πόλεμος προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Είναι και 45. Είναι και 40. Εγώ τώρα που θέλω να περάσω από αυτά που λέμε εδώ, τα ματηρά και τα δύσκολα και αυτά, θέλω να περάσω σε κάτι άλλο. Πιο κάπως. Πώς το περάσω? Θα βάλεις το τραγούδι Νίκο μου, θα ακουστεί λιγάκι και εγώ θα δω τι θα κάνω. Πάμε, παρακαλώ.

αυτό. Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχουν δύο τρόποι να το ξεκινήσω. Θα το ξεκινήσω κάπως περίεργα. Ξαφνικά, ο κόσμος βυθίζεται σε ένα απόκοσμο βιολετή σκοτάδι. Η θερμοκρασία πέφτει. Τα πουλιά και τα άλλα ζώα, σαστισμένα από την απρόβλεπτη νύχτα, αρχίζουν να συμπεριφέρονται παράξενα. Αστέρια και πλανήτες εμφανίζονται στον ουρανό δίπλα στο σβησμένο ήλιο. Αυτή είναι η εμπειρία που προκαλεί δέος και προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε στη Βόρεια Ισπανία, με την ελπίδα να παρακολουθήσουν μια ολική έκλειψη ηλίου. Και λένε, η κυρία Elizabeth Warning, μία από τις 4 αυτοαποκαλούμενες κυνηγούς εκλήψεων, μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο και είπε, νιώθω σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Αλλάζεις τα πάντα αν δεις μία έκλειψη. Ναι. Πώς έχουν τα πράγματα. Η 12η Αυγούστου, λοιπόν, μέρα που διανύουμε, καλή ώρα, δεν είναι μία συνηθισμένη καλοκαιρινή μέρα. Πρόκειται για μία από τις σπανιότερες ημερομηνίες για τους λάτρεις της αστρονομίας. Διότι ο ουρανός επιφυλάσσει ένα ολοήμερο, παιδιά, υπερθέαμα. Ανάλογα με την τοποθεσία μας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών πριν από την Ανατολή, μία εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη στη διάρκεια της ημέρας και μία θεαματική βροχή διατών των αστέρων το βράδυ. Για ορισμένες τυχερές περιοχές, όπως είναι η Βόρεια Ισπανία, που λέμε, και η Βαλεαρίδες νήσι, ο ουρανός θα προσφέρει το απόλυτο τρίπτυχο σε ένα 24ωρο. Λοιπόν, προτού ανατείλει ο ήλιος, το πρωί, 6 πλανήτες, Δίας, Ερμής, Άρης, Ουρανός, Κρόνος και Ποσειδώνας, θα απλωθούν στον ουρανό, σχηματίζοντας μια ευρεία πλανητική ευθυγράμμιση. Για την καλύτερη, λέει, δυνατή εμπειρία, απαιτείται ανοιχτός ορίζοντας προς τα ανατολικά. Ο Άρης και ο Κρόνος θα είναι οι πιο εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι. Ερμής και Δίας θα βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα, καθιστώντας την καθαρή θέα απαραίτητη. Για τον ουρανό και τον Ποσειδώνα θα χρειαστούμε, λέει, κιάλια ή τηλεσκόπια. Ό,τι έχετε. Οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης εντοπίζονται στα μέσα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν από την τοπική ανατολή του ηλίου. Σε πόλεις όπως το Σάο Πάολο και το Σίδνεϊ, ο Ερμής θα φτάσει μόλις τις 5 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, όταν ο ουρανός θα έχει ήδη αρχίσει να φωτίζει, κάνοντας την παρατήρησή του μαζί με το Δία εξαιρετικά δύσκολη. Πάει αυτό. Το αποκορύφωμα της ημέρας θα είναι η ηλιακή έκλειψη. Είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την Υπηρωτική Ευρώπη μετά το 1999. Το μονοπάτι της ολικότητας θα διασχίσει την απομακρυσμένη Αρκτική Ρωσία, τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, ένα μικρό τμήμα της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας, τη Βόρεια Ισπανία και τις Βαλεαρίδες νήσους, και μέσα σε αυτή τη στενή ζώνη η μέρα θα μετατραπεί σε λυκόφως, αποκαλύπτοντας τα λαμπρότερα αστέρια και το στέμα του ήλιου. Ωραίο θα είναι. Η Ισπανία αναμένεται να είναι ο κορυφαίος προορισμός για τους κυνηγούς των εκλήψεων, το είπαμε, και επειδή η έκλειψη θα συμβεί αργά το απόγευμα, ο ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα, δημιουργώντας, λέει, μια σπάνια και δραματική έκλειψη ηλιοβασιλέματος. Η Ισλανδία, απ' την άλλη, θα προσφέρει αξέχαστα τοπία, με το Ρέγιαβικ να βιώνει την πρώτη του ολική έκλειψη από το 1433, παιδιά. Τώρα είναι ένα ρίσκο απρόβλεπτος καιρός, βέβαια, αλλά τι άλλη περίπτωση. Εκτός της ζώνης ολικότητας, μια μερική έκλειψη θα γίνει ορατή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στην βορειοδυτική Αφρική και στις βορειοανατολικές, μεσοατλαντικές και βορειοατλαντικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 3 παρά 20. Για την παρατήρηση της έκλειψης είναι απολύτως απαραίτητη χρήση πιστοποιημένων ειδικών γυαλιών. Γιατί, λέει, παιδιά,
γιατί το λέει αυτό. Τώρα λέμε για τα αστέρια και λέμε, αλλά χρειάζεται. Πώς να το πω, δεν υπάρχει, λέει, η αίσθηση πόνου στον αμφιφλιστρόιδη. Καλά το λέω. Αμφιβληστροειδή. Δεν είναι, λέει, αίσθηση πόνου. Μετά το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε καταστρέψει τα μάτια μας, αν δούμε την έκλειψη του ήλιου. Αυτό θα γίνουν λοιπόν το μεσημέρι και απογευματάκι. Η παράσταση δεν τελειώνει με τη δύση του ηλίου. Μόλις πέσει το σκοτάδι, τη σκυτάλη παίρνουν οι Περσίδες, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διατώντων αστέρων της χρονιάς, διάσημη για τη συχνότητά της και τις φωτεινές βολίδες που διασχίζουν τον ουρανό. Το 2026, η χρονιά που διανύουμε, θεωρείται μια εξαιρετική χρονιά για την παρατήρησή τους. Η κορύφωση του φαινομένου συμπίπτει με τη νέα σελήνη. Τι εξασφαλίζει αυτό? Έναν σκοτεινό ουρανό, απαλλαγμένο από το σεληνιακό φως, και υπό ιδανικές συνθήκες, μακριά από τα φώτα των πόλεων, οι παρατηρητές στα μέσα βόρεια γεωγραφικά πλάτη θα μπορούσαν να δουν έως και 100 μετέωρα την ώρα αστέρια. Φοβερά ο αέρα. Αυτή η ευνοϊκή συγκυρία σκοτεινού ουρανού και κορύφωση των Περσίδων δεν θα επαναληφθεί πριν από το 2045. Πράξτε αναλόγως. Θα μου πεις τι να πράξω, γιατί αυτά γίνονται αλλού. Εδώ είναι κάτι άλλο. Η ολική ηλιακή έκλειψη τη σημερινή θα είναι οριακά ορατή από την Ελλάδα. Ελάχιστα λεπτά, λέει, θα διαρκέσει και αποκλειστικά στα βορειοδυτικά μας. Ναι, δεν το έχουμε αυτό εμείς τώρα. Είναι ένα ζήτημα. Θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, λέει, ορισμένα τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας μια πολύ μικρής κλίμακας μερική έκλειψη. Ελάχιστα λεπτά θα διαρκέσει, λέει, αυτό, ακριβώς πριν από τη δύση του ήλιου. Και όσοι επιθυμούν να παρατηρήσουν το φαινόμενο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ακριβείς στους χρόνους τους, διότι το παράθυρο ορατότητας είναι ασφιχτικά μικρό. Δηλαδή, έναρξη μερικής έκλειψης στις 8.30 το βραδάκι, η λήξη περίπου 9 παρά 20, λίγη ώρα. Επίσης, με ακριβείς ώρες ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Και σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, λέει, η έκλειψη δεν θα είναι καν αντιλήπτη. Εντάξει, παιδιά. Ωραίο. Τέλος πάντων, εμείς εδώ δεν θα το δούμε, γιατί όπως θέλουμε, διότι απαιτείται εντελώς καθαρός ουρανός. Ανεμπόδιση στη θέα προς τη δύση, χωρίς βουνά, κτίρια ή άλλα εμπόδια. Αλλά θα σας πω, αν είστε στην Κέρκυρα, κάτι μπορεί να γίνει. Είναι ιδανική η συνθήκη. Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα. Κάτι θα γίνει και εκεί. Βέβαια, το ποσοστό κάλυψης, λέει, του ηλιακού δίσκου θα είναι τόσο μικρό, πρακτικά κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητο. Και όσο πάμε πιο ανατολικά και νοτιοανατολικά, εκμηδενίζονται οι πιθανότητες. Στην Αθήνα οι συνθήκες είναι απαγορευτικές. Δεν είμαστε. Ναι, δεν θα έχουμε καμία οπτική αλλαγή, αλίμονο. Όσοι είστε στα δυτικά, είστε τυχεροί. Εμείς εδώ, τίποτα. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν τα social media. Θα μεταδοθεί όλο αυτό, θα το δούμε, παιδιά. Καταπληκτικά πράγματα. 12 Αυγούστου του 2026. Τα ξενοδοχεία στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, που το έχουν πάει όλοι οι κυνηγοί εκλήψεων, έχουν 4 φορές απάνω, λέει, η τιμή. Έτσι είναι. Θέλεις την έκλειψη να τη δεις, πλήρωσε. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο το 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ό,τι δούμε και ό,τι συμβεί, παιδιά. Καλά να είμαστε. Υγεία να έχουμε και να προχωράμε. Να είστε όλοι καλά. Ήρεμο βράδυ να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στο τελικό του άλματος Μήκος, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο Μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντων για να βρουν επιζώντες. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως χθες το πρωί, τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η 46χρονη αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγει ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει ο Ρος που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπάμπαλ Μαντέπ στα νυχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, ανεμιβόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη των Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς, και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, και ο Τασούλης ο Γετίμης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίμης ένα τραγουδάκι, σε ρεβα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στη τρίτη τον Βούλγαρο Σάρα Μπογιούκοφ. Τα δερμάτου συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Ο ΟΕΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους τις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στο Πικέρμι και η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.